0: 4 γενιές φούρνους με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα mini σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκη, ασάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
9: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα.
2: Ένα.
1: Βετούζα,
2: και δύο,
1: βετούζα.
2: Και τρία.
1: Βετούζα, βετούζα.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
3: Η Κολοκοτρονέη! Λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη βιά η Κολοκοτρονέη, που έχουν τα σύμια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, έχουν φρουριά στην Παναγιά, φρουριά και στους Αγίους, και στο να φέρνει το Χριστό σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δούμε τα αεροπλάνα με σπίτι σου απάνω. Θα και να σε κάνω μια παγωγή. Τα δούμε τα αεροπλάνα με σπίτι σου απάνω. Θα και να σε κάνω μια παγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Όλοι σκύνουμε κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό,
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
7: Βεντούζα,
0: Βεντούζα,
7: Βεντούζα,
0: Βεντούζα,
7: Βεντούζα,
0: Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα.
8: Που σε ξέρω τόσο λίγο. Εσένα που αγαπώ τόσο πολύ.
4: Για πες μου.
9: Κύρι, μία λέξη. Καλημερούδια.
4: Ναι.
9: Κύρι, μία λέξη.
4: Στελίτσα.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
4: Θα έρθω να το τυνάξω στην Πάρο και στην Άξο.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω στην Άξο.
4: Θα έρθω να τον τυνάξω στην Πάρο και στην Άξο.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω στην Πάρο και στην Άξο.
4: Θα έρθω να τον τυνάξω στην Πάρο και στην Άξο.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Εσένα που σε ξέρω.
0: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα
8: που σε ξέρω.
10: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα,
11: καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια, βλήτα, μπαμπί, ζουχάκια.
10: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα,
11: πιπόνια, καρπούζια,
9: αποστόλι. Μία λέξη.
4: Θα έρθω να τον τυνάξω στην Πάρο και στην Άξο.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα.
8: Πότε
12: πάρω να φύγουμε.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
12: Σαν τη γη, σαν αμέρι.
10: Ακουμπάκια 30 πόντους πλάν, λάχανα.
11: Καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια, γιαρμάδες. Αγκουράκια.
4: Τι Γιώργο μου.
3: Έλα.
4: Του πίνει.
3: Ελλάδα.
11: Πότε δεν πεθαίνει.

0: καλά, να σου παραθέτει την Παπή.
1: Άμα θέλω τον παίρνω.
2: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Πρέπει να τον πάρει.
0: Πρέπει να τον πάρει, Παπή. Πρέπει να τον πάρει. Πρέπει να τον πάρει.
1: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
0: Να τον πάρει, Παπή. Να τον πάρει.
2: Φυσικά.
0: Φυσικά, Παπή.
1: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
0: Να τον πάρει, Αντώνη Μπούρα. Να τον πάρει. Ντίνο Πάρτον.
2: Φυσικά.
0: Πήρε.
1: Φυσικά.
0: Πήρε. Αρβανιτάκο του πήρε. Λέλο, τον πήρε, λέλο, λέλο.
1: Άμα θέλω τον παίρνω όμως.
0: Θα κλέσω να τον πάρει, να τον πάρει, Παναγιώτη, να τον πάρει.
2: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα, πρέπει να τον πάρει, είναι υποχρεωτικό.
0: Ω, Κώστα Κάτση τον πήρε. Και όλοι ένας καραμπιάλας.
2: Λέω, είναι υποχρεωτικό.
1: Όχι. Άμα θέλω θα τον πάρω.
2: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα, σας είπα, είναι υποχρεωτικό. Αλλιώς πώς εσείς και εγώ θα έρθουμε σε επαφή.
0: Αλεξούδη θα το πάρει. Αλεξούδη θα το πάρει. Γεια σου Παυλάρα Μπακαγιάννη.
2: Έρθουμε σε επαφή.
1: Εμείς οι δυο.
2: Βέβαια.
1: Δεν μου το έπανε αυτό όταν με τρέχει.
0: Ναι, του λέει τώρα, Μπάμπη.
2: Δεν γίνεται.
0: Μπάμπη.
1: Πρέπει να έρθουμε σε επαφή. Αμέτ Μοχαμέτ. Πότε.
0: Τότε.
2: Τώρα.
0: Χριστάκη, τι έγινε.
1: Πού.
0: Ζέστα.
1: Εδώ. Εδώ. Και φύγει από κάτω θα βλέπουν όλοι.
0: Τι έχει τώρα, ε.
2: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί για αυτό το λόγο έχουν έρθει.
0: Αμά, τι λες, Ατάκη.
1: Για να δουν εσένα και εμένα να έρθουμε σε επαφή.
0: Πίσω γορίλα, πίσω γορίλα. Αντί θες ο
1: παιδί. Και αυτή από κάτω που γελάει συνέχεια.
2: Ειδικά η κύρια.
1: Ειδικά.
2: Βέβαια, γι' αυτό και πήρε εισιτήριο στις πρώτες σειρές.
0: Μπράβο στην κυρία Λομπάρντο.
1: Σε κοιτάει. Για να βλέπω καλά.
0: Ναι, κοτσομέρτο.
1: Ρε πουτανιέρα.
2: Τι πουτα.
1: Ναι, το κατάλαβα που την είδα εγώ με την πρώτη.
0: Τι σωματάκια.
1: Πιτάριζε του Ματ, τώρα εγώ.
2: Σα παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τόλο. Σα παρακαλώ, επιτέλου. Προσέξτε, μας μιλάτε, σε βασίλειο τη δουλειά μου.
1: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνει και εσύ, τι δουλειά κάνει. Σκάβζ.
0: Όρμα, Ραφαήλ, όρμα. Όρμα.
2: Σκάβζ με τα γερμανικά σα. Κύριε Τραμπάκουλα, εσεί πάρτε τον.
0: Να τον πάρει. Πάρ τον.
2: Σκάβζ με τα γερμανικά σα. Κύριε Τραμπάκουλα, εσεί πάρτε τον.
0: Πάρ τον. Μιχάλη, τον πάρει.
2: Εσεί πάρτε τον.
0: Τον πήρε.
1: Δεν μιλάνε παλικάρια να έχουν και το καλό ρώτημα. Μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι, δηλαδή.
2: Ελεύθερο.
1: Εσύ τον παίρνεις.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
1: Το καλό ρώτημα. Μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει. Γιώργο.
1: Εσύ τον παίρνεις.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
1: Όχι, για να ξέρω τι μας γίνεται. Εσύ τον παίρνεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, για να ξέρω τι μας γίνεται, δηλαδή.
0: Ναι, Θοδωράκη.
2: Όχι,
1: ναι, Θοδωράκη.
2: Εγώ συνήθως τον δίνω.
1: Αν δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, Χρυσταρά.
1: Είναι άλλο να τον παίρνεις και άλλο να τον δίνεις.
0: Λάμπρο, τι έγινε.
1: Μια διαφορά.
0: Καλά.
1: 20-25 πόντους εκεί πέρα.
0: Ωπω.
2: Κύριε Τραμπάκουλα, και εμένα όμως.
1: Και εσένα όμως.
2: Ναι, αν με καλέσει κάποια άλλη εκπομπή,
1: ναι.
2: Και εγώ τον παίρνω.
0: Ωπ, και αυτός τον παίρνει, Μιχάλη.
1: Τον παίρνεις.
2: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Τον παίρνει. Πώς το τάχει σήμερα, ε. Φυλάκια.
1: Τα με στρελάνε τούτο, ρε. Και τι, το παίρνεις και
0: αύριο, αύριο.
2: Αυτή είναι η δουλειά μου.
1: Ωραία δουλειά κάνεις.
0: Ωραία δουλειά κάνεις.
2: Και όπως βλέπετε με διακατέχει κάποια.
1: Α, με άγρες το παίρνει τους.
0: Κώστα Κάτση.
1: Γιατί εμείς εκεί στο χωριό καμιά φορά να το παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα.
0: Και όλοι ήρας, το λέω,
1: λέω. Λιμού, Παναγία μου, την ακούμε βρε και τέτοια λέμε, συνέχεια. Εσύ τον παίρνεις το δέμα.
2: Μια ιδέα είναι όλα.
1: Μια, σ' αρέσει.
2: Τώρα πλέον ναι.
1: Τρελαίνεσαι.
0: Ναι, το πας στο Γιάννη. Ναι.
2: Το ομολογώ.
1: Γιατί στην αρχή δεν σ' άρεσε.
2: Στην αρχή σαν να είναι. Ναι, Σάκη.
1: Ναι, κάποιο ήσουν λίγα και σφιχτός πλέον.
0: Και ο Παυλίδης σφιχτός ήταν.
1: Τρακ. Ναι. Mm. Τώρα τρουκ.
0: Τώρα έγινε Περικλής Μπαρμπούτη.
1: Του γάμι στη μάνα και κατάλαβα.
2: Σε πώς μιλάτε εσείς, κύριε Τραμπάκουλα, σας παρακαλώ. Απ' τη δουλειά.
1: Μόνο σιγά τη δουλειά κάνεις. Τι δουλειά κάνεις. Σκάβς.
2: Συνέχεια. Όλη ξενόγλωση εδώ.
1: Δεν μου λένε πράγμα που το δεις, το παίρνεις έτσι και το λες έτσι. Φόρα παρτίδα που λέμε.
2: Πού.
1: Του παραδέχεις.
0: Κυρανίτσα ζέστα. Ναι, ναι.
1: Η μάνα το ξέρει.
0: Αμά. Τι λες ο Μιχάλη.
2: Πού είναι πράγμα.
1: Ρε παιδάκι, η μάνα το ξέρει ότι εσύ.
0: Πού είναι βασιλάρα.
1: Το ξεφλουδίζεις τα αμύγδαλο. Κλάτς και πητάς και την
0: παραλία, πέτσα. Ρε, παραλία. Κλάτς πλούτ.
2: Τι ξεφλουδίζω.
0: Πλατσανάει, αδερφέ, πλατσανάει.
1: Η μάνα το ξέρει, του πα στο γράμμα και του φέρνει με το βουλοκέρ.
0: Ταχυδρόμο.
2: Πιανού γράμμα, κύριε.
0: Το πρωί αγρότησε
1: το μάτι. Δεν μα τρελάει, η μάνα το ξέρει, εσύ ότι το πνίγει. Το κνέλ.
0: Το κνέλ, Βασίλη.
2: Ποιο πνίγω.
0: Ναι,
1: ότι το παίρνει και το δίνει, η μάνα το ξέρει.
0: Είμαστε καλώ,
2: κύριε Τραμπάκουλα.
1: Σοβαρά.
2: Βέβαια.
0: Και τι λέει η δόλια.
1: Και τι λέει η δόλια.
0: Πού.
2: Τίποτα κύριε Τραπάκουλα, τι να πει. Πολλές φορές μάλιστα με παρακολουθεί κιόλας.
0: Του καμαρώνει βασίλειο, του καμαρώνει, ναι.
1: Του μπαλέτο.
0: Δύο μπαλέτα. Τρία μπαλέτα.
2: Σας παρακαλώ κύριε Τραπάκουλα.
1: Τι είδε, ήδη, έλα πιάσε μα.
2: Τα όνομα.
1: Τη γλίτσα.
2: Σας παρακαλώ
1: με αυτό που σου λέω εγώ.
0: Γεια σου Γιαννάρα.
1: Θα σου κοντά να πει ήδη με ένα άλλο
2: παράδειγμα. Όχι, σας είπα ήδη κύριε Τραπάκουλα.
1: Είπες ήδη, τα άκουσαν όλοι εδώ μπροστά.
0: Όρμα Λεξούδη, όρμα.
1: Τι εννοείς εσύ.
2: Σας παρακαλώ με το
0: όρμα.
2: Είναι δυνατόν κύριε Τραπάκουλα.
1: Ήδη, ας σου πω.
2: Και χάστε το ήδη κύριε Τραπάκουλα. Αυτά που λέτε είναι ανίκουστα.
0: Ανίκουστα ζήσει και
2: φαίνεσαι. Τι είπα κύριε Τραπάκουλα. Σας παρακαλώ, μα αφήστε χωρίς δουλειά.
1: Τι δουλειά κάνεις.
0: Σκάψετε όλοιρα.
1: Είναι
0: τούτο, ρε.
2: Κύριε Τραπάκουλα, σας παρακαλώ να μας αφήσετε.
0: Κέρασε το μία πείρα που του δίνει λίρα, ε.
1: Μα
0: σπάστε τα νεύρα.
2: Σας παρακαλώ, κύριε
0: Τραπάκουλα,
2: να σας επιστρέψουμε.
1: Γιατί πότε φύγαμε.
2: Εδώ είμαστε.
1: Πού είμαστε εδώ, γιατί να επιστρέψουμε.
2: Στην κουβέντα να επιστρέψουμε.
1: Γιατί είναι βριάζεις.
0: Γιατί είναι βριάζεις τον Μπαρτό.
1: Μην τα κάναν έτσι.
0: Μην τα κάναν έτσι.
1: Μην τα οι άλλοι ήθελε δυο.
0: Ναι, λόγω.
1: Νοήματα. Νοήματα, κάναν έτσι από κάτω. Με τα έκαναν έτσι! Μετά οι άλλοι ήθελε δυο!
0: Το Λομπάρτο, τον Παλάσκα!
1: Με τα έκαναν έτσι, άρα
0: μου κάνω!
1: Σας παρακαλώ, μη
0: χειρονομείτε!
1: Ποιος χειρονομείτε, εγώ χειρονομείτε! Και αυτές χειρονομείτε!
2: Εσείς χειρονομείτε!
0: Αυτές χειρονομείτε, Μιχάλη!
1: Σας παρασηκωθήκαν ολόρθες!
0: Ναι!
1: Στο Θεό που πιστεύεις! Ολόρθες! Τουρλώσαν τα κολαράκια, έτσι! Έτσι! Τι κάναν νοήματα από πίσω!
0: Μάκη, τι βλέπεις, Μάκη!
1: Κάναν έτσι!
0: Μπράβο, Μάκη!
1: Τι κάνανε έτσι,
0: όρμα, Μάκη!
1: Και περιμένανε!
2: Τι περιμένανε!
0: Ο Λομπάρδο!
2: Τι επαφή, κύριε, λέτε τώρα εδώ μες στον κόσμο!
0: Το Στογιάννη!
1: Να, και αυτή εδώ επαφή περιμένε εκεί!
0: Το Μουράρο!
2: Είναι δυνατόν, κύριε
1: Τραπέζο! Τώρα από την ώρα που βγήκαμε, κάνει νοήματα
2: αυτή! Τι σας κάνει, κυρία!
1: Στο χέρι, στο πλάμπ, στο χέρι, να,
2: τι κάνει!
1: Το κάνει έτσι, έτσι! Σας παρακαλώ που το κάνει έτσι μες στον κόσμο! Να, τι παράτε, έτσι το κάνει, έτσι! Σας παρακαλώ, κύριε Τραπάκουλα! Αυτό όπως λέω!
2: Δυνατόν με εσάς!
1: Σε βάλω κάτω εγώ εσένα, θα πεις το beach volley badminton! Και χόκι επιχόρτου!
0: Επιχόρτου, Τάκη!
1: Θα λείψουμε τίποτα αγριοκρεμίδης!
0: Α, μπράβο!
1: Μιτζίθρης!
2: Κύριε, μέσα στον κόσμο!
1: Τσικνίδες θα έρθει να φουντός! Και θα λες είναι βαριά η κλίτσα τσελιά!
0: Ναι, Αποστολή! Ναι, Αποστολή!
1: Αυτό που σου λέω!
0: Ναι, Γιάννη μου!
2: Κλάμα
0: της κλούματης!
2: Καλά δεν ακούς σκηνοθέτης να ρίξει διαφημίσεις! Να ρίξει διαφημίσεις!
1: Να ρίξει ένα τάκ βουντό! Θα αρχίσει να ουρλιάζει και να λε τάκι μου βογγό!
2: Εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό. Σα παρακαλώ κύριε Τραπάκουλα.
1: Αυτό ψήφισε εγώ.
2: Μα μου χαλά το σο.
0: Μα μου χαλά το σο και φαίνεσαι.
2: Εσύ είπα μα μου χαλά.
1: Τι είπε.
2: Μα μου χαλά το σο.
1: Σιγαμό το σο και το σο είμαστε.
2: Σα παρακαλώ πάρα πολύ, είναι δυνατόν με εσά. Καλά δεν ακούτε το κοντρόλ.
1: Πάτε τα παπάρια με να κάνει έναν τόπι κοντρόλ.
2: Είναι δυνατόν με αυτό που λέτε.
0: Παπάρια. Παραπαπαπαπαπαπαπαπαριά, παπαραπαπαριά, παλασπαλάκα τζιλάκας παλάσκας. Παπαπαπαπαριά, παπαραπαπαριά, παπαρίζος, πασφαλιάρης, μερεντιτής, Παύλος Νάκος. Μια παπάρια για τον Παυλίδη περιποιημένη στο 15. Παραπαπαπαπαπαπαριά και για τον Κρυπογιάννη μια περιποιημένη. Παπαριά Χρήστο, παπαριά.
3: Παπαριά, πώς λέμε, μπαταριά.
0: Ναι, μπότσαρι, παπαριά.
3: Πιπεριά.
0: Ναι.
4: Αχ, τι ωραίος άντρας, πολύ σεξουαλικός.
0: Κουτσομέρκος.
4: Έχει κάτι πάνω του που με μαγνητίζει.
0: Ραφαήλ.
4: Όσο τον κοιτάζω,
0: όσο τον σκητώνω. Μάστα
5: κουμπάς. Κορίτσια κοπανάτε, την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, παυλάρα, την παλαντέζα. Παυλάρα.
5: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου. Κορίτσια κοπανάτε, την μη βγάλω έξω
4: την παλαντέζα. Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
5: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Δώσ' τον.
5: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Σα δώσ' τον.
5: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Μπράβο Χρήστο.
4: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Δώσ' τον.
5: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
4: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
5: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
4: Την παλαντέζα.
0: Σάκη.
6: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός.
0: Δεν φταίτα στην πιθέρια. Έχω δουλειά καρδούλα μου, τα ίζου περιστέρια. Μπράβο Σάκη. Ήταν τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα να μη σου χυθούν τα γάλατα. Βούρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου οι βετεράνοι, γελούν από τα γαργαλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι, κυρανίτσα. Τσουρελάκι.

0: Ποπο! Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σε απάντησα, κάτσα, δόθησε εκεί τη μέση ολούθε. Καλημέρα, ρεβέντες, καραμπουζουκλίδες. Καλημέρα, περήφανα και βαρβάτε, Θεσσαλικέ, λαέ. Λάρσα, λάρσα, σίδα, κλαχθάρσα. Του ρουτούρου, FM, baby, 95 και ένα ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούζου και κανέλα του Νανίφρου, τραβάει, τσόρλο, τη βιρλίνγκ, λινγκ, κόρη, κόρη και τσιχλιά, χλάπα τη κλούμπα τη. Σήμερα, 3η 21 Ιουλίου 2026. Καλημέρα, λεβέντες και καραμπουζουκλίδες. Καλημέρα, περήφανα και βαρβάτε, Θεσσαλικέ, λαέ. Μακεδονομάχια, γεωμάχη. Ιωνομάχη, Θεσσαλομάχη, παράτες που ψαχνώ. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα με τον Αντώνη Μπούρα. Μουράρος, γλάρος. 2-4-10-66-15-31 2-4-10-66-15-32. Και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Μιχαλάκη Γίγαντα, Κυρβαλιώτη μου Χρυσέ, Σάκη Τζιλάκα, Κοντογιάννη, Μαστακούνα, Κοντορούφας. Επαναλαμβάνω, Δίνα, 2-4-10-66-15-31 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, φίλε μου Νίκο.
0: Αδερφέ, καλημέρα, αδερφέ Ρότσα.
1: Τι γίνεται?
0: Τι να γίνεται, βράζει και χύνεται, αδερφέ.
1: Τι βράζει, παραβράζει.
0: Παραβράζει, αδερφέ.
1: Παραβράζει, μόνο παραβράζει.
0: Πώς καλοξημερώσαμε εκεί στην Αγία Μαρίνα, αδερφέ Ρότσα?
1: Μια χαρά, Νικουλάκη, σηκώθηκα από το σπίτι 4,5 ώρα, ήρθα εδώ πέρα 5 ώρα.
0: 4,5 ώρα, αδερφέ Ρότσα, σηκώθηκες έτσι. Τι θερμοκρασία είχαμε εκεί στην κοινωνία, ωραία.
1: 28 βαθμούς.
0: 28 βαθμούς, παρακαλώ, έτσι ξημερώματα. Τώρα, αδερφέ Ρότσα, πρέπει να είναι γύρω στις 25, από ό,τι λέει ο κ. Βαλιώτης και ο Αντώνης σου Μπούρα, άσπρα μούρα, μαύρα μούρα με τον Αντώνη Μπούρα.
1: 27 έχει εδώ πέρα, στο δικαστήριο.
0: Αγαπητέ μου λιμανάκι της αγάπης, σοφέ άνθρωπε του έρωτα κομμάτω, είσαι εσύ Σταύρο μου Λομπάρντο, καλημέρα. Καλημέρα στο Λομπαρντούλι μας, καλημέρα στο αγόρι μας, καλημέρα. Καλημέρα στο γόη μας, καλημέρα στον παίχτη μας. Αδερφέ Ρότσα, πώς είμαστε ψυχολογικά, είμαστε μπαμπούμ?
1: Ψυχολογικά είμαστε μια χαρά. Τέλει.
0: Καλημέρα τεράστια Κώστα Κάτσι Γίγαντα. Καλημέρα και Θοδωρής Λύρας. Άλλη μεγάλη μορφή, φίλε μου. Παυλάρα Μπακαγιάννη.
1: Νίκο, στεναχωρήθηκα λίγο.
0: Γιατί, αδερφέ Ρότσα?
1: Διότι με έκλεισε αμέσως την ώρα που έβγαινε η κυρία Νίτσα από ό,τι άκουσα.
0: Όχι, ρε αδερφέ, παρακαλώ. Για να δω λίγο ποιος είναι στην άλλη. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Νίκο.
0: Θεοδόση!
2: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Καλώς το φίλο μου το Θεοδόση. Όλα με δώσει, ο Θεοδόση από τα μεγάλα καλύβια. Καλημέρα, Θεοδοσάρα μου.
2: Τι γίνεται, Νικόλα?
0: Τι να γίνει, ζεστούλα, Θεοδόση, ζεστούλα.
2: Καλοκαίρι είναι.
0: Καλοκαίρι είναι, ζέστα έχει. Εσείς πώς είστε εκεί στα μεγάλα καλύβια, καπετάν Θεοδόση?
2: Όλα καλά, Νικόλα, και όλα καλά.
0: Μπράβο, ρε Θεοδόση, άρχοντα, μπράβο. Μπράβο.
2: Την καλημέρα και στο φίλο το Ρότσα και να ανάψει ένα κεράκι, είσαι να μα συλλογεί.
0: Αδερφέ! Άκουσες τι μου Θεοδόση,
1: Όχι, δεν άκουσα, γιατί άλλαζα ελάστικο εκείνη την
0: ώρα. Άλλαζε ελάστικο. Καλημέρα, έχεις από το Θεοδόση, λέει, και να ανάψεις ένα κεράκι εκεί στην Αγία Μαρίνα να μας ευλογεί, ρε αδερφέ.
1: Μαζεύκαν πολλά βυρισσές, Γαλλινίκου.
0: Αμάν, Θεοδόση, αμάν, τι μας είπε ο αδερφός.
2: Θα το στείλω με το κτέλ.
0: Θα σου στείλει με το. Ο Θεοδόρης από τα μεγάλα καλύβια, μη φοβάσαι, αδερφέ Ρότσα, θα σου στείλει με το κτέλ.
1: Η Νίκο Πρόξ έχουν βρει 10 ευρώ από τον Κακυλάριο. Παίρνει τηλέφωνο του Παπαδημίου και τον Ιάννη Ψέφη να κυρίσει.
0: Καλά, αυτό εκεί πέρα δεν τρέπεται λίγο, ρε.
1: Δεν σου κάνω πλάκα, μάκα. Βρήκε το τηλέφωνο του Παπαδημίτρη και του παίρνει.
0: Ναι, ρε, μου το είπε και ο Παπαδημίτρη προχθέ. Μη παίρνει αυτό το λάχανο, λέει ο Κακυλάριο, λέει και λέει. Ναι, ρε, μου το είχε πει προχθές εκεί της Αγία Μαρίνας, λέει. Ναι. Παίρνει αυτό το λάχανο, λέει, άναψη, λέει, μεγάλη κιόλας, λέει. πόσο κάνει μεγάλη λαμπάδα, αδερφέ Ρότσα?
1: Κοίταξε, αυτό θέλει κυρί. Του κυρί, εδώ πέρα εμείς, για τον Καγκελάριο, επειδή είναι εξωτερικό, το χρειώνουμε 2 ευρώ.
0: Επειδή είναι εξωτερικό, το χρειώνουμε 2 ευρώ, βάλε και τα οδηπορικά, αλλά 2-4.
1: Όχι, άσε τα οδηπορικά τα κάνουμε δώρο.
0: Τα κάνει δώρο, μπράβο.
1: Κοίταξε, 4 φορές που πήρε τηλέφωνο. Είναι 2-4.
0: 2-4-8.
1: 2-4-8.
0: Αμπράβο.
1: 2 ευρώ που είναι η έξτρα που πήρε για το πανηγύρι της Αγία Μαρίνας.
0: Α, ήθελε και έξτρα κιόλας. 10.
1: Ναι, ήθελε και την Αγία Μαρίνα, ναι.
0: Α, 10 ευρώ.
1: Ένα λικαρικάκι.
0: Πού του?
1: Πού
0: του, πού του Θεοδόση του Δεκάεμπρο?
2: Νικόλα.
0: Νιέλα.
2: Ο Πολών λέει της μετρητής, δεν υπάρχει επιπιστώση.
0: Πες τα γίγαντα Θεοδόση, δεν υπάρχει επιπιστώση, το λέει και το φίλο με το Θεοδόση. Έτσι μπράβο.
2: Αφού κόψαν και οι παπάδες τις πιστώσεις, καήκαμε.
0: Άμα σε κόψαν και οι παπάδες τις πιστώσεις, καήκαμε Θεοδόση, πάει, τσουρουφλιστήκαμε.
2: Όσοι πιστοί προσέλθετε λέει.
0: Άρε Θεοδόση άρχοντα, τι κάνουμε ρε, πώς είμαστε ε?
2: Πολλά καλά είναι πολλά, και έχω από τις 5 ώρα ξύπνησα.
0: Α, μπράβο.
2: Έφτιαξα καφέ.
0: Ωραίος ο Θεοδόσης, ωραίος.
2: Έφτιαξα και ένα τουρλού με μελιτζάνες, πατάτα.
0: Άμα αν Θεοδόση έχεις και εσύ τέτοιο ταλέντο ρε.
2: Ναι.
0: Άντε ρε, έκανες τουρλού με πατάτες και μελιτζάνες.
2: Είναι έτοιμο, με φετούλα μέσα είναι έτοιμο.
0: Ωμπου.
2: Ναι.
0: Ακούσα, έλα.
1: Συμπιθυριό το λέμε εμείς εδώ πέρα, όχι τουρλό.
0: Πώς το λέτε, συμπιθυριό το λέτε?
2: Ναι.
0: Γιατί του λέτε συμπιθυριό, αδερφέ Ρότσα?
2: Παντρεύεται η μελιτζάνα τη βιπέρια.
0: Γιατί είναι ανακατημένα όλα τα συμπιθέρια. Μιλτζάνα, Θεοδόση μιλτζάνα, κουλουκιθάκια.
2: Πατάτα, πιπεριά.
0: Πατάτα, πιπεριά και από όλα τα καλά.
2: Όλα.
0: Έφτιαξες
1: όλα φρέσκια, σκουρδάκι.
0: Και σκουρδάκι, ναι, και σκουρδάκι. Έκανες πουλί συμπιθεριό, κύριε Θεοδόση?
2: Ένα ταβά που λέμε.
0: Ένα ταβά, φίλε μου, ένα ταβά. Ένα ταβά, ναι.
1: Μισό εδώ.
0: Θα σου στείλει με το κτέλ. Θα σου στείλει με το κτέλ. Με το κτέλ, αδερφέ Ρότσα.
2: Και κανένα ξάδερφο Νίκο ήταν έξω.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για Αλάνη.
0: Ναι.
2: Έπαιρνε τηλέφωνο τον πατέρα, τώρα παιδί μου τι γίνεται, κανένα φράγκο θα στείλεις? Πατέρα λέει, έχω στείλει, λέει, τη βουλιάξη του καράβι.
0: Τον έλεγε ο πατέρας, άρα επειδή θα στείλεις κανένα φράγκο, και λέει, πατέρα έστειλε, αλλά βουλιάξη του καράβι.
2: Τα έστειλα ρε πατέρα, λέει, βουλιάξη του καράβι.
0: Ωραίος ο ξάδερφος Θεοδόση, ωραίος.
2: Μιλάμε για μούτρο.
0: Πού ήταν αυτό το μούτρο στο εξωτερικό, αγαπητέ μου Θεοδόση?
2: Γερμανίες,
0: Αυστραλίες,
2: να πούμε, έχει πάει παντού.
0: Α, πριν πόσα χρόνια, καπετάν Θεοδόση?
2: Τώρα έχει 10 χρόνια που αποδίμησε ιστήριο.
0: Άμα, αν τον χάσαμε,
2: ναι.
0: Α, τι να κάνουμε, μπράβο, τίποτα.
2: Αλλά ήταν βίος και πολιτεία.
0: Αλλά ήταν βίος και πολιτεία, αγαπητέ μου Θεοδόση.
2: Βεβαίως.
0: Άρε, Θεοδόση μου, άρχοντα!
2: Λοιπόν, Νικολάκη, να μην κρατάω τη γραμμή.
0: Θεοδόση μου, να είσαι καλά, καλή δύναμη και σήμερα, Τρίτη 21 του μήνα, φίλε μου.
2: Να είναι καλά όλοι παρέα.
0: Να είμαστε καλά, καλημέρα Θεοδόση μου.
2: Καλημέρα
0: στον αγαπητέ Θεοδόση. Ρε, ο Κιλουτάρχης πού είναι, ρε?
1: Είμαι ένα, λες.
0: Πού είναι ο Κιλουτάρχης, φίλε?
1: Έχει εξηθιωθεί στα live.
0: Για το μεταξύ, φίλε, χθες πρέπει να είχαν μεγάλο ταμπαντούρι, με έλεγαν εκεί πέρα. Έγινε πατεριντή, φίλε μου.
1: Τι πατεριντή?
0: Πανηγύρα πάνε τα ηλιά, πάνε στο Λιβάδρε. Ξεκουλώθηκε, λέει ο Κιλουτάρχης, λέει, με έλεγαν εκεί πέρα. Χαμός, λέγει όταν.
1: Τι, ξεκουλώθηκε, τι να παίρνει μάτι.
0: Δεν ξέρω εγώ τώρα τι έκανε, ρε φίλε μου, πού να ξέρω. Περιμένω.
1: Για
0: μισό λεπτό, αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα, να καλημερίσω. Λάκι μου!
3: Νικόλα, καλημέρα.
0: Έλα, Λάκη μου, Λεβέντη, έλα, Λάκη μου, Ντερβίση, το γέλιο από τα χείλη σου ποτέ δεν με σου σβήσει. Καλημέρα, Λάκη μου, Ντερβίση.
3: Καλημέρα,
0: Λάκη μου, τι κάνεις, πως είσαι, ζει το Ιγόνι και το ταβέλι του Τριγόνι, Λάκη μου.
3: Είμαστε εδώ στη φωλιά του Κυριγόνι, ο δάσκαλος ο Σάκης, ένας αλλονός και εγώ και κατάλληλοι.
0: Είσαι στη φωλιά του Κυριγόνι, ο δάσκαλος ο Σάκης, ένας αλβανός και κάτι άλλοι.
3: Ναι.
0: Καλημέρα στους κάτι άλλους, στον Σάκη τον δάσκαλο και τον Αλβανό τον Λεβέντη.
3: Ναι.
0: Πώς πάμε, Λάκη, από ζέστα στους ηρωικούς και ιστορικούς γόνους?
3: 80 βαθμοί, 40 βαθμοί θα πάει σήμερα.
0: 40 βαθμοί, λέει ο Λάκης, θα πάει σήμερα, Τρίτη 21 του μήνα. Αλλά, Λάκη, εμείς δεν χαμπαριάζουμε τίποτα.
3: Δεν βαριέσαι, ό,τι θα γίνει.
0: Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει, Λάκη μου. Πώς είσαι, Λάκη μου, σ' ακούω δυνατό, Λεβέντη και Καραμπουζουκλή.
3: Μα, κούφιος είμαι και εγώ, κούφιος.
0: Όχι, Λάκη μου, μην το λες αυτό, Λάκη μου, μην το λες.
3: Τρεις βάξε εδώ αυτές τις μέρες.
0: Τι είπες, Λάκη?
3: Το ψυγείο, με έκανε, ξέρω, το ψυγείο.
0: Τι έπαθε το ψυγείο, Λάκη?
3: Κάγει το μοτέρ.
0: Κάγει το μοτέρ. Και τώρα είμαστε χωρίς τσιγκιόλα και πήρες άλλο.
3: Εγώ για μένα εδώ στο μαγαζί.
0: Ας το μαγαζί, φίλε μου.
3: Το,
0: Λάκη, τι έγινε με εκείνο, τι άλλο χάκι ήταν εκείνο που σε έκατσε στο Χέρμπρο χθες, ε?
3: Του βασιλιά.
0: Το αλο, έκατσε πολύ ώρα τελικά, Λάκη, το αλογάκι του βασιλιά στο χέρι σου.
3: Εγώ το κυνήγησα και έφυγε.
0: Δεν έφευγε αυτό με τίποτα, ε?
3: Είχα παίξει ένα λότο 12 ευρώ και πήρα τα λεφτά από 12 ευρώ.
0: Α, κέρδισες 12 ευρώ στο λότο. Αχα, να ξαναρθεί το αλογάκι του βασιλιά, γιατί άμα ξαναρθεί, Λάκη, θα κερδίζεις περισσότερα.
3: Να στείλω χαιρετίσματα στον Αδάμου, το συνεργείο που καταπολεμάει το Δάκο.
0: Καλημέρα στα παιδιά εκεί που καταπολεμούν το Δάκο, Λάκη. Ναι, καλημέρα στο συνεργείο.
3: Και όλα τα παιδιά για τον Κουρέ ιδιαίτερα.
0: Special καλημέρα από τον αγαπημένο μας Λάκη.
3: Λοιπόν, για τον Σολομό, για τον Πριτάνη και για τον...
0: Χαιρετίσματα στο Λάκη μας από το Στέλιο του Κουκουλιάκη. Γεια σου, Λάκη μου, Νεβέντη.
3: Αυτά τα ωραία για τον Χρήστο Καταστάς, για τον Παναστάς, για τον Νίκο του Ατλάντη, για τον Γιάννη τον Κούθα.
0: Και τον Λιάκο τον Μπουρνόβα που γιόρταζε χθες, Λάκη.
3: Ναι, το τηλέφωνο έκανε κουβί ο αδερφός του.
0: Α, του είπες χρόνια πολλά, Λάκη.
3: Δεν ήταν,
0: θα τα μεταφέρει ο αδερφός του, μην ανησυχείς. Μπράβο, Λάκη μου, Νεβέντη, μπράβο.
3: Για τα παιδιά στα φορτηγά όλα.
0: Αφιερωμένο από το Λάκη, καλό δρόμο και προσοχή μεγάλη στο δρόμο, όπως λέει και ο Λάκης.
3: Άρα.
0: Χαιρετίσματα εκεί σε όλους, Λάκη μου, να είστε όλοι καλά. Μπράβο, Λάκη. Χαμός γίνεται με το Λάκη, αδερφέ Ρότσα. Αδερφέ Ρότσα, έχεις πολλά χαιρετίσματα από την πρωτεύουσα και τον καπετάν Χρήστο Αρβανιτάκο.
4: Καλημέρα.
0: Το Λεβέντι μας, τον Καραμποζουκλή μας, το Καμάρι μας εκεί πέρα. Τι κάνει ο Καναρίνος, τι κάνει ο Καταρίνος, αδερφέ Ρότσα?
4: Ο Καταρίνος ετοιμάζεται, είναι στη Σέρες τώρα, ένα εξάμηνο.
0: Στα Σέρας?
4: Ναι, πήρε μεταγραφή εκεί.
0: Πήρε μεταγραφή εκεί ο Καναρίνος?
4: Πήρε μεταγραφή εκεί.
0: Α, το χρυσό μου.
4: Και έχουμε και ένα ευχάριστο, ετοιμάζεται σε 20 μήνες να γίνει παππούς.
0: Θα γίνει παππούς ο Καναρίνος?
4: Ο Καναρίνος θα γίνει παππούς, Νικολάκη.
0: Ω, φίλε μου, είναι το πρώτο εγγόνι, αδερφέ Ρότσα.
4: Το πρώτο.
0: Α, μπράβο, το πρώτο και το καλό εγγόνι, έτσι, μπράβο. Το πρώτο εγγόνι.
4: Είναι και χέστης λίγο, ε.
0: Τι είναι?
4: Είναι λίγο χέστης, λέω.
0: Γιατί είναι χέστης ο κύριος Καναρίνος?
4: Γιατί πρέπει να πάει στην Κύπρο και φοβάται να ανέβει αεροπλάνο.
0: Πού να πάει στην Κύπρο?
4: Ναι.
0: Ας πάει κουλιμπώντας, πες τον.
4: Εκεί είναι η κόρη γι' αυτό.
0: Α, η κόρη είναι στην Κύπρο?
4: Ναι.
0: Και φοβάται να ανέβει αεροπλάνο ο Καναρίνος?
4: Ναι.
0: Τι Καναρίνος είναι τότε, αυτός πιτάει, ρε φίλε, φοβάται?
4: Όχι, Νίκο, τον είπα, μη στεναχωριάσαι, λέω. Θα σε κάνω μία έννοια αυτή που κάνουν που ναρκώνουν τους ελέφαντες, θα την βάλω, λέω, από πίσω, λέω.
0: Α!
4: Μη στεναχωριάσαι.
0: Πολύ ωραία τον είπες, αγαπητέ αδερφέ Ρότσα, να του κάνεις μία έννοια αυτή που κάνουν τους ελέφαντες, φίλε, να του πάρω ύπνος και να ξυπνήσει μόλις φτάσει στην Κύπρο.
4: Α, μπράβο. Ποιος θα... εξαφανίστηκε λίγο, ε?
0: Ποιος?
4: Από το πανηγύρι δεν έχει να δώσει μάδιο ζωής.
0: Ο Στουγιάννης.
4: Ούτε το κατάλαβες.
0: Βουλωμένο γράμμα διαβάζω και εγώ, αδερφέ Ρότσα. Ε, έκανε το καλό που το έκανε μια μέρα την Αγία Μαρίνα, που εκεί πέρα μας έχει γράψει με το κανάλι 3.
4: Ποιο κανάλι 3? Και με δορυφόρο μαζί.
0: Με δορυφόρο μαζί, αδερφέ Ρότσα.
4: Νικολάκη, να καλημερίσω.
0: Να χαιρετήσουμε και τον πώς τον λένε, το μεγάλο γίγαντα που διακοπάρει, Αντρέα Πασφαλιάρη.
4: Αντρέα Πασφαλιάρη, βεβαίως. Να καλημερίσουμε, καλημέρα σε όλους και όλες.
0: Την ευλογία σου και τα σέβη μου και... Οκ, αδερφέ, οκ.
4: Αύριο έχουμε λειτουργία εδώ στο Ιερό Ησυχαστήριο.
0: Τι είναι αύριο, αδερφέ Ρότσα?
4: Αγία Μαρκέλα.
0: Της Αγίας Μαρκέλας, παρακαλώ, μεγάλη χάρη της.
4: Ναι.
0: Καλημέρα, αδερφέ.
4: Όλους, να είμαστε καλά και τα λέμε.
0: Καλημέρα, αδερφέ Ρότσα, καλημέρα.
4: Bye bye,
0: παρακαλώ.
5: Έλα, ρε φίλε, έλα, καλημέρα.
0: Κυρβανιώτη μου, Χρυσέ!
5: Με έχεις αναμονή, θα κυρίω μου, του Ρότσα, εντάξει.
0: Αμάν, Κυρβανιώτη μου, Χρυσέ, καλημέρα, Λεβέντη μου, καλημέρα, ηρωά μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα όλη μέρα.
0: Καλημέρα όλη μέρα, Κυρβανιώτη μου, Χρυσέ. Όπου με έφυγε, δε στα
5: φιλαράκι.
0: Έλα, Κυρβανιώτη μου.
5: Έλα, φιλαράκι. Έλα, Κυρβανιώτη μου, του Ρότσα, έτσι, σε απευθείας μετάδοση.
0: Τον πεθύμησες.
5: Ναι, όχι, μα σας ακούω, εντάξει, όποτε. Μπορούμε, ακούμε, ναι.
0: Πώς είσαι, Κυρβανιώτη μου, τι λέει η Αλασσόνα, πώς είμαστε, Κυρβανιώτη μου, Χρυσέ?
5: Ζέστα!
0: Ζέστα! Κίμουνα ζεσταίνεσαι! Και ζεσταίνεται κίμουνας!
5: Ναι!
0: Ο Καζάκ...
5: Τζιλάκα! Ζεσταίνεσαι! Τζιλάκα!
0: Σάκη τζιλάκα ζεσταίνεσαι ή θερμαίνεσαι!
5: Τζιλάκα παράδες μέση, Λαουτάρο μας είχε τρελάνει!
0: Ναι.
5: Στα βίντεο και στα αυτά. Τώρα κάτσε πάνω και σε ένα φάρο, Λαουτάρο.
0: Λαουτάρο, κάτσε πάνω στο φάρο. Περίμενε. Παρακαλώ. Έλα, Σάκη. Όπω, ο Σάκης πήρε τηλέφωνο και έκανε κρά.
5: Ούστ.
0: Κυρβαλιώτη μου, Χρυσία, πολύ ωραία το είπες. Λαουτάρο, κάτσε πάνω στο φάρο.
5: Ακριβώς.
0: Μπράβο, ναι κύριε Βαλιώτη μου.
5: Μόνο ποδόσφαιρο δεν παίζουν αυτοί.
0: Ε?
5: Η Αργεντίνη.
0: Ε, τι να κάνουμε κύριε Βαλιώτη μου, Χρυσέ. Τι να κάνουμε. Ε, την πατήσαν. Την πατήσαν κύριε Βαλιώτη μου.
5: Δεν έχουν και επίπεδο, ρε φίλε. Οι άλλοι απονομοί και παίζουν να πούμε και τους γυρίζουν την πλάτη τώρα.
0: Ε, αυτό ήταν μεγάλη προσβολή, φίλε.
5: Και ο άλλος ο Μέση πήγαινε να βγάλει τον άλλον με κόκκινη κάρτα γιατί τον είπε, το χτύπησε στο πρόσωπο.
0: Αχ, κύριε Βαλιώτη μου.
5: Συγχαμένοι είναι.
0: Εντάξει, καλά παιδιά είναι, κύριε Βαλιώτη μου.
5: Ναι, πολύ καλά παιδιά.
0: Πολύ καλά παιδιά είναι, πολύ καλά παιδιά.
5: Γιατί τους ανέχονται από την αρχή του τουρνουά, γι' αυτό. Δώσ' τους εκεί δρόμο.
0: Κοίταξε, άμα σκεφτείς και από στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, κύριε Βαλιώτη μου, Χρυσέ, και από τη δεκαετία του 70, πώς ήταν από το 78 και μετά, ξέρουμε.
5: Εντάξει, ναι.
0: Θυμάσαι.
5: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Μπράβο. Θυμάσαι τότε στην Αργεντινή του 78 με τα πιστόλια και με τα λοιπά.
5: Ναι.
0: Κύριε Βαλιώτη μου, Λεβέντη, τι κάνει ο Καζάκης ο Καραμποζουκλής.
5: Ωραία, και ο Καζάκης τον είδα, μια χαρά είναι, σε καλή κατάσταση.
0: Πετάει ο φούρνος εκεί πέρα, κύριε Βαλιώτη μου.
5: Πετάει.
0: Πρέπει, δεν ξέρω, πέρασε από σένα ο Γιάννης ο Μπότσαρης, κύριε Βαλιώτη μου, Χρυσέ.
5: Ναι, φίλε, όπως σου είπα, πέρασε πριν 4-5 μέρες.
0: Για πες μου λίγο ρε φίλε, μόλις τον αντίκρισες τον Γιάννη τον Μπότσαρη, δεν αισθάνθηκες έτσι φίλε μια ανατριχύλα έτσι αυτό και τα λοιπά? Γιατί γυλάσαι?
5: Όχι, δίκιο έχεις,
0: δεν αισθάνθηκες, δεν τον είδες έτσι πως είναι καραμπουζουκλής ήρωας, πολεμιστής?
5: Έτσι ακριβώς. Ναι.
0: Εν τω μεταξύ δεν τον έχω δει, αλλά μου έχουν πει άμα δεις τον Γιάννη τον Μπότσαρη, λέει, σου θυμίζει Οδυσσέα Ανδρίτσου, Μάρκο Μπότσαρη και Γιώργο Καραϊσκάκη, λέει.
5: Καλημέρα σας κύριε Τάκη, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα. Χαιρετήματα έχεις από τον Μπάκμαν.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αλούρε.
5: Καλημέρα μου, καλή συνέχεια.
0: Κύριε Βαλιώτη μου, τα σέβη μας στην ηρωική Ελασσόνα.
5: Έλα, γεια.
0: Την καλημέρα μας κύριε Βαλιώτη μου. Ο κύριε Βαλιώτης ο Χριστός από την ηρωική Αλασσόνα, παρακαλώ.
6: Καλημέρα Λεβεντάδο Πενικό.
0: Καλώς τον κύριο Στέφανο. Καλημέρα.
6: Καλοξημέρωση Λεβέντη μου σήμερα.
0: Δόξα τω Θεώ κύριε Στέφανε, σαν πουλάκι κοιμηθήκαμε, σαν πουλάκι ξυπνήσαμε κύριε Στέφανε.
6: Χαίρομαι.
0: Εσύ πόλος, τι ώρα κοιμήθηκες το βράδυ κύριε Στέφανε?
6: Άργησε λίγο.
0: Τι ώρα περίπου?
6: Κατά τις 12 εκεί, δεν είχε πολύ αργά, αλλά τέλος.
0: Κατά τις 12 η ώρα κοιμήθηκε. Και τι ώρα ξυπνήσαμε το πρωί, κύριε Στέφανε Λεβέντη μου και Καραμπουζουκλή μου?
6: Κοντά τις 5.
0: Γύρω στις 5 η ώρα τα ξημερώματα.
6: Ναι.
0: Τι λένε τα τρίκαλα που ζέστα, κύριε Στέφανε Λεβέντη μου και Καραμπουζουκλή μου?
6: Χαμός, μαθαίνω ότι αύριο θα είναι πιο δυνατά ακόμα.
0: Σήμερα και αύριο λίγο θα πούμε, αλλά από την Πέμπτη μετά, εμείς θα σκεφτόμαστε την Πέμπτη, κύριε Στέφανε. Και θα λέμε ότι θα δροσίσει από την Πέμπτη, γιατί την Παρασκευή μετά θα έχουμε και αναμπουμπούλες κτλ. Άι να δούμε χτύπα αυτό κτλ.
6: Μπράβο.
0: Λεβέντη μου, κύριε Στέφανε, δύο μερούλες ακόμα υπομονή και όλα θα περάσουν. Να πούμε καλοκαίρι.
6: Στο Θεοδόση υπάρχουν, στο Λεβέντη, στο Θεοδόση.
0: Ο εξαιρετικός Θεοδόσης, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Φοβερός και τρομερός και με πολλές εμπειρίες στη ζωή και ο μεγάλος Θεοδόσης, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
6: Καλημέρα και στο Ραφαήλ, στο Δημητράκη, στον Αλμπά, στην Κύρια Παρασκευή.
0: Τα σέβη μας.
6: Κυρία Τούλα.
0: Ωπω.
6: Και στο μεγάλο Κούτσαρη, το Γιάννη.
0: Καλημέρα και χαιρετήματα από τον πατριώτη Θανάση Κούτρα από τη Γερμανία.
6: Καλημέρα στο Θανασάρα μας.
0: Αγαπητέ Θανάση, ο παπάς του Αυγέρου όντως ήταν ράφτης, αγαπητέ μου Θανάση, εκεί κατά. Κυρία Στέφανε Λεβέντη, καλημέρα κυρία Νίτσα, λέει. Πού είσαι κυρία Νίτσα σήμερα,
6: καλημέρα, ρωτά. Καλημέρα στην κυρία Νίτσα.
0: Καλημέρα κυρία Μαλία, καλημέρα στη φίλη μας την Κωνσταντίνα, την Γική, την Ελένη, την κυρατούλα μας, την κυρία Παρασκευούλα μας, την κυρία Χριστίνα μου. Κυρία Στέφανε, μου έστειλε ένα μήνυμα έτσι και το διάβασα μετά χθες μια φίλη εδώ πέρα, η φίλη κτλ. Και μου είπε ένα πολύ ωραίο τραγούδι λέει, που είπε ο κύριος Στέφανος την Παρασκευή.
6: Ποιο είπα?
0: Ποιο είπε την Παρασκευή, κύριε Στέφανε?
6: Δεν θυμάμαι, Νίκο, τώρα τόσα πολλά.
0: Ναι, είναι και τόσα πολλά. Για μισό, παρακαλώ. Έλα κύριε Νίτσα! Έλα κύριε Νίτσα! Έλα! Έλα κύριε Νίτσα μου! Έλα! Έλα κύριε Νίτσα! Έλα! Καλημέρα κύριε Νίτσα! Τι κάνεις, πώς είσαι?
6: Μια χαρά και δύο τρομάρες.
0: Καλημέρα και τον Κριστέφανο τον Λεβέντη!
6: Είπα καλημέρα, δεν
0: άκουσα. Καλημέρα και. Τι κάνεις κύριε Νίτσα μου?
6: Είναι γερός, Παναγία μου.
0: Πώς είσαι? Πώς είσαι?
6: Μίλησα, πήρε τηλέφωνο που της φάνη μια χαρά και τη λέω και όλου σου. Ξέρω, εγώ θα πάω ήμουν, αλλά ξέρεις κάτι. Όταν πάνε 10 η ώρα, εγώ δεν τους θα σηκώνω. Γιατί την άλλη μέρα εγώ μπορώ να πάω τη δρομή. Δεν μπορώ να σηκωθώ και να μην μπορέσω να κοιμηθώ.
0: Κύριε, σε έπαιρνε, μου έλεγε η πουλιξινούλα κατά
6: τη. Δεν τα άκουσα. Πήρε και όλου σου.
0: Αλλά δεν τους σήκουσες. Αλλά δεν τους σήκουσες.
6: Δεν τους σήκουσα, μάλλον ήμουν στην πρώτο ύπνο, κατάλαβε.
0: Είχε πάρει τον πρώτο ύπνο ο πουλιξινούλα μου χρυσή.
6: Να σηκωθώ κάποια ώρα που ξέρω που πρέπει να σηκωθώ. Να
0: μόλις σε άκουσε η πολυξένη την βάρεσε την αναπάντητη κυρία Νίτσα μου. Καλημέρα την πολυξενούλα.
6: Καρβούλα είναι διαμάντη.
0: Πολύ καλό κορίτσι. Πολύ
6: καλό
0: κορίτσι. Διαμάντη κορίτσι, κυρία κυρία Νίτσα μου. Περίμενε, περίμενε. Πολυξενούλα μου!
7: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, πολυξενούλα μου. Καλημέρα. Τι κάνεις?
7: Λοιπόν, να μην λέει ψέματα κυρία Νίτσα και δεν θέλω να τσακώνουμε. Για παρά πήρα τηλέφωνο εγώ, ποιες 10 η ώρα.
0: Κυρία Νίτσα, 9 παρά λέει σε πήρε. Μήπως πάει μπροστά το ρολόι, κυρία Νίτσα, το έχεις μια ώρα μπροστά.
6: Όχι, είσαι καλά, θέλω να σηκωθώ και κανονίσεις την
7: ώρα. Νίτσα, να είσαι καλά. Δεν ξέρω να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε. Τι ώρα
0: είναι? Μπράβο, γιατί άμα πει 9 πήρε μία, λέει 10 πήρε η άλλη, λέει δεν βγάζει άκρη με τα. Δεν βγάζει άκρη με τα πουλιξινούλα μου. Ναι, ναι. Καλημέρα την κουκλάρα μου, την πουλιξινάρα μου. Γεια σου, πουλιξινάρα μου. Πουλιξινάρα μου, εσύ, πουλιξινάρα μου.
6: Όταν πάω ταξίδι, θέλω να είμαι ήρεμη και να μην πάρει
0: ύπνο
6: και να
0: σκουφθώ κάποια ώρα. Εφαρμόζεις πολύ ωραίο σύστημα, κυρία Νίτσα. Συμφωνεί και ο Τάκης ο Παλάκας. Μπράβο στην κυρία Νίτσα. Κυρία Νίτσα, καλημέρα και χαιρετήματα τον Αποστόλη του Ζουζουνέλ. Αχ, Αποστολάκη, σε χάσαμε λίγο. Πήγες πολύ μακριά, Αποστολάκη μου, τώρα και δεν σε φτάνει και η Ρανίτσα εκεί, Αποστολάκη μου. Λεβέντη μου.
6: Δεν είσαι καλά, ευχαριστώ για το χαιρετίσματο. Ευχαριστώ, Καρδούλα.
0: Και εσύ να είσαι. Χαιρετίσματα έχεις, κυρία Νίτσα. Άμα έχεις ζέστα, λέει ο Αποστόλης ο Καμένας, να πας απέναντι που έχει κάρκα air conditioning να καθίσει. Άμα ζεσταίνεσαι, λέει ο Αποστόλης ο Καμέας, να πας απέναντι, λέει, να πας να σε βάλεις να καθίσεις εκεί σε μια καρέκλα που θα έχνε air conditioning full.
6: Δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Έτσι που είμαι εγώ δεν πρόκειται να είναι κανένας άλλος.
0: Μη μου βάζει, κυρία Νίτσα μου, Λεβέντησα, μη μου βάζει, μη μου βάζει.
6: Είσαι καλά, αφού δεν σε βάζει κανένα.
0: Να σε καλά, κυρία Νίτσα. Καλημέρα! Καλημέρα, κυρία Νίτσα. Γεια σου, γεια σου. Καλημέρα στην κυρία Νίτσα μας, Λεβέντησα.
8: Νίκο.
0: Για μισό λεπτό, γιατί με καλεί ο καπετάν Λάζος. Λάζο, είσαι εδώ!
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καπετάν Λάζο, και την καλημέρα μου και τα σέβη μου στον καπετάν Μαμάτα με την καρπουζάρα του, φίλε μου Λάζο.
9: Έλαβες.
0: Ελείπτη η καρπουζάρα, φίλε, δεν μπορούσα να τη σκόσω, ρε. Πόσα κιλά ήταν,
9: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω.
0: Έφτασε ο Άκης, ο γειτονάκης, φίλε μου, λέει, κάτσε, πάρε καρότσι, λέει. Τι καρότσι, του λέω, ρε φίλε. Πάρε καρότσι, λέει ο Άκης, ο γειτονάκης, αγαπητέ μου Λάζο.
9: Θα έχω και συνέχεια, να ξέρεις.
0: Αγαπητέ μου Λάζο, είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι, φίλε μου. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι, αγαπητέ μου Λάζο, άρχοντα από την ηρωική σοικιά μας, φίλε μου. Τι κάνουμε, πως είμαστε σήμερα στην ηρωική σοικιά, Λάζο?
9: Ωραία, αρχίζει ζέστα σιγά σιγά, φίλε.
0: Χθες πώς τη βγάλατε, καλά, φιλαράκι?
9: Καλά, ρε φίλε.
0: Καλά, ζέστα, καλοκαίρι είναι, φιλαράκι. Μασάμε εμείς από τέτοια ρε, σιχαζόσε.
9: Ναι, καλημέρα και στον κύριο Στέφανο.
6: Καλημέρα,
0: κύριε Στέφανε, από τον καπετάν Λάζο, το καμάρι της οικιάς απάνω. Δεν άκουσα μπότσαρη σήμερα και ανησύχησα, ρε φίλε.
9: Ναι, ρε, πού είναι ο μπότσαρης, ρε.
0: Πού είσαι, ρε μπότσαρη, Λεβέντη, πού είσαι, ρε μπότσαρη, Λεβέντη, γίγαντα. Καλά που σου κλείνει τη βαγγελιό σου. Περίμενε, κύριε Στέφανε, τα χαιρετίδι μου τάμε στον καπετάν Μαμάτα, στο ρούμπο, το ξεκούμπο, το βετεράνο, το Λεβέντη. το Μανάκο, τον Γιώργο το Μελισσοκόμο, την Τίνα.
9: Του Πιπιλίκου μέσα.
0: Α, μα, ο Πιπιλίκου τι κάνει αυτό το ηρωικό το λιμπιτόπιδο, ρε.
9: Καλά είναι, καλά.
0: Καλά είναι, όλοι καλά είστε, Ελλάζο.
9: Όλη ομάδα καλά, ρε φλέα.
0: Όλη ομάδα καλά. Ετοιμάζεσαι τώρα, έχετε ένα καλό πανηγύρι, ένα καλό κλαρίνο τέτοιες μέρες, αλλά θα με πεις γεμάτο κλαρίνα είμαστε.
9: Πρώτη μηνός έχουμε ένα χορό εδώ η ομάδα, ρε φλέα.
0: Α, η ομάδα της Σικιάς την 1η Αυγούστου, φίλε μου.
9: Ναι, ναι.
0: Πού, στην ηρωική Σικιά θα γίνει το ταμπαντούρι.
9: Σικιά στην πλατεία.
0: Ωπ, φίλε, ποιος παίζει κλαρίνο, Λάζο.
9: Κλαρίνο παίζει ο Κασιάρας, φίλε.
0: Αμάν, τι λες, ωραία, φίλε.
9: Και έχουμε Σόλια, Ράνια Χελιδόνια.
0: Και Ράνια Χελιδόνι, φίλε μου, βαρβάτη, βαρβάτη η Ράνια. Βαρβάτη με τη Ράνια, σαλοράνια.
9: Και η Βιολία έχουμε ένα πατριώτητο χωριανό του Ζιώζη του Σάκερ, φίλε.
0: Και αυτός πρέπει να είναι πολύ καλό βιολί, γιατί έχετε καλούς μουσικούς εκεί πέρα, φίλε μου, Λάζο, άρχοντα.
9: Έχουμε, έχουμε.
0: Να πεις και του ρούπου του ξικούπου του να πιάσει ένα ταμπούρλο και να βαράει.
9: Θα πιάσει γωνία, λέει.
0: Ξέρει αυτός, φίλε, που πιάνει. Ξέρει, ξέρει, φίλε μου, Λάζο.
9: Μάγκης πιάσει την πεγιοθύρια.
0: Όπως το είπες, Λάζο. Χαιρετήματα και το Κυριακάκης, ολέ, ολέ, ολέ.
9: Καλημέρα, Κίκη, στον Κυριακάκη.

0: στο καπετάνο Μαμάτα και τον ευχαριστώ πολύ, Λάζο.
1: Τίποτα λοιπόν, φίλε, να πω μια καλημέρα και να πω τον κύριο Στέφανο μια μέρα να μας πει τα δασιά, τα πλατάνια, φίλε.
0: Τα δασιά, τα πλατάνια, κύριε Στέφανε, λέει ο Λάζος, ο ήρωας της οικιάς, ο λεβέντης μας.
2: Κάτω στα δασιά πλατάνια, στην κρυόβρηση θέλει.
0: Κάτω στα δασιά πλατάνια, στην κρυόβρηση, έτσι μπράβο. Έτσι, να είναι κρύο το τραγούδι, φίλε μου, έτσι τώρα που έχει
2: ζέστη. Μόνο εκεί είναι καλά τώρα, φίλε.
0: Ε, τι είπες, Λάζο?
1: Μόνο εκεί είναι καλά τώρα.
0: Μόνο κάτω στα δασιά πλατάνια, στα κρύα τα νερά, φίλε μου, έτσι.
1: Άντε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Λάζο μου, Λεβέντη, καλημέρα. Καλημέρα. Άντε. Αυτό πρέπει να είναι πολύ ωραίο τραγούδι, κύριε Στέφανε, κάτω στα δασιά πλατάνια.
2: Το έχω γραμμένο στο διαδίκτυο αυτό.
0: Το έχει γραμμένο, κύριε Στέφανε.
2: Είναι λίγο μεγάλο όμως,
0: ναι. Είναι λίγο μεγάλο, χρειάζεται
2: λίγο,
0: το πούμε.
2: Αυτή είναι η οικία την παρασκευή, τώρα θυμήθηκα. Πρέπει να ήταν το τραγούδι «Πιασμάνα σε γέννημα και τίνω στο κλονάρι».
0: Α, μπράβο, αυτό, γιατί το κλονάρι αυτό άρεσε και στο φίλο μου τον Γιώργο τον Λιάρο. Και στο Μιχάλη τον Τάσιο.
2: Και λίγο μυρωδιά και χάρη, αυτό πρέπει να ήταν.
0: Και μυρωδιά και χάρη, φίλο μου. Ναι, αυτό πρέπει να ήταν, κυρία Στέφανα Λεβέντη.
2: Ναι, ναι, θα το πούμε όποτε θέλουν τα παιδιά.
0: Θα το πούμε, κυρία Χριστίνα μου, θα το πούμε. Θα το πούμε, κυρία Χριστίνα μου, Λεβέντη. Για μισό λεπτό να συντηθώ τώρα. Με την ομάδα τη Βαρβάτη, Μιχάλης Ντάσιος. Μιχάλη!
3: Καλημέρα, Νικόλα!
0: Μιχαλάρα, γίγαντα! Καλημέρα, ρε! Πού είστε, ρε, Μιχαλάρα!
3: Αμούρι, αμούρι, εδώ με τον Άγγελο. Έχω και τον Κώστα, τον Μπούσια εδώ. Κοίταξε εδώ, κοίταξε!
0: Πω, πω, πω, πω! Γεια σου, Κώστα Μπούσια, γίγαντα! Καλημέρα στο αμούρι! Αμούρι, ρε, Πούσια, σκάργα, χωματορνικά! Γεια σου, Κώστα Μπούσια!
3: Πατρονικά, πού σας!
0: Ωραία, μεγάλε! Τι γίνεται, Μιχάλη Ντάσκο, πώς είσαι απάνω εκεί στο αμούρι!
3: Εδώ ο Άγγελος είναι το καλύτερο παιδάκι εδώ πέρα!
0: Γεια σου, μεγάλε! Καλό στο φίλο μας τον Άγγελο που τον έχει κάγκελο! Γεια σου, Άγγελε!
3: Τον έχει κάγκελο! Έρχεται και ένα θηρίο τώρα! Τώρα εδώ θα δεις ένα θηρίο! Έλα εδώ, έλα εδώ! Έλα.
0: Έρχεται και ένα θηρίο. Ποιο θηρίο είναι αυτό, φίλε μου, Μιχάλη?
3: Εδώ, κοίταξε ένα θηρίο. Κοίταξε εδώ πέρα. Κοίταξε εδώ τι έρχεται. Εδώ, κοίτα, εδώ, κοίτα.
0: Τι είναι αυτό, σε?
3: Αυτός...
0: Παναγία, τι είναι αυτό, σε? Καλημέρα. Καλημέρα. Οπό, αυτό τον βλέπω και φοβάμαι, ρε, φίλε Μιχάλη. Ποιο είναι αυτό, σε? Μιχάλη, τι είναι αυτό, σε? Τι... Άμα, τι σταλόνα είναι αυτό, φίλε μου, Μιχάλη, γίγαντα.
3: Ο Αλέκος είναι!
0: Ωρε, μεγάλε Αλέκο! Πω, τι Αλέκος είναι αυτός, Αλεκάρας είναι, ρε φίλε! Πω, τον βλέπεις και φουβάσαι, ρε! Πω, ακούω τα μηχανήματα βάλαν μπροστά, φίλε μου, Μιχάλη Ντάσιο, γίγαντα!
3: Εδώ! Άλλο, Νικόλα!
0: Είμαστε καλά, να είστε καλά και εσείς να προσέχετε, φίλε μου, Μιχάλη! Μεγάλα γίγαντα, Μιχάλη! Μιχάλη, την έχεις πιο μεγάλη! Μπράβο,
3: Μιχάλη!
0: Από Πέμπτη, φιλαράκι, από Πέμπτη!
3: Από Πέμπτη μας έφαγε η ζέση εδώ πέρα!
0: Δεν πειράζει, υπομονία σήμερα και αύριο, Μιχάλη, και μην ανησυχείς, φίλε μου, μην ανησυχείς, ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός, έτσι!
3: Χαιρετισμού σε όλου, Νικό!
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή δουλειά! Καλημέρα στο αμούρι!
3: Έγινε, Νικό, την καλημέρα μου!
0: Καλημέρα, Μιχάλη! Ο καπετάν Μιχάλης από το αμούρι με τα λεβεντόπεδα εκεί. Τι λεβεντόπεδα ήταν αυτό? Ο Άγγελος από το αμούρι, ο Πούσιας και ο Λεβέντης ο Αλέκος. Γεια σου, Δημήτρη Μελετιάδη, κομμάτι μου, γεια σου, κατσάρα μου, γεια σου. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα!
0: Ένα και μοναδικό!
4: Νίκος
0: Χαϊδάς. Ο ένας και μοναδικός.
4: Γιώργιος Βλαχόπουλος, στιγουργός που λάζα.
0: Καλώς στο στιγουργάρα μου. Και μου λέει ένας χθες το απόγευμα στη Βουργέ. Λέει θα σημαλώσω, έχεις καιρό να βάλεις αυτό το αριστούργημα του στιγουργού. Το φανάρια δεν έχει ουρανός.
4: Βάλτο, παρακαλώ, βάλτο.
0: Το φανάρια δεν έχει ουρανός στη Βουργέ. Ναι. Εδώ το έχω στη Βουργέ.
4: Μπράβο,
0: είναι το αγαπημένο τραγούδι και του Γιάννη του Παυλίδη.

0: Τι έχεις γράψει αυτό το αριστούργημα στη φουργέ μου, το φανάρι δεν έχει ουρανός.
1: Έχει δύο χρόνια.
0: Τώρα πρόσφατο είναι στη φουργέ αυτό το αριστούργημα. Είναι πρόσφατο. Κύριε Στέφανε, μιλάμε για αριστούργηματα που έχει γράψει αυτή η μεγάλη χρυσή πένα που πιστεύουμε πρέπει κάποια στιγμή να αναγνωριστεί, όχι πανελλαδικός αλλά μεσογειακός.
2: Ναι, ναι. Και ποιο φορά.
0: Λοιπόν, κύριε Στέφανε, τι θα πούμε σήμερα.
2: Νικό.
0: Ορίστε.
2: Θα πούμε λίγο τα γκιντέρια λίγο.
0: Είναι στενοχωρημένο πολύ και δεν θέλω, κύριε Στέφανε. Θέλω χαρούμενο τραγούδι.
2: Αυτό λέω κι εγώ μόνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Θέλω χαρούμενο τραγούδι, κύριε Στέφανε. Και έχει ζέστα τώρα και καταλαβαίνεις.
2: Θα πούμε, στάζουν τα κεραμίδια σου.
0: Άμα στάζουν τα κεραμίδια, πάμε για να.
2: Να
0: έρθει καμιά βρουχούλα, έτσι, μπράβο. Έτσι, στάζουν τα κεραμίδια σου καλύτερα, κύριε Στέφανε. Πάμε να στάξουν τα κεραμίδια.

0: μπράβο, μ' άρεσε το φινάλε, κύριε Στέφανε. Στάζουνε, πώς το είπε, στην καρδούλα μου και την πουληξινούλα μου.
1: Νίκο, η πουληξένη μου έγραψε ποίημα και την έχω μεγάλη υποχρέωση. Το έχω γραμμένο το ποίημα.
0: Κύριε Στέφανε, με εκείνο του κέρασμα, λέει, μέσα στη μήνυμα η κυρία Νίτσα, πότε θα έρθει.
1: Νίκο, μόλις θα κατέβουμε του Δημήτρη για Πλαταμόνα, θα
0: πειράσω. Αμάν, κύριε Στέφανε, φεύγουμε για διακοπές. Δεν πειράζει του χρόνου.
1: Ναι, ναι.
0: Παρακαλώ, κύριε Στέφανε, λεβέντη μου, γίγαντα, ατελείωτε. Καλημέρα στα Τρίκαλα, στην Καλαμπάκα και τα ιστορικά μετέωρα.
1: Ετοιμάζω τραγούδι για την κυρία Παρασκευή.
0: Άντε με το καλό να το πούμε την Παρασκευή, κύριε Στέφανε.
1: Έγινε.
0: Καλημέρα, κύριε Στέφανε, λεβέντη μου, στη χουριά μου. Στη χουριά μου.
2: Να πω καλημέρα στο Καραμπέλη, στο γονό μου.
0: Πρέπει να τον έχεις μεγάλη αδυναμία τον εγγονό στη χουριά.
2: Εντάξει.
0: Πρέπει να τον έχεις πολύ μεγάλη αδυναμία του στη χουριά.
2: Καλημέρα, θέλει παρακολουθεί.
0: Πόσο χρονών είναι ο κουκουρουκολεμάω στη χουριά.
2: 22 χρονών.
0: Πόσο?
2: 22.
0: 22 χρονών, σαν τον Ραφαήλ το Ζήσαρο το κομμάτι μου.
2: Καλημέρα, το Ζήσαρο.
0: Σαν τον Ραφαήλ το Ζήσαρο το κομμάτι. Στη χουριά! Για τον Μπάκμαν ρίξε ένα καντάρι.
2: Τα λόγια σου είναι πολύ βαριά, να σκόρει καντάρι πια.
0: Αλλούρε!
2: Αλλούρε!
0: Και μια όπισθεν για τον Γιώργο τον Δημητρούλη, τον Κώστα τον Κάτσε και τον Θοδωρή του Λίρα.
2: Βάλε μια όπισθεν και δεν ψόψεν.
0: Αλλούρε! Αλλούρε!
2: Καλημέρα, αφού ξηρώ Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη, παρακαλώ.
3: Και μια πρώτη για μένα.
0: Πού είσαι μεγάλε ψαρά μου! Πού είσαι ψαρά μου! Πού είσαι παυλάρα νάκο μου!
3: Καλημέρα.
0: Στη χουργία βάλε μια όπισθεν για τον παυλάρα.
2: Βάλε μια όπισθεν και δεν το όπισθεν.
3: Ναι, πες στο χουργό μου, σηκώ την Κυριακή μας στους γόνους, αυτός που ήταν.
0: Στη χουργία, τώρα ο στιγουργός δεν μπορεί να βγει, καταλαβαίνεις.
3: Α, δεν βγαίνει τα βράδια έξω.
0: Ναι, ρε, ναι. Στους γόνους εκεί που ήσουν, ρε φίλε, δεν με έλεγες να σηκώ να γνωρίσεις και το Λάκι.
3: Δεν σκέφτηκα, ρε φίλε.
0: Δεν πήγε το μυαλό σου. Πού είσαι, είχες πάει για ψάρεμα, παυλάρα, χθες.
3: Ναι, φιλαράκι μου, 2 ώρα γύρισα.
0: Πω, τι έγινε, παυλάρα μου, τι έγινε, φίλε μου.
3: Είχε μια δρουσιά, ρε Νίκο, δεν ήθελα να βγει ο γάμος.
0: Που, Βελίκα ήσουν, παυλάρα.
3: Αγιόκαμπο,
0: είχε κίνηση σαν μοναχός.
3: Όχι, είχε κίνηση, λέει, με την εντύπωση. Για Δευτέρα απόγευμα, ναι.
0: Τώρα, φίλε, άρχισαν και αδειούχοι να πούμε, καταλαβαίνεις, φιλαράκι.
3: Ναι, πλατσανούσαν με τις 9 η ώρα και, φίλε.
0: Πλατσάνατα, φίλε μου, που παυλάρα. Πλατσάνατα.
3: Μα ράφηκα, σήμερα τα χάσαμε, δεν ξέρουμε που βρίσκονται.
0: Δεν ξέρουμε που βρισκόμαστε, φίλε. Ρε, ποιος για να κάκεις γιόρταζε χθες,
3: οι δύο γη των δύο φοιτικών.
0: Αμάν, πόσο χρόνο είναι ο Ηλιάκος σου για να κάξει,
3: Ο νεότερος είναι, φίλε, τον έχουμε πολιτικό μηχανικό, σπουδάζει στην Πάτρα, είναι 20 χρονών.
0: 20 χρονών παλικάρι, 20 χρονών παλικάρι και λεβέντης, έτσι, μπράβο. Καλημέρα σου και να κάκει.
3: Ο άλλος είναι 30-30, ψάχνει να βρει γυναίκα, νύχη.
0: 30 και ψάχνει να βρει γυναίκα.
3: Ναι, ψάχνει αίσθημα δυνατό.
0: Για πολύ δυνατό αίσθημα, παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Περιμένουμε τα δυνατά αισθήματα όπως θα αποκριθούν.
3: Και του παππού του Ηλία 103.
0: Ο παππούς του Ηλίας 103, ρε φίλε.
3: Ναι.
0: Ρε παππού Ηλία, να φτάσει σαν το Μωυσή παππού Ηλία. Πιάσαμε τίποτα.
3: Κύριε Μαρίκα, τον ξέρει κύριε Μαρίκα, τον κύριε Ηλία.
0: Γεια σου κύριε Μαρίκα, από την γυρτώνη με τα λεβεντόπεδά σου, το σάκι του τζάκαλο.
3: Τα νέα ήταν θεά και τώρα είναι θεά, αλλά τέλος πάντων.
0: Η κύριε Μαρίκα ήταν μεγάλη και παραμένει τεράστια μορφή, φίλε μου, παυλάρα Νάκο.
3: Έτσι, σφαζόταν τα πολλά παιδιά.
0: Ναι, παυλάρα μου, ναι.
3: Τα λέω, ακούς τσάκαλε.
0: Ποια μέρα κουρεύεις του Βασίλη τη σκηνή.
3: Σήμερα το απόγευμα.
0: Σήμερα Τρίτη το κουρεύεις.
3: Σήμερα, ναι. Τρίτη σήμερα, αύριο.
0: Αύριο, αύριο, τι ώρα το κουρεύεις,
3: Χάσαμε κουμπές. Τα απόγευμα, κάτσε 6.30 ώρα 7.
0: Καλύτερα κάτσε 7 η ώρα, φίλε, για να μην έχει πολύ ζέστα, να πούμε έτσι. θα του έχεις ανεμιστήριες και μέσα εκεί που θα του περιλάβεις τον. σκέφτηκες τι κούρεμα να του κάνεις έτσι καλοκαιρινό του Βασίλη Κισκίνη.
3: Θα τον κάνω λαμπόγιαλο, φίλε.
0: Θα τον κάνει το σύστημα λαμπόγιαλο, Βασίλη Κισκίνη.
3: Τι να κάνουμε, ρε φιλαράκι μου.
0: Για πού είμαστε σήμερα, παυλάρα μου.
3: Είμαι καθοδόν, φιλέ, Έχω περάσει την, πού να σου πω τώρα, τη διασταύρουσα Κουζάνης και ανεβαίνω πάνω για Παναγιά, για παπά, πριν του Βουτονώση, κάνα 33 χιλιόμετρα.
0: Κοντά στο χωριό του Πατριάρχη που έχουν όλοι γνώση, το μεγάλο Βουτονώση.
3: Δεν θυμάμαι την περιοχή εκεί πέρα, πώς λέγεται. Θα του βρω μου, είναι πάνω στον δρόμο μου, είπανε.
0: Άρε φίλε, και μέχρι εκεί θα φτάσει, φίλε.
3: Ναι, εντάξει, έχει μια ωραία
0: μπισάνη, κοράκι
3: μου.
0: Α, φιλαράκι, μπράβο.
3: Εντάξει, μας λυπήρε λίγο θεωρεί, εντάξει.
0: Προσοχή στον δρόμο, παυλάρα μου.
3: Ναι, ρε φιλαράκι μου, ναι, με να φώνεσαι.
0: Ναι, παυλάρα μου, ναι.
3: Το τολίδι.
0: Αχ.
3: Γυναίκα φυγητά.
0: Αχ. Στέλιο Τσίρκα, αχ.
3: Στέλιο άστρο του καψούλη καλυμπάνιου στα Μισάγγελ.
0: Αμάν, αδειάζεται τώρα, διακοπαρεί. Α, το χρυσό μου. Αχ, έχει απλώ την κουρμάρα του Μολαμάς και Μαλαμάκια και ένα μάτσο ραπανάκια στα Μεσάγκαλα, το χρυσό μου.
3: Αχ, κύριος Μαλαμάς τον είδε το πρωί, αλλά δεν πρόκειται να σταματήσω.
0: Αχ, κύριε Μαλαμά μου, δροσίζεσαι, χρυσό μου, δροσίζεσαι. Αχ. Μπράβο, Μαλαμά μου, μπράβο, χρυσό μου, μπράβο. Άρε παπουλάρα μου! Να είσαι καλά, καλό δρόμο φίλε μου και καλή επιστροφή!
3: Οπ!
0: Χαιρετήματα πολλά από το μεγάλο λιμενάρχη, ατελείωτο Γιώργο Δημητρούλη!
3: Δεν το πήρε και να του πω ένα.
0: Φίλε, είναι πολύ διανύει τώρα την περίοδο του μελιού, φίλε μου, φρεσκοπαντερμένος, καταλαβαίνεις φίλε μου, έτσι τώρα είναι μέσα στα μέλια ο μεγάλος Γιώργος Δημητρούλης. Έτσι, μπράβο, έτσι. Έτσι. Άρε παυλάρα μου, να είσαι καλά, καλή δύναμη. Μπουρλότο ρε, κάρκα παυλάρα, μπουρλότο ρε παυλάρα μου, λεβέντη, μπουρλότο. Στην Κουργέ. Ο Στέλιο!
4: Έλα φίλε, καλημέρα!
0: Καλημέρα Στέλιο Δαρδακούλη, καλημέρα στο ενεργικό νέο περιβόλι Στελάρα Άρχοντα. Τι κάνει Στελάρα μου, πώς είσαι?
4: Καλά είμαστε φίλε μου, δόξα τω Θεώ.
0: Πώς καλοξημερώσαμε σήμερα στο ενεργικό νέο περιβόλι, αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη.
4: Μια χαρά είναι, όλα στην τέλεια.
0: Χαιρετίσματα πολλά έχεις από τον καπετάν Μιχάλη Ντάσιο που είχαμε μια βιντεοκλήση και το θαύμασα πάνω στο ροϊκό αμμούδι. Αλασσόνας φίλε, όλη η ομάδα γαζών εκεί μέσα στον ήλιο σήμερα. Καλή δύναμη στα παιδιά.
4: Τι να κάνει ο κόσμος, είπαμε. Η ζέστη, αλλά και δουλειά, δεν αλλάζουν σημασία.
0: Μέχρι ενός σημείου τώρα που έχει ζέστα σήμερα, άντρα μου, δεν χρειάζεται να πάμε μέχρι το μεσημέρι.
4: Οι παλικαριές δεν χρειάζονται μέχρι εκεί που καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε.
0: Άντρα μου, μέχρι κάποια ώρα σήμερα, γιατί σήμερα και αύριο θα βαράει κατά κούτελα, αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη.
4: 40 είχαμε και χθες εδώ εμείς.
0: Στους 40 ήμασταν φιλαράκι να πούμε. Εκεί πέρα να πούμε. Για να δούμε τώρα. Αύριο λέει θα είναι η πιο δύσκολη μέρα. Αλλά από την Πέμπτη μετά δροσίζει, αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη.
4: Άντε μπράβο να θα γίνουν. Πότε πέρασε λέει καλοκαίρι στη Λάρισα και δεν είχαμε ζεστή.
0: Α, μπράβο. Γεια στο στόμα σου μεγάλε Στέλιο Δαρδακούλη γίγαντα. Λάρισα και καλοκαίρι και ζέστα κάρκα. Ζέστα. Τι κάνει το νέο περιβόλι σήμερα, πώς είστε?
4: Καλά φίλο, όλα είναι τέλεια. Καλημέρα.
0: Του φίλου μου του Κουστάκη, του Ντάσκη, του Μπέντου Μάτε στην Αρέ.
4: Όχι, δεν τον είδα.
0: Χαιρετίσματα από τον κότσο του Παπα-Νικολάου, το μεγάλο πιστόλι.
4: Ξέρεις, κάπου τον είδαμε το αμάξι εδώ το απογευματάκι, το βραδάκι μάλλον κάπου πέρναγε ο άνθρωπος, αλλά δεν βρεθήκαμε γιατί μάλλον τον είδα από μακριά εκεί του γαμπρό.
0: Καλημέρα και από τον τεράστιο γίγαντα τη καρδιά μα στον καταδρομέα, τον Απόστολο Καμέα, με αεριζόμενο κουστούμι σήμερα.
4: Να είναι καλά το φιλαράκι μα. Καλημέρα και στον Γιώργη εκεί, του φίλου μα που έχει στη γραμμή του υπουργού.
0: Τον Γιώργο το Λεβέντη, αυτή τη μεγάλη μορφή τη πόλη, φίλε.
4: Έτσι. Καλημέρα και στον κύριο Στέφανο, στα παιδιά εκεί, στην Οδό Βόλο που. Διακοπάρουν τώρα, τι κάνουν τα φιλαράκια
0: εκεί. Κανένας δεν ξέρει τι κάνετε. Χαμένα τα έχουμε τα τσαπλάκια μας, τα χρυσά μας.
4: Άντε θα μάθουμε. Θα
0: τους... Ωραία, μέχρι να μάθουμε θα φύγουμε διακοπές εμείς, αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη γίγαντα.
4: Θα μας ψάχνουν εμάς μετά.
0: Ωραία Στέλιο Άρχοντα.
4: Καλημέρα και στο Βασιλάκι τον Κυρίτσι εκεί. Στο
0: διακοπάρει και πλατσανάει φίλε μου, καλέ μου φίλε Στέλιο Δαρδακούλη.
4: Έτσι πρέπει να έχουμε αντοχές, τι να κάνουμε.
0: Έτσι.
4: Σε όλα τα παιδιά που μας ακούν και τα παιδιά εκεί στον πύργο ελέγχου, να είμαστε καλά, τίποτα άλλο.
0: Καλημέρα Στέλιο μου, καλή Τρίτη σε όλο το ερωικό Δαρδακουλέκο, στο ερωικό νέο περιβόλι Στέλιο.
4: Έγινε φίλε, έγινε, καλημέρα, καλή συνέχεια και εσύ και χαιρετισμούς.
0: Γεια σου ρε Στέλιο Άρχοντα, γεια σου.
5: Νικό, να πούμε καλημέρα και κυρατούλα.
0: Στη Γουργέ, στείλε ένα μήνυμα και ρίξε και ένα καντάρι βαρβάτο για τα παιδιά στον πύργο ελέγχου και πες τους πάρε φόρα το μιζούρλο.
5: Καλό, είσαι πολύ βαριά. Δεν σκόνεις κατά πια.
0: Α, μπράβο, έτσι πάρα. Στη Γουργέ! Κάτσε, ποιο να πούμε τώρα. Για πες λίγο για το μεγάλο Ζαφίρι Ντερβένη, το Ζακαζούκα.
5: Ζακαζούκα, Ζακαζούκα, πάνω στο κρεβάτι. Πολύ δεν έχει ξαμάτι.
0: Α, μπράβο, Ζαφίρι, γίγαντα. Πάρε ένα Ζακαζούκα. Στη Γουργέ ρίξουν και ένα Αλούρε.
5: Αλούρε.
0: Αλούρε, πες τον.
5: Αλούρε,
0: α, μπράβο, έτσι, μπράβο, έτσι. Στη Γουργέ, το Σπύρο για τον φίλο μου, το Σπύρο στη Μάνδρα.
5: Κοπέλα μου λέει Σπύρο και το φοράει ένα Σπύρο.
0: Α, μπράβο, έτσι. Και για, το, για τον Αρβανιτάκο έχεις να στείλεις κανένα μήνυμα στη Γουργέ στην Αθήνα.
5: Τι να στείλω.
0: Αλούρε, πες τον.
5: Αλούρε.
0: Αλούρε, Αρβανιτάκο. Γεια σου, Ηλία Παραγάλα. Καλημέρα και χρόνια πολλά, Ηλία, πάλι. Έτσι, γιώτα δύο Ηλίας, ο Παραγάλας, χθες. Στη Γουργέ μου, να είμαστε καλά.
5: Εντάξει, θα λέμε αύριο.
0: Καλημέρα, στη Γουργέ.
5: Γεια.
0: Yeah. Yeah.

Νικήτα, Νικήτα, πιάσω με Νικήτα. Καλημέρα στο καπετάν Νικήτα Βαλαβάνη, το κομμάτι μας. Γεια σου, ρε Νικήτα. Γεια σου, Δημήτρη Μελετιάδη. Σπύρο, καλημέρα. Ζήτω η Μάνδρα. Καλημέρα στο μεγάλο πρόεδρο της Μάνδρας, στο καπετάν Σπύρο, το Λεβέντη του Καραπουζουκλή. Χαιρετίσματα, λέει. Καλημέρα, Μάνδρα, φούλες. Σταυρένια, Ζεϊμπέκη, ρεσιτάλα, ερμηνεία στην Κυριακή στο πανηγύρι. Α, είχαμε πανηγύρι και φιλέ. Αγαπητέ μου, Χριστάλα, Ζεϊμπέκη, δεν μήπεις, ρε. Έγινε χαμός, λέει, την Κυριακή ο μεγάλος Σπύρος από τη Μάνδρα με τη Σταυρένια στο πανηγύρι. Χαιρετίσματα, αγαπητέ μου, Σπύρο. Καλημέρα, Χρήστος από τον ΟΤΕ. Τα Λεβεντόπεδα. Ωπο, καραμπουζουκλή μου. Έλα, έλα.

0: Σας ωραία μεγάλε Κώστα Νικολάου με το επιτελείο σου Δημητράκη Αλμπάνη, καλημέρα. Βασίλη Κισκίνη, ετοιμάσω φίλε μου. Όμα, άμα, 50 εκατοστά αγαπητέ μου Παυλάρα Νάκο. Αύριο το απόγευμα σου ετοιμάζει special κούρεμα αγαπητέ μου Βασίλη Κισκίνη. Τι πίνεις και δεν μας δίνεις Βασίλης Κισκίνης. 7 η ώρα αύριο το απόγευμα να είσαι έτοιμος παρακαλώ. Θα γίνει το καλύτερο καλοκαιρινό κούρεμα αγαπητέ μου Βασιλάρα Κισκίνη. Αγαπητέ μου Παυλάρα λέει έπιασε ένα λούτσου 50 εκατοστά. Παυλάρα για πάρτι σου λέει φρεσκότατο σπαρταράει. Και ο Παυλάρας έπιασε δύο φίλε μου Βασίλη. Δύο Βασιλάρα γίγαντα. Χριστάρα καλημέρα, θα το φτιάξουμε αμέσως, μη φοβάσαι. Καλημέρα Κική, καλημέρα Ελένη, καλημέρα Κωνσταντίνα, εκεί πέρα θεία του μεγάλου γίγαντα του Καναρίνου και του Καταρίνου. Γεια σου Βάγια μου Λεβέντισσα, γεια σου Τάσο, γεια σου Βασίλη, καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Γιάννης από τα Περίχωρα, καλημέρα Γιάννη από τα Περίχωρα, Ηλίας Παραγάλας, βομβαρδιστικό. Χαιρετίσματα λέει στο μεγάλο γίγαντα, άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, το Λεβέντι μας Αντώνη Μπούρα. Και τον Αντώνη τον Μουράρο μέσα. Και τον Δημήτρη του Κατσάρα μέσα. Γεια σου ρε Κατσάρα γίγαντα. Κομμάτο του ηρωικού και ιστορικού Λιβαδίου. Βασίλης από Τρίκαλα. Καλημέρα Βασιλάρα τα Τρίκαλα. Γεια σου Ντίνο μου. Περαστικά σου κύριε Αντώνη μας το Λεβέντι του Καραμποζουκλή. Τώρα περίμενα να σου φτιάξω ρε. Αμάν, ποιο θέλει και σώμα, εσύ περίμενα στον πάλο αμέσω. Δεν το ευχαριστήθηκε, φιλαράκι. Πάρε τον Μπούμπι να τον ευχαριστηθεί.
1: Έλα, Μπούμπι, πήρα το ποταμάκι.

0: στο μεγάλο γίγαντα, το Θοδωρή του Σολομών, τον Καραμπουζουκλή. Σολομών!
1: Ρε Νικόλα, τι κάνεις?
0: Ρε Σολομέ μου γίγαντα, τι γίνεται ρε Σολομέ, πού είσαι ρε, τι κάνεις, καλημέρα Σολομέ.
1: Έχουμε τώρα, έχουμε αλόνια που λένε, αλόνια.
0: Ωρε φίλε, μαμάν, πιάσαμε τα αλόνια μεγάλε Θοδωρή Σολομέ.
1: Χτες το βράδυ ο Στέλιος Γουγουλιάς πρώτη μούρισε ο πανηγύρι στον παραπόταμο.
0: Είχαμε πανηγύρι στον παραπόταμο χθες. Τι έγινε, ποιος λαλούσε εκεί, φίλε μου, Θοδωρή Σολομέ?
1: Δεν τους ήξερα, κάτι παράξενη ήταν. Του κουντούκου, του κουντούκου, συνέχεια δεν. Αυτά εμείς, αυτοί έχουν διαφορετική.
0: Α, είχαν κάτι παράξενες μουσικές εκεί πέρα. Του κουντούκου, του κουντούκου, του κουντούκου.
1: Κάθε το χωριό έχει τη δικιά του κουλτούρα.
0: Κάθε, όπως το είπες, μεγάλε γίγαντα, μεγάλη ατελείωτη Θοδωρή Σολομέ. Έτσι. Εσείς στην Ελλάδα από χθες τι ταβαντούρου είχε μεγάλο Σολομέ μου?
1: Είχε κόσμο, είχε κόσμο. Γέμισε το γήπεδο.
0: Ποιος τραγούδαγε, κύριε?
1: Εφηθόδη.
0: Α, ήταν η Εφάρα, γιατί νωρίτερα η Εφάρα έφαγε καλά εκεί πέρα στον Πτέραρχο.
1: Ναι, κεμπάπ. Βαμβάκι έλεγε
0: έφαγε ένα κιλό κεμπάπ και μετά πήγε η τραγούδηση, ρε.
1: Ναι, μετά την σπρώχνα από πίσω να ανέβει πάνω.
0: Ωραία, φίλε, γιατί νωρίτερα τη λέει ο Πτέραρχος χλαπάκουνε εδώ και μετά πήγε η τραγούδηση, λέει.
1: Ναι, ξεσήκωσε όλο το κοινό.
0: Είχε κόσμο, Σολομέ.
1: Είχε, για την Ελλάδα ήταν κόσμο αυτός ο κόσμος.
0: Άρα φίλε, μπράβο ρε Σολομέ, πάντα τέτοια.
1: Δεν ξαναείχαμε τόσο κόσμο σε εκδήλωση της Ελλαδίας.
0: Δεν ξαναείχατε τόσο κόσμο σε εκδήλωση και στην Ελλάδα. Εφητόδη είναι αυτή.
1: Τα χωριά μας μικραίνουν, Νίκο, και οι ήρωες είμαστε που ασχολούμαστε ακόμα με αυτά.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, μεγάλη Θοδωρή Σολομέ μου, γίγαντα. Χαιρετίνηματα έχεις από το Λάκι της καρδιάς μας.
1: Ο μεγάλος Λάχης είναι μια χαρά, το μεγάλο Λαπόπα, τον κοιλοτάρχη μας.
0: Τον κοιλοτάρχη τον έχουμε χαμένο εδώ τώρα 2-3 μέρες εκεί πέρα. Πρέπει να βρει καμιά καλή κοιλοταρχή να πρέπει να βρει εκεί πέρα.
1: Είναι όπως κάνουν οι γάτοι που χάνονται.
0: Έτσι μπράβο, άμα χάει τον γάτο, φίλε, κυνηγάει καμιά καλή τύπου τα κάνει αντικαρδιά γάτες, τον εξαφανίζει τον γάτο.
1: Στη Μαργαρίτα μας καλημέρα που μου φτιάχνει ωραίο καφέ στο λιβάδι.
0: Την ηρωίδα τη Μαργαρίτα, τη Λεβέντισσα.
1: Τη Λεβέντισσα, βεβαίω. Στο Γιαννούκα, το φίλο μα.
0: Τον καπετάν Γιαννούκα, του Γιουλάι Μαρκάλο, στο Χαντούκι. Στο Χαντάκι.
1: Και ο Θήμιο πρώτη μου ρίχνει το βράδυ στο παραπόταμο.
0: Ο Θήμιο,
1: ναι.
0: Ποιο Θήμιο, ο Θήμιο που τάχει. Α, ο Θήμιο που τάχει 400, ο φίλο μα.
1: Ο φίλο μα. Και ο Τάκης με το κόκκινο ταχρωτικό, καλημέρα κι αυτό.
0: Καλημέρα στα Λεβεντόπεδα που ήταν πρώτη μου στον Τακατούκα εκεί πέρα στο παραπόταμο.
1: Χαμός, Νικό.
0: Για πού είσαι σήμερα, Θοδωρή Σολομέ μου, γίγαντα?
1: Σήμερα είμαι εδώ στο Δήμο Τεμπών, Σικούριο, Μακρυγόρη, Γόρια.
0: Ωραία, Σικούριο εκεί πέρα με τον Πισκούτη, τον Λεβέντη, τον Αλίγκα, τον Καραμπουζουκλή και όλο το επιτελείο.
1: Είναι άρχοντας, εσύ όλα καλά, ακόμα μια εβδομάδα, μετά ξεκουραστείς λίγο,
0: Άντε πάμε για διακοπές μετά πρώτα ο Θεός, αγαπητέ μου Θοδωρή Σολομέ, γίγαντα.
1: Εντάξει, Νικόλα μου, θα τα
0: να σε καλά, Σολομέ μου, καλημέρα.
1: Είσαι καλύτερος από όλους αυτοί που λένε τον καιρό. Δεν χάνεις τίποτα.
0: Λέει Σολομέ, άρχοντα, σκίσου όλους.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου, Σολομέ. Παρακαλώ.
2: Τρελιάρι μου, καλημέρα.
0: Ρε. Στρατηγέ μου.
2: Πότε κλείνουμε?
0: Την άλλη εβδομάδα, στρατηγέ.
2: Είσαι αρχηγός.
0: Στρατηγέ μου, τι γίνεται, ρε στρατηγάρα μου, Κάρολε. Κάστρι Λούτρο, τι γίνεται, ρε.
2: Πού να είμαι, τρελιάρι μου, εδώ στον αγώνα.
0: Πω, ρε. Ρε, η παλιοστραβουτσιμπέρο προχθές εκεί πέρα στάφαγε όλα εκεί πέρα, ρε.
2: Η τσιμπέρο,
0: ρε.
2: Τον έκραξες μαλάκα και φοβήθηκε, δεν ήρθε.
0: Δεν ήρθε και φαΐ.
2: Όχι, το λέω, έλα ρε, το λέω, έρχεται η σειρά που λες του Σταύρα κανάμε. Γεια σας, λέει κύριε Νίκο, μου ξαναπείς κύριε Νίκο, λέω, ξαναπάτας βαστές.
0: Ήρθε η κυρία Σταυράκαινα εκεί πέρα και εσύ είπε κύριε Νίκο.
2: Έλα, ναι. Έλα ρε μαλάκα και ράπου και τώρα. Δεν έκατσα από την άλλη μεριά τώρα. Γιατί το σκιάζεις, έφτιαξε από την άλλη ακρελού του.
0: Φουβάσαι χρυσό μου, φουβάσαι μανάρι μου, πες το.
2: Και μόλι τον έκραξε, δεν έρχομαι λέει. Έλα ρε μαλάκα από το σπίτι, δεν έρχομαι λέει να με.
0: Αμά.
2: Το δείχνει με την ανεβάσει τίποτα στην κλαπλό στραγγίλη.
0: Πώ τον έκοψε, ήταν σε καλή κατάσταση.
2: Ήταν δύναμη.
0: Α, ήταν σε καλή κατάσταση του λάχανο,
2: Ήταν ωραίο τρελό.
0: Μπαίνει λάχανο και βγαίνει κουνουπίδι, κάρακα φίλε μου. Μπαίνει λάχανο και. Ο συμπέθερος τι κάνει,
2: αυτός δεν σώνει. Και μάτι λέξε ότι πριν σκόνη λέει καλημέρα να με σκοφτώνει και ήταν και μάτι σκόνη στους δύο άκους.
0: Ήχα, το μωρό από τα μπελάκια που μας καίει τα καρβουνάκια φίλοι. Και η Μαρία από τα φίλια μας πατάει στα φίλια. Το μωρό αιτέικο τι λέει εκεί πέρα στο Καστιλούτορο στα δικέ μου.
2: Καλά, καλά, και τον έχω αφήσει αυτόν λίγο στον πάγο έτσι να, για να συμμορφώνονται. Κατάλαβε.
0: Α, μπράβο, έτσι, καλά κάνεις φίλε. Χρειάζεται προσγνώση και συμμόρφωση είναι στα δικαία μου. Έτσι,
2: έτσι, έτσι.
0: Τι, από κόσμο τι λέει το Καστρινούτρο, φιλαράκι.
2: Χαμός, χαμός, φιλαράκι.
0: Χαμός, χαμός, πλάτσα, πλούτσα, χαμός. Πλάτσα, πλούτσα.
2: Χαμός, και έχει κάθοδο από πάνω, πολύ κάθοδο από ανατολικά μπλοκα πάνω.
0: Αμαν, έπιασαν ανατολικά μπλοκα, φίλε.
2: Γι' αυτό βλέπει τη Σταύρα
0: Κατσίνη. Η Ματίνα, η Βουλγάρα μα τεινάζει τα φουγάρα. Και τι πιο καλύτερε λαβέ τι κάνουν μορδαβέ, κάργα. Όπω και καλοκαιρινέ λαβέ, φίλε.
2: Κάργα σου λέω, Σταύρα Κατσίνη, τίποτα πιάνει.
0: Τίποτα, λάχανο, τίποτα, τίποτα. Άνθρακη σου θησαυρό, φίλε μου, τίποτα.
2: Ακούσα εδώ να περάσει από εκεί, θέλω ένα μακρύ κουλούρι.
0: Θα τον στείλω εδώ πέρα στον Πασπαλιά να τον δώσει ένα μακρύ κουλούρι 3 μέτρα. Από τα μακριά τα κλούρια. Έτσι.
2: Φιλάκι, φιλαράκι μου.
0: Όλα καλά, φιλαράκι μου. Να δώσει κινητή μα. Στρατηγή να καλά, ρε.
2: Καλά είναι όλα τα χωριά τώρα. Πάραγκα, χθε μιλούσαμε πάπρεγα.
0: Βίχαϊ, μανταλόβα, κάργα, χαιρετίσματα.
2: Μανταλόβα, τρελιάνε μου, παπό που βαράει, κλαρίνο.
0: Κλαρίνο, κάργα, έπαιρνε μανταλόβα, έπαιρνε μανταλόβα.
2: Έτσι, έτσι. Τώρα πρέπει να έχει το κατοχώρι, κύριε, πρέπει να έχει παμπά.
0: Ανοχώρι, κατοχώρι, άνω βούνινα, κάτω βούνινα και άνω λεχόνια, κάτω λεχόνια και τσιμαρία σαν πιφόνια, φίλε κάργα. Έτσι. Άρα, στρατηγάρα μου, πολύ χάρηκα, φίλε μου.
2: Τρελιάρι μου, τα λέμε.
0: Καλημέρα, στρατηγάρα μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Βόρε, στρατηγάρα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Τάσο!
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, μεγάλε Τάσο, κολοφωτιά μου. Καλημέρα, Τάσα, ρε Λεβέντη μου. Τι κάνει, Τάσο μου, πώ είσαι. Βασιλάκη! Βασιλάκη! Γεια σου Βασιλάκη! Βασιλάκη! Τι κάνεις Βασιλάκη!
4: Καλά!
0: Μπράβο Βασιλάκη! Άρε, το Βασιλάκη τον χαίρομαι φίλε! Ξυπνάει κάθε πρωί από τα χαράματα Βασιλάκης,
3: βέβαια, βέβαια, βέβαια!
0: Πού τα πήγες στα πηδούλια χθες που είχε ζέστα, Τάσο?
3: Δεν πήγαμε πουθενά.
0: Δεν πήγατε?
3: Σκλαβινίτ κάτω, Σκλαβινίτ.
0: Όπω, μέσα στο air conditioning εκεί!
3: Ναι,
0: κάτσε καλά. Τώρα φίλε πηγαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ εκεί πέρα, κάθεσαι μέσα κανιά ώρα που έχεις και αυτό να πούμε, κάνεις τις βόλτες.
4: Όχι, φύγουμε για αυτό να τον ακολουθήσουμε.
0: Τι θέλει να κάνει, θέλει να πας να κουλυμπήσεις Βασιλάκη μου?
4: Ναι.
0: Μάμα, Τάσο θέλει να πάει για μπάνιο του παιδί.
3: Αύριο θα πάμε.
0: Αύριο θα τον πας, πού θα τον πας?
3: Ναι, ναι.
0: Πού?
3: Στο στόμιο.
0: Ωα, φίλε, πολύ ωραία εκεί πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι, να το τι κάνει η κυρία Κολοφωτίδα μου, πώς είναι?
4: Πολύ ώρα για να φτάσουμε.
0: Τι λέει ο Βασιλάκης?
3: Θέλει πολύ ώρα να φτάσουμε, λέει.
0: Μη φοβάσαι, ο παππούς θα σε πάει στα γρήγορα. Μη φοβάσαι. Ο παππούς ο Τάσος θα σε πάει στα γρήγορα, Βασιλάκη μου. Μη φοβάσαι καθόλου, λεπέντε μου.
4: Δεν μπορεί.
0: Επειδή έχω αυτοκίνητα. Δεν παίζεται με τίποτα ο Βασιλάκης, φίλε.
3: Βέβαια.
0: Δεν παίζεται, φίλε, με τίποτα ο Βασιλάκης. Άρα, να τον χαίρεσαι. Άρα, Τασούλη μου, Λεβέντη, εκεί κατά.
3: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα και χαιρετήματα στην Παΐτσα, Τάσο.
3: Ναι, Νικουλάκη.
0: Την ευλογία του Παπαδημήτρη έχεις και του αδελφού Ρότσα από την Αγία Μαρίνα.
3: Ναι, τους άκουσα.
0: Να είμαστε καλά, Τασάρα μου.
3: Άκουσα για τον Καταρίνο, υγεία.
0: Φοβάται να μπει στο αεροπλάνο ο Καταρίνος.
3: Φοβάται να μπει, αλλά θα μπει τώρα. Τι αν κάνει.
0: Τώρα θα μπει να πάει να δει το εικονάκι αυτό στην Κύπρο.
3: Θα έρθει το κουρίτσι τώρα τον Αύγουστο.
0: Άντε με το καλό. Άρα μεγάλη κολοφοντιά μου, άρχοντα!
3: Έχουμε καμιά μεταγραφή, τίποτα του Καραμίκα.
0: Έχουμε κλεισμένες μεταγραφές τώρα, πότε θα τις ανακοινώσεις. Τον πινακά τον πήραμε. Έρχονται, είναι κλεισμένες τα σούλη, δεν ξέρω τώρα πότε θα ανακοινωθούν.
3: Θα δούμε.
0: Να δούμε τα σούλη μου.
3: Τα λέμε, Νικουλάκη.
0: Καλημέρα τα σούλη μου, τα σάρα μου, κολοφωτιά μου, γίγαντα, παρακαλώ. Συνέλληνα! Πού είσαι ρε, Συνέλληνα! Συνέλληνα, καλημέρα Κωστάκη μου.
5: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις Κωστάκη μου, Λεβέντη?
5: Καλά, μα εδώ.
0: Τι λέει η ηρωική Γιάννουλη, Συνέλληνα?
5: Ζεσταίνεται. Τι να κάνουμε.
0: Τι κάνει ο Σάκης ο ανατριπόμενος με την μπουζούκα το Λεβέντη?
5: Καλά, δεν ήρθε καμιά το Σάββατο.
0: Τώρα θα έπιασε τις παραλίες τώρα, Συνέλληνα. Θα πάει και να πλατσανάει κι αυτός.
5: Ναι, λέει
0: ένα. Εσύ είσαι καλά?
5: Καλά, Νικό.
0: Δυνατός λέμε. Έτσι, Λεβέντη, Συνέλληνα.
5: Έγινε, χαιρετισμού σε όλα τα παιδιά.
0: Καλημέρα. Να είσαι καλά, Κωστάκη μου, Λεβέντη, γίγαντα. Καλημέρα, Κωστάκη μου, Συνέλληνα, πατριώτη, παρακαλώ.
6: Γεια σου, Νικόλα, αφηγέ.
0: Γεια σου.
6: Γιάννης Παναγιώτου.
0: Ρε, γεια.
6: καλά.
0: Γιαννάκη Παναγιώτου Γίγαντα, καλημέρα ρε φίλε μου. Τι γίνεσαι?
6: Καλά, καλά Νικόλα, μια χαρά, ωραία.
0: Τι κάνουμε ρε μεγάλα οι Μαρθόγενοι, πώς είσαι φίλε μου?
6: Τι να κάνουμε εδώ, παλεύαμε με τις ζέστες.
0: Ωρε φίλε, hey.
6: Μην κοιτάς τον Κάρολο που είναι ραχτός και όλη την χειμώνα και το καλοκαίρι στο Καστρί.
0: Δεν ξέρω που να πάει, μία από το Καστρί, μία στο Λουτρό, μία στο Λουτρό, μία στο Καστρί φίλε μου.
6: Αυτό είναι άγχος.
0: Αυτό είναι άγχος φίλε μου, Γιαννάκη Παναγιώτου Γίγαντα. Hey, χαιρετίσματα από Γιώργο Λιάρο.
6: Γεια σου Γιώργο.
0: Τεράστιος Γιώργος Λιάρος, ο οποίος ήταν προχθές και αυτός είχε μέρες εκεί στο Κάστρι Λούτρο. Έχει ηλιοκαμένο μαγουλάκι, ήταν μαζί με Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα, Βαγγέλα, Καραπιάλα και τον Μάχο.
6: Έχει βιλίτσα ωραία και ο Γιουργάκης, μια χαρά είναι.
0: Άμα δεν έχει Γιουργάκης φίλε, ποιος θα έχει φίλε τώρα? Εμείς ψάχνουμε να βρούμε κανιά παράγκα φίλε μου Γιάννη.
6: Θα πούμε καλημέρα σε όλους, να είναι καλά.
0: Και εσύ, άρα Γιαννάκη μου.
6: Πότε κλείνεις, την άλλη εβδομάδα κλείνεις?
0: Την άλλη εβδομάδα Γιάννη μου, την άλλη εβδομάδα φιλαράκι.
6: Ωραία, μια χαρά. Για
0: να δώσεις πολλά χαιρετήματα στη Μάρθα φιλαράκι μου.
6: Έγινε, ευχαρίστω.
0: Και τον Βασίλη του Στεριούλα τον βλέπεις,
6: Κάθε μέρα ρωτάει.
0: Χαιρετήματα πολλά στο Βασιλάρα.
6: Με λέει τι κάνει τρελός, ποιος θα λέω. Α, και τώρα σε λίγο να το βρω πάλι, το πετύχω.
0: Χαιρετήματα πολλά στο Βασιλάρα του Στεριούλα.
6: Να σε καλά. Καλημέρα σε όλους.
0: Γεια σου Γιαννάκη μου Γίγαντα. Άρα Γιαννάκη Παναγιώτου Γίγαντα. Άρα και φίλε μου. Θύμιο!
7: Τρουμάει στην κουδουνίστα και δεν μπορεί να πάει πουθενά μετά.
0: Τι έγινε Θύμιο μου Λεβέντη? Καλημέρα και στο χρυσό μας, το παλικάρι, το Λεβέντη μας, την Μπουγατσούλα μας, μια πόλη, μια ομάδα, μια τζατζίκη, πέντε πατάτες που...
7: Νικουλάκι μου!
0: Επανήλθε από την άδεια το χρυσό μας, το μανάρι μας.
7: Καθόλου.
0: Το χρυσό μας γύρισε το μανάρι μας εδώ πέρα και είναι λίγο αλαφιασμένο τώρα, καταλαβαίνεις. Τι κάνουμε Θυμιάρα μου, πού είσαι τώρα Λεβέντη μου?
7: Όχι, σκέφτομαι Νίκο, πάω για δουλίτσα.
0: Αμαν, τι κάνει ο Παναγιωτάκης, ο Δημητράκης, τι κάνει η μαμά Ξανθή, τι κάνει ο Μαρινάκη, η Θυμιάρα μου Λεβέντη και η Καραβουζουκλή?
7: Θα θέλω να την έχω στα pit stop κάτω στα μισά καλά.
0: Α, την έχει, ποιο είναι, τη μαμά?
7: Ναι, την έχει λαϊκή, είναι που με έχει μια φίλη εκεί, μια γιαγιούλα και κάθονται εκεί πέρα, μια χαρά είναι.
0: Και πολύ καλά κάνεις, την έστειλε στα pit stop φιλαράκι, πολύ καλά κάνεις έτσι να απολαμβάνει λίγο παραλία και να πλατσανάει η μαμά Ξανθή.
7: Πάει εκεί κάθε, το ίδιο που εδώ, το ίδιο που εκεί λέω, μάστα λέω και πήγαινε κάθεσαι εκεί λίγο, άιντε τι λέω τώρα.
0: Και πολύ καλά έκανες, καλό μου και αγαθό παιδί Θύμιο του Τουλίδη, πάρα πολύ καλά.
7: Μου, καλό, εσύ, καλό.
0: Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ, Θυμιάρα μου, δόξα τω Θεώ, έτσι, καλά να είμαστε υγεία φίλε μου.
7: Για να πάμε στο κουστάκι να πούμε μια μπύρα Νίκο, έχει δώσει κάτι φίξ, πίνεις μια και σφούγεις μασέλες όλες στον αέρα είναι.
0: Παγωμένες όλες φίλε μου ο κουστάκης εκεί ο συνέλληνας, παγωμένα όλα, στον πάγο.
7: Μια σελατίζα και μια ομελέτα που φτιάχνει ο άτιμος.
0: Κάτσε καλά μιλάμε, μπουκιά και συγχώριο, ναι.
7: Άντε μου να είμαστε καλά Νικολάκη.
0: Να είμαστε καλά Θυμιάρα μου, καλή τρίτη φιλαράκι.
7: Καλή τρίτη, είμαι υγεία αύριο Νικολάκη, τα λέμε σε
0: όλες. Έγινε, καλημέρα Θυμιάρα μου, καλημέρα φιλαράκι μου, καλημέρα, παρακαλώ. Ναι! Ναι! Το 66-15-31 λαμβάνει τα σήματά μας! Ένα, δύο! Ναι!
8: Καλημέρα σας, ο Ακάκιος είμαι, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Ακάκιε, μην ξεχάσεις τα μακαρόνια να αναμπέλα! Πού είσαι ρε Ακάκιε?
8: Ακάκιος με το εξιτάκι που μιλούσε ρε!
0: Ε!
8: Ήμουνα με το Μητσοτάκη που μιλούσε, που έκανε τον πρόεδρο να προσέχει τη τσέστα.
0: Τον πρόεδρο, άκουγες τον πρόεδρο χθες, καπερδέκα μου?
8: Ναι, Νικολάκη μου. Να σου πω, ποια εδώ είναι κανένα κτίριο που να πάω να το συστούμε λίγο?
0: Λοιπόν, σου προτείνω να πας στον Απόστολο Καμέα, αγαπητέ μου φίλε. Καλημέρα, χαιρετήματα έχεις από τον Πιτσίκου, σε περιμένεις στο σπίτι να το συστείς.
8: Εντάξει, ωραία, πάρω το σώσο λίγο.
0: Πίσω ρε Πάκμαν και σέφαγα, πίσω και σέφαγα. Τι θες? Παντέλο Μουρατίδη, Γίγαντα, σκίσους όλους. Λουτσαμπάλα και τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα. Πίσω γορίλα, πίσω αντίθεσο παιδί.
8: Σόλου τον Ζουμανίδη, του Κουτουγιάννη να πούμε καλημέρα. Του Φόλη του Ροσταντίδη.
0: Καλημέρα, καλημέρα χαιρετήματα, έχεις από την Άντια Γιάννη.
8: Να πούμε καλημέρα, Τάσο Κουτουγιά, δεν Τάσο Κουτουγιά, χθες το πρωί που πήγαινες πρωί.
0: Τάσο, χθες το πρωί που πήγαινες πρωί πρωί λέει, χλάπαντης!
8: Πού με κατάλαβες πάτε, αφού με κατάλαβες.
0: Γιάννη, Γιάννη, χαιρετήματα έχεις την ευλογία του Βαρθολομαίου. Αχ, ρε Παρθενοπή πίτσα, Παρθενοπή πίτσα. Τα παπάκια σταύρακα, τα παπάκια σταύρακα.
9: Νικουλάκι, Νικουλάκι, Νικουλάκι, Νικουλάκι, Νικουλάκι. Σε κάνει κατά καλαπαλί και Νικουλάκι.
0: σου κάει κατά καλαμπαλίκια ή δροσοκόλο σου μαρί.
1: Μου έχει καπνασμάκι εδώ φιλαρά, γιατί ο Παπακουσταντίνο εδώ με έχει φτιάξει τα καλαμπαλίκια. Συγκάηκαν φίλε με 45 βαθμοί, δεν δουλεύει.
0: Αμάν, δεν σε έχει ερκουντήσουν στα του κίνη του φίλου.
1: Παπάρια μέντουλη σου έχει.
0: Παπάρια μέντουλη τον έχει, δεν τον έχει ούτε ερκουντήσουν ούτε τίποτα.
1: Βλέπει τώρα εδώ με 45 βαθμοί να πούμε χέρι.
0: Σου κάει κατά καλαμπαλίκια, αμάν χρυσό μου, συγκάηκε μανάρι μου.
1: Εδώ δίπλα του Λιθέου και μπαίνουμε μέσα λίγο.
0: Σταύρακα, κάνε λίγο την κότα, κάνε μα λίγο την κότα για να ξεσυγκαεί.
1: Τι βλέπουν τα ματάκια μου.
0: Τι βλέπουν τα. Τι βλέπουν γυπαετέ μου τα ματάκια σου.
1: Δεν προλαβαίνω να σε κάνω βιντεοκλείσνη μου.
0: Πρέπει να βλέπεις κάτι πολύ καλό χρυσό μου. Μακριές σπουδάρες, στρανές, λαχτάρες.
1: Σπάνι γυλάδες οι συγκαμένες. Πάει πλάτσα, πλούτσα, πλάτσα, πλούτσα. Τι κάνεις άλλο μου.
0: Καλό μου
1: και αγαπητέ. Καλημέρα και σε σε όλο το λατομείο.
0: Πώς είσαι Παρθενο, πώς είσαι Παρθενο, πίτσα μου καλά.
1: Πώς είναι εκεί εσύ, οι γουμάνες, οι μουσκημένες, οι δρομένες. Ω, εκεί πτήσω το φορτηγό μου πριν.
0: Το γάιδαρο Σταύρακα, το γάιδαρο, το γάιδαρο. Το γάιδαρο.
1: Έτσι έχουμε χαζόψει
0: όλοι. Βγήκε στη Μιράντα η Άννη και την κοιτάει. Γαμ, γαμ, γαμ, γαμ, γαμ, γαμ. Άρα, να είσαι καλά χρυσό μου, τα λέμε, καλημέρα. Άντε τον Πούλο, γεια σου, bye bye, τσάω. Χλάπα της. Λοιπόν, σήμερα σε περιμένει ο Αποστόλης και ο Πιτσίκος, λέει να περάσει από εκεί. Για να δούμε και εδώ, παρακαλώ.
9: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
9: Καλημέρα, αδερφέ!
0: Ε, πατριαρχάρα μου!
9: Ευλογείτε!
0: Ευλογείτε! Πατριάρχη μου!
9: Καλημέρα, αδερφούλη, χαιρετισμού σε όλη την παρέα!
0: Βέβαια, και να σκεφτείς, στο Βόλο είσαι!
9: Βόλο, Κάργα!
0: Τι λέει ο Βόλος, πατριάρχη μου!
9: Καλά, είμαι, εντάξει!
0: Όλα υπό έλεγχο!
9: Όλα κουμπλέ!
0: Και το μεταξύ!
9: Ναι.
0: Ο Παυλάρα σήμερα πάει και από τον Όση!
9: Πω, εκεί που πάρα γνώση!
0: Εκεί που μπορεί να γνώσει μεγάλη πατριαρχάρα μου, Λεβέντη.
9: Έτσι, πάει για πέστροφες, έχει καλές πέστροφες και στο γεφύρα μου κάτι.
0: Και χθες το βράδυ είχε πάει για ψάρεμα στον Αγιώκαμπο, φίλε μου. Έπιασε τρία λαβράκια και δύο λούτσους.
9: Και τσέφαγε ο λαγοκέφαλος έμαθα.
0: Έγινε μετά ο νακοκέφαλος, φίλε μου.
9: Όλα καλά, Νίκο μου, όλα καλά.
0: Δόξα τον Θεό, πατριάρχη μου, χαιρετίσματα στην πατριαρχήνα, φίλε μου.
9: Άστε όλα καλά, αδερφέ μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, φιλαράκι μου, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, πατριαρχάρα μου, γεια σου, Δημήτρη Σαμαρά μου, γίγαντα. Καλημέρα, χαιρετισμού στο αδελφάκι Τάσο Σαμαρά, στον Δρυμό Ελασσόνα και σε ομάδα με Θέμη Καράνη. Χλάπα τη!
10: Το Βαγγελάκι,
0: το Μανολάκι, το Γιώργο Λιάνο, τον Παλάκα, τον Στέφανο, τον Κουτσομέρκο, τον Σβέρκο και τον Αστέρκο. Κάργα. Γεια σου Τάκη Μιχούλη, γίγαντα. Γεια σου. Γεια Βαγγελάρα Μιχούλη.
10: Νικολάκι.
0: Γεια. Όλα καλά. Σε περιμένει ο Βαρθολομαίος να περάσει, λέει, από την εκκλησία.
10: Έγινε
0: Νικολάκι. Το Σάββατο. Έτσι. Γιάννη, καλημέρα Γιάννη. Γεια σου Γιάννη Ελεβέντη μου, γεια σου, γεια σου Δημητράκη μου, γεια σου. Λοιπόν κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, Ζαγκάνα, Μαγκάνα, ο Τσούτσου και κανένα του Νανίφου, Τραβάιφ, Τσόλο, Διπιλίνγκ, Λινγκ, Κόρε, Κόρε και Τσικλιά. Σήμερα 3η 21 Ιουλίου, φτάσαμε στο τέλος, κατεβάζουμε ρολά. Έρχεται Βάσο Οικονόμου σε λίγο, θα τα πούμε.

0: ακροατή 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Από το 1871, τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζήνη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
4: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
5: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
6: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
5: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
6: Αξιόπιστος. Το όνομα
4: τα λέει όλα.
7: Καλώς τον Άκια σάργησε.
8: Παρηγγειλές.
7: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
8: Ε, είσαι φίλος.
7: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
7: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
8: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
3: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
9: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Ωμικρον Εψιλον και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
9: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
3: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
9: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
9: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλον.
3: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
10: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.

0: FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ' το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς.

0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, Νίκο. Καλημέρα, καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα,
0: Τρίτη
1: καλημέρα.
0: Σήμερα, 21 Ιουλίου 2026, παιδιά, τι μας έμειναν 10 μέρες.
1: Γεια και χαρά.
0: Και πάει ο Ιούλιος, γεια και χαρά.
1: Γεια και χαρά.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Συζητούσα, Νίκο, γιατί ξέρεις, το ψάχνω εγώ μονίμως. Συζητούσα.
1: Πολύ ωραία.
0: Με έναν φίλο που έχει επιχειρήσεις υγειονομικό ενδιαφέροντος πολλές, αλυσίδα, και ρωτούσα πώς πάνε τα πράγματα όσον αφορά την κατανάλωση κράτων. Μου λέει, θυμάσαι την εποχή όταν ξεκίνησε ο πυρετός στεγοπρόβατα που δεν έτρωγε κανένας αρνί και κοιτάγαν όλοι και καλά πώς θα προμηθευτούν κρυφά λίγο αρνάκι που να μην... τώρα δεν μας πειράζει ούτε ο πυρετός ούτε τίποτα, καταναλώνουν όλοι αρνάκι. Έγινε, μου λέει, ιστορία. Έγινε, μου λέει, ιστορία με τη σαλμονέλα, μου λέει, στη Λαμία. Τελικά εντοπίστηκε ο προμηθευτής. Και όχι μόνο εντοπίστηκε, αλλά είναι και δύο εργαζόμενοι στη μονάδα που αρρώστησαν. Νόσησαν και όλες, μάλλον θεωρείται ότι και αυτοί, μάλλον πιθανόν, αναμετέδωσαν και τη σαλμονέλα. Τώρα θα γίνουν οι έρευνες. Λοιπόν, και μου λέει, τώρα λέει, να σου πω, μου λέει, το αστείο. Δεν παίρνει ο κόσμος κοτόπουλο, μου λέει. Για μια εβδομάδα. Τώρα που εντοπίστηκε και όλος ο προμηθευτής, ξανά μάνα στα ίδια. Επίσης μου είπε, δεν το πρόσεξα, πρόσεξε το εσύ. Όταν πας να πάρεις τεμάχια, δηλαδή μπούτι, στήθος, φιλέτο στήθος, φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, δεν υπάρχει, Νίκο, σε ευρεία κατανάλωση σε σούπερ μάρκετ, το έχουν μειώσει. Λόγω της ιστορίας της σαλμονέλας. Δηλαδή ένα ντου να γίνει. Φαντάσου τώρα πόσο ευαίσθητο είναι γενικότερα.
2: Γενικώς εγώ βάσω δεν παίρνω από σούπερ μάρκετ κοτόπουλο.
0: Ρε, σου λέω τώρα σε ευρεία κατανάλωση. Ούτε εγώ, αλλά σου λέω για ευρεία κατανάλωση. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή ήταν η ιστορία. Πάει και αυτή η ιστορία. Φούσκα, όχι φούσκα, 30 άνθρωποι αρρώστησαν με τη σαλμονέλα. Πάμε να δούμε, σήμερα είναι μαρτύρων Ακακίου, Γεωργίου, Ευγενίου, Θεοδόρου, Θεοφίλου, Ιούστου, Ματθαίου και Τροφίμου. Είναι και συναξής της υπεραγίας της Αμαρτίου. Της υπεραγίας Θεοτόκου εν της Αρματίου. Εντάξει. Και τώρα πάμε να δούμε. Καύσωνας, λέει, με 40 στη Θεσσαλία χθες, 41 βαθμούς, λέει, στα Φάρσαλα. Κορυφώνεται όμως σήμερα ο καύσωνας, θα ψηθούμε στους 43 βαθμούς και έχουμε και από χθες το βράδυ εισβολή αφρικανικής σκόνης, Νίκο.
2: Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ.
0: Τώρα που λένε να πλύνουν τα μάξι, τα βρέχει, θα έχει σκόνη.
2: Ενώ εμείς είχαμε κάραγα ζέστα. Στη Δράμα, Θεσσαλονίκη.
0: Βροχή και πέσαν και δέντρα.
2: Εκεί έγινε χαμός, ειδικά στη Δράμα. Έγινε ο κακός χαμός. Δηλαδή μιλάμε για μπουρίνι τώρα.
0: Τι μπουρίνι,
2: χαλάζει αέρας.
0: Δέντρα,
2: κάτσε καλά.
0: Πέφτανε, εξερίζωνε δέντρα.
2: Έβλεπα εκεί σε κάποια σελίδα του Μετεώρα, έλεγαν εκεί και ανέβαζαν βίντεο και τα λοιπά. Δεν θα μείνει τίποτα, θα τα σηκώσει όλα.
0: Ναι.
2: Μέχρι την Κατερίνη έφτασε η βροχή.
0: Τι να πει
2: και είναι αυτό, Ισβάλλον.
0: Έχουμε, λέει, βροχή από Πέμπτη.
2: Λοιπόν, για σήμερα λοιπόν, 3η 21 Ιουλίου, ηλιοφάνεια κάργα 39 με 40 βαθμούς Κελσίου σήμερα.
0: Τι ωραία που τα λες.
2: Λοιπόν, αύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου, ηλιοφάνεια κάργα 42 με 43 βαθμούς. Αύριο, παρακαλώ, Τετάρτη, είναι η πιο ζόρικη μέρα. Πάμε τώρα στην 5η 23 Ιουλίου. Ξεκινάμε με συννεφιά, μετά θα έχουμε ήλιο, αλλά θα έχουμε πτώση. Δηλαδή, αν σκεφτείτε, θα έχουμε 43 που λέει την Τρίτη.
0: Την Τετάρτη.
2: Ναι. Την Πέμπτη θα έχουμε 33 βαθμούς Κελσίου. 10 βαθμούς πτώση.
0: Θα το καταλάβουμε όμως. Νίκο, επειδή θα έχει βράσει ο τόπος, δεν θα μπορούμε να είναι.
2: Τώρα είναι μεγάλη διαφορά, είναι 10 βαθμοί. Η Παρασκευή τώρα, 24 Ιουλίου. Λοιπόν, συννεφιά, βροχή το μεσημέρι 12 η ώρα, καταιγίδα 3 η ώρα, βροχή 6 η ώρα το απόγευμα, πιθανή βροχή 9 με 10 η ώρα το βράδυ και θα έχουμε και ανέμους 5 μποφόρ την Παρασκευή. Και πάμε στους 25 με 26 βαθμούς την Παρασκευή. Αλλά η Παρασκευή δείχνει από το μεσημέρι και μετά πολύ βροχή και καταιγίδα και ανέμους 5 μποφόρ.
0: Εμένα προσωπικά δεν με χαλάει καθόλου, γιατί με αυτό που ζούμε τώρα και τη ζέστη, εγώ τι θέλω, τη ζέστη.
2: Να μην έχουμε μοναχά καταστροφές και τα λοιπά. Έτσι.
0: Και αυτούς που επέλεξαν να πάνε αυτή τη βδομάδα διακοπές λόγω του καύσωνα.
2: Κοίταξε να δεις.
0: Θα φάνε και καύσωνα και βροχή.
2: Ωραία, εντάξει,
0: θα
2: την κάνουν μια χαρά, γιατί Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη μια χαρά είναι. Και Πέμπτη καλά θα είναι, μια μέρα θα είναι η Παρασκευή. Εντάξει. Μετά το Σάββατο ηλιοφάνεια με 29-30 βαθμοί και το Σάββατο.
0: Έτσι, δηλαδή μια πολύ ωραία. Ένα πέρασμα θα γίνει.
2: Κοίταξε και το Σάββατο 29-30 βαθμοί για Ιούλιο μήνα είναι μια χαρά.
0: Τα μάμ, έτσι.
2: Κυριακή 26 Ιουλίου, παρακαλώ. Ηλιοφάνεια 33 βαθμοί Κελσίου. Και πάμε τώρα στην τελευταία, ξεκινά μια πρώτη ματιά για την ερχόμενη Δευτέρα 27 Ιουλίου που μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Αμάν αμάν, ηλιοφάνεια 38 με 39 βαθμοί Κελσίου, ανεβαίνει πάλι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, ναι, από τη Δευτέρα θα έχουμε πάλι άνοδο θερμοκρασία.
0: Εντάξει, η άλλη εβδομάδα, να μου πεις, είναι και η τελευταία εβδομάδα που δουλεύουμε κι εμείς, Νίκο. Οπότε εντάξει, λίγο.
2: Γεια σας και χαρά σας και
0: μπράβο, να έχεις τα όνειρά σας. Θα ισορροπήσουμε κι εμείς, γιατί κι εμείς έχουμε ανάγκη πλέον να καθίσουμε λίγο να ξεκουραστούμε. Ρε παιδί μου, να ξυπνήσεις μια ώρα λίγο αργότερα μια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτά. Έχουμε όμως και για τον καύσωνα οδηγίες από το Δήμο Λαρισαίων, ο οποίος μας ανακοίνωσε χθες ο κύριος Μαμάκος ότι είναι σε επιφυλακή οι υπηρεσίες του Δήμου για αστέγους και είναι, κάνουν μια, έτσι, έχουν βγει μια εξόρμηση κλιμάκια του Δήμου, όπου προσπαθούν να στηρίξουν και να υποστηρίξουν ανθρώπους όπου ξέρουν και έχουν πληροφορίες ότι είναι έξω στον δρόμο και άστιμες στη ζέστη άστεγοι, να τους προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και τις υπηρεσίες. Και επίσης μας λέει ότι θέλει ανοιχτό το καπί Ηρών Πολυτεχνείου και 28 Οκτωβρίου από τις 8 το πρωί ως 9 το βράδυ. Τώρα όμως, μωρέ δήμαρχε, ένα καπί σε όλη τη Λάρισα. Αν είναι ανοιχτό, όχι, δεν είναι τι να κάνει. Ποιος να από πού να φύγει, δηλαδή θα ξεκινήσω άλλος, ξέρω εγώ, από τη Φιλιππούπολη για να πάει Ηρών Πολυτεχνείου και 23 Οκτωβρίου. Ή θα ξεκινήσει, ξέρω εγώ, από πού να σου πω τώρα, από εδώ, από Αβέροφ. Δηλαδή είναι λίγο μη προσβάσιμο. Μήπως θα έπρεπε να. Η περιφέρεια δεν είναι, Νίκο, εν αντιθέσει. Ο κύριος Κουρέτας ανακοίνωσε για το κύμα του καύσωνα, εκτός ότι είναι όλοι σε επιφυλακή, ανοίγει τις αίθουσες, Νίκο, του Περιφερειακού Πρώην Συμβουλίου στην Ομαρχία, δηλαδή την αίθουσα του Ομαρχιακού Συμβουλίου, κλιματιζόμενη.
2: Α, ωραία, είναι και στο κέντρο αυτή. Ναι, θα πάμε, ναι, να αράξουμε και μέσα.
0: Επίσης το ίδιο κάνει και για το Περιφερειακό Συμβούλιο κάτω στην Σαρίνβη. Πώς το λέω, όχι σε Ριβή, είναι εκεί στο Αβέροφ που είναι, ναι. Ανοίγει και την αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου και του Νομαρχιακού Συμβουλίου, έτσι για να το καταλάβουμε εμείς εδώ οι ντόπιοι. Εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολύ καλό αυτό που κάνουν. Όχι ότι, εντάξει, τώρα θα μου πεις μέχρι τις 9 το βράδυ για 3 μέρες, δεν κακό, δεν κακό. Ένας υπάλληλος των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου κατήγγειλε την εργαζόμενη φύλακα υπεύθυνη ενός δημοτικού σχολείου στη Λάρισα. Γινόντουσαν εργασίες, Νίκο μου, προχθές στο πεζοδρόμιο έξω από το σχολείο. Και ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν σε μεγάλο ηλικία εργαζόμενος του Δήμου εργάτης, είχε ανάγκη να πάει στην τουαλέτα και ζήτησε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα του σχολείου. Δεν του το επέτρεψε. Γιατί λέει, δεν ξέρω αν μπορείς εσύ να μπεις. Λέει, τουλάχιστον βάλτε με στην τουαλέτα. Λέει, να μπω στην τουαλέτα τώρα αυτές τις μέρες, προχτές. Να μπω στην τουαλέτα των δασκάλων. Αν δεν θέλετε να μπω στην τουαλέτα των παιδιών που είμαι μεγάλος, ξέρω ότι. Ούτε εκεί το επέτρεψε. Και πήρε τηλέφωνο κιόλας που πήρε, ποιον συμβουλεύτηκε και του είπε, δεν μπορείς να μπεις εδώ στην τουαλέτα. Ο οποίος άνθρωπος έχει πρόβλημα, είχε με πρόβλημα σοβαρό υγείας όσον αφορά την ανάγκη χρήσης τουαλέτας. Από τη μεριά αυτός, όταν τηλεφώνησε στην υπηρεσία και στο Δήμο, του είπαν ότι είναι υποχρεωμένοι να σου ανοίξουν να πας στην τουαλέτα, γιατί τη συντήρηση και την ευθύνη για τους κοινόχρηστους χώρους των σχολείων και τις αίθουσες.

0: Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των εργασιών του Κόμβου, Φαρσάλων, Παναγούλη και Ηρώων Πολυτεχνείου. Είχαμε παλιά την Οδό Βόλου, θυμάστε τον Κόμβο της Οδού Βόλου? Και λέγαμε, τουλάχιστον αυτό ολοκληρώθηκε σε κάποιο χρονικό εύλογο διάστημα. Εδώ Νίκο μου, ο Κόμβος της Φαρσάλων, Φαρσάλων, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παναγούλη, όσοι οδηγείτε στο κέντρο της πόλης ή περιφερειακά μέσα από αυτό το δρόμο, θα έχετε καταλάβει γιατί τραγικές συνθήκες μιλάω. Δεν υπάρχει, Νίκο, είναι ο μόνος κόμβος που έχει τέτοια κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λάρισα. Και καταρχάς είναι και επικίνδυνα. Αυτές οι κορίνες, να πω, ή αυτά τα πασαλάκια που έχει βάλει ο εργολάβος και που είναι λευκά κόκκινα, δεν έχουν σήμανση, Νίκο, να σου λέει που μπαίνεις και που δεν μπαίνεις. Αν έρχεσαι από Ηρώων Πολυτεχνείου και θες να στρίψεις δεξιά στη Φαρσάλων, για να στρίψεις δεξιά κάνεις το σταυρό σου και λες πού θα μπω, εδώ που βλέπω τα οχήματα. Γιατί αυτοί της εργολαβίας βάζουν τα οχήματά τους εκεί και τα παρκάρουν. Παρακείμενο είναι και ένα κατάστημα πώλησης αυτοκινήτων με 5-6 αυτοκίνητα μπροστά, έτσι. Και για να στρίψεις το φανάρι για να πας δεξιά στη Φαρσάλων, κάνεις το σαυρό σου και λες μην κάνω λάθος. Δεν έχει τα τοξάκια που υποχρεούται να έχει. Γιατί ρώτησα και αστυνομικό, εδώ υποχρεούται να έχει τοξάκια? Ξέρεις, προχώρα για να σε πάει στην έξοδο. Ναι, μου λέει, είναι υποχρεωτικό. Δεν τα έχει αυτά. Αν τύχει ένα τύχημα, την έβαψε ο Δήμος. Και βέβαια ο Δήμος θα ρίξει ευθύνη στον εργολάβο. Ο εργολάβος θα πει είναι δουλειά του Δήμου κλπ. Και ξέρετε πώς πάει το πράγμα σε αυτό το δίκαιο. Ναι, το κράτος δικαίου. Και τώρα λοιπόν μας ανακοίνωσε ο Δήμος, Νίκο. Κάνει το σταυρό σου δηλαδή. Προχωρούμε στη β' φάση εργασιών. Και εκεί που ήξερα ότι πρέπει να παραδώσει ο εργολάβος μέχρι τέλος του χρόνου το έργο. Τώρα κάτι με φαίνεται ότι το έργο θα παραδοθεί το 2027 και έχει ο Θεός, Νίκο. Κάτι με φαίνεται. Γιατί λέει, τώρα λέει οι εργασίες είναι, λέει, εργοταξιακού χαρακτήρα. Τώρα στη δεύτερη φάση. Ναι, έτσι λέει η ανακοίνωση. Και δεν λέει ότι είναι συνέχεια της πρώτης φάσης εργοταξιακού χαρακτήρα. Ανακοινώνει τη δεύτερη φάση εργοταξιακού χαρακτήρα. Και λέω εγώ πολύ απλά, έτσι και ανθρώπινα, ως απλός διαβάτης αυτού του τόπου. Λέω, δηλαδή μέχρι τώρα τι ήταν, δεν ήταν εργοταξιακού χαρακτήρα? Και αν είναι εργοταξιακού χαρακτήρα χρόνια ο κάθε κόμβος, τι γίνεται ο αστικός χαρακτήρας, Νίκο μου? Τι γίνεται ο χαρακτήρας της κυκλοφορίας, Νίκο μου? Τι γίνεται γιος? Και με παίρνει ένας πολίτης και μου στέλνει μήνυμα χτες, γι' αυτό το άγγιξα το θέμα, και μου λέει, ερχόμενος κυρία οικονόμου, λέτε συνέχεια από Ηρώων Πολυτεχνείου προς δεξιά προς Φαρσάλων. Για μιλήστε και από Ηρώων Πολυτεχνείου που θέλουμε να πάμε αριστερά στη Φαρσάλων ή να συνεχίσουμε ευθεία την Ηρώων Πολυτεχνείου. Και μου λέω, τι εννοείται? Και μου λέει, αν θέλεις να φύγεις από τη μεριά της Ηρώων Πολυτεχνείου και να στρίψεις αριστερά στη Φαρσάλων, δηλαδή από την Εθνική Τράπεζα απ' έξω, ας πούμε. Εκεί, λέει η κυρία οικονόμου, και από τη μία πλευρά της Ηρώων Πολυτεχνείου και από την άλλη πλευρά είναι παρκαρισμένα 2-3 γραμμές αυτοκίνητα για να εξυπηρετηθούν στο ATM της τράπεζας. Εντάξει, γιατί στο κέντρο δεν είναι, είναι άφυλο. Πού να παρκάρεις για να πας να χρησιμοποιήσεις το ATM της τράπεζας, ας πούμε, στην πλατεία? Όμως, λέει, συγχρόνως γίνεται και μια μεγάλη οικοδομή. Και κάθε μέρα εκεί δίπλα, εκτός το ότι έχουμε, λέει, μια τράπεζα που παρκάρουν όλοι, ένα προποτζίδικο που παρκάρουν όλοι για να πληρώσουν το δελτίο τους, και μια οικοδομή, πρόσεξα δεις η συνέχεια, μια οικοδομή η οποία έρχονται μπετονιέρες, εργολάβοι, μικρά, μεγάλα φορτηγά να διάσουν, να ξεφορτώσουν, και ακόμα είναι σε ανέγερση, φανταστείτε όταν θα πρέπει να δοθεί σε χρήση, που θα έχουμε φορτηγά μετακόμισης κλπ. Και είναι και ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχει 5 μηχανάκια μπροστά delivery. Μου λέει, πείτε μου κυρία οικονόμου, ζούμε ένα δράμα ή δεν ζούμε ένα δράμα?
1: Δράμα.
0: Και χαμογέλασα και του λέω, ζητώ συγγνώμη, έχετε δίκιο. Νίκο μου. Λοιπόν, Νίκο, Βασίλης Κόκαλης. Έδωσε χθες συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση. Ναι, ναι, παρέδωσα... Είπε θα παραδώσω, αλλά εγώ το μεταφράζω, παρέδωσα, γιατί ήδη την είχε παραδώσει, μάλλον ο χρόνος ήταν λάθος. Παρέδωσα, λέει, παρέδωσα την έδρα μου, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φτάσει σε αδιέξοδο.
1: Όχι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Και εγώ, λέει, βέβαια, εντάξει, τώρα αυτό είναι για να το πει τώρα ο Βασίλης, έτσι.
1: Ναι,
0: γιατί είναι και ένας τέλεχος που νομίζω μπορεί να αξιοποιηθεί από τον Τσίπρα. Δεν έχω κλείσει, λέει, καμία θέση στην Ελλάς. Δεν απάντησε όμως αν θα προσχωρήσει στην Ελλάς.
1: Ναι.
0: Εσύ έχεις

0: Χωριό που φαίνεται κουλαούζου δεν θέλει.
1: Έτσι το ερμηνεύει.
0: Χωριό που φαίνεται κουλαούζου δεν θέλει, όπως λέει και του Μαντίου τον τελεφόν.
1: Εσύ είσαι μια αξιόπιστη πηγή.
0: Μην ανησυχείς καθόλου.
1: Και επειδή πολύ κυκλοφορείς, μπορεί έτσι κάνα πέρασμα να τον είδες και να
0: σου. Χωριό που φαίνεται κουλαούζου δεν θέλει και είναι. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ελάς.
1: Νίκο, μια άλλη ερώτηση θέλω να σου κάνω. Θα μου πεις, μας παρέσυρε το Μουντιάλ. Αλλά δεν συζητάμε καθόλου. Και εκεί που συζητάγαμε και λέγαμε κάθε μέρα και τι γίνεται και πώς γίνεται και πώς θα γίνει με το θέμα της διαδοχής της διοίκησης στην ΑΕΛ. Βλέπουμε ότι έχει ήδη γίνει.
0: Τελείωσε. Έχουν δρομολογηθεί τα πάντα και πάμε
1: για. Δεν βλέπω καμιά είδηση να έρχεται. Δηλαδή.
0: Τι είδηση είναι αυτή τώρα. Εντάξει, η ομάδα ξεκινάει την προετοιμασία τη την Τετάρτη.
1: Πώς σου λένε.
0: Θα ανακοινωθούν οι παίκτες. Βάσο.
1: Μπράβο, αυτό θα σε ρωτήσω.
0: Θα ανακοινωθούν οι παίκτες τώρα, όποτε κρίνει. Όποτε κρίνει η νέα διοίκηση.
1: Ναι, αλλά έχει περιθώριο σε ένα μήνα δεν ξεκινούν οι αγώνες.
0: Κοίταξε, την Τετάρτη 29 του μήνα που θα πάει στο Καρπενήσι για την προετοιμασία η ομάδα θα έχει όλους τους παίχτες.
1: Ναι. Και τους καινούριους και τους παλιούς.
0: Παλιούς δεν έχουμε. 4-5 παλιούς έχουμε, αλλά θα οι νέες μεταγραφές θα είναι όλοι.
1: Δηλαδή
0: όλοι
1: το ρόστερ.
0: Μην αγχώνεσαι καθόλου.
1: Το ρόστερ, κάτσε με συγχωρείς, από εσάς τα έμαθα αυτά. Και επειδή σου είπα, είσαι έγκυρη πηγή.
0: Θα είναι όλα έτοιμα την Τετάρτη 29 του μήνα.
1: Περιμένουμε να δούμε τα ονόματα των παικτών που αγοράζει η ομάδα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Είναι ευχάριστα δηλαδή.
0: Είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Άρα,
0: έτσι ακριβώς.
1: Σπέβδει βραβαίως, αλλά ουσιαστικά σπέβδει.
0: Ναι. Και όχι με φανφάρες και τα λοιπά. Ό,τι γίνεται, γίνεται κρυφά. Παίρνουν τους παίκτες και τους ανακοινώσουμε τη στιγμή που θα κρίνουν αυτοί ότι είναι κατάλληλοι.
1: Και υπέρ του πλεονεκτήματος του ευνοδιασμού. Το έχω πει αυτό. Έτσι, σε αυτά τα πράγματα, μ' αρέσει να κάνεις τη δουλειά σου αθόρυβα και στο. Και ένα, να κάνεις ανακοίνωση το τι έχεις κάνει. Μπράβο, Νίκο. Πολύ μου άρεσε, Νίκο.
0: Όταν αυτό. Θα είναι, θα γίνει παρουσίαση εκεί, θα τους βάλει. Πάρτε 15 παίχτες εδώ πέρα. Πάρτε
1: μπράβο, ρε Νίκο. Μπράβο. Και παίζουμε Β' εθνική.
0: Β'. Super League 2. Ναι.
1: Κλείσαμε κανένα φιλικό τουλάχιστον.
0: Αυτά θα γίνουν τώρα. Θα τα κανονίσει το τεχνικό επιτελείο και θα τα ανακοινώσουν.
1: Κοιτάξτε να δείτε τι άγκυρη πληροφόρηση έχω από τον Νίκο Χαϊδάν. Δηλαδή, πατέκουα, Νίκο μου, πατέκουα. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα είδαμε εδώ. Ήρθε έκτακτο 38, λέμε 40 στην περιοχή μας σήμερα. Ήρθε, αλλά τα είπε ο Χαϊδάς. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συντάξεις χειρίας.
0: Καταργούν. Τώρα για να μην ξεχάσω πριν πεις για τις συντάξεις κυρίας, εμφανίστηκε προχθές που ήταν στον Αγιώκα, που ήταν αλεπουδίτσα που δάγκωσε στην παραλία Λουόμενη.
1: Όχι μόνο
0: πήγε,
1: αυτό.
0: Πήγε η Αλεπού και δάγκωσε. Εν τω μεταξύ, γνωστός μου μετά με ενημέρωσε ο φίλος μου Ηλίας που γιώτας γιόλας χθες ότι την προηγούμενη εβδομάδα που είχε πάει για ψάρεμα βράδυ. Τον περικύκλωσαν 5 λεπούδες, λέει. Τον περικύκλωσαν 5 λεπούδες στην παραλία εκεί πέρα.
1: Ναι. Και είδα βίντεο οι οποίες δεν είναι απλά στην παραλία, έχουν βγει και στην άσφαλτο, Νίκο, στη γωνία.
0: Ναι.
1: Γιατί ψάχνουν
0: εκεί που
1: οι αλεπούδες
0: ήταν μια χαρά να πούμε αγρύψαν τώρα.
1: Όχι αγρύψαν, ψάχνουν να βρουν τροφή, Νίκο.
0: Ναι, αγριμένες.
1: Και ένας κύριος, ένα βίντεο που είδα εγώ νύχτα τις αλεπούδες στην Αγέλια, έχει βγει από τα μάξι Νίκο και τις ταΐζει χωρίς να φοβάται. Τώρα ρε παιδιά να σας πω και κάτι, επειδή έχουν αγριέψει τα πράγματα, αγαπούμε τα ζώα όλοι μας και επειδή τώρα ο Νίκος σχολίασε το θέμα με τις αλεπούδες και βλέπουμε ότι έχουμε πλέον κατακλειστεί από έχουν εισβάλλουν τα ζώα της άγριας φύσης, δηλαδή τα αγριογούρουνα, αλεπούδες, δεν έχουν τροφή παιδιά στο φυσικό τους περιβάλλον, το καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει τροφή στο φυσικό περιβάλλον και έχουν βγει στις γειτονιές και στις αυλές και στα σπίτια. Αυτό είναι το ένα κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και για το περιβάλλον και για την καθημερινότητά μας. Όμως, γιατί έχουμε δει αγριογούρουνα στις αυλές, στους δρόμους, έχουμε δει αλεπούδες, οι αλεπούδες πλέον κάνουν τον περίπατό τους κανονικότατα. Και όμως παιδιά έχουμε πάρα πολύ σοβαρά πρόβλημα και θέλω να το ζουν όλοι και οι πολίτες, να το δουν όλοι και η πολιτεία αλλά και οι ζωοφιλικές εταιρείες μια που το συζητάμε. Τι γίνεται με τα αδέσποτα. Τι γίνεται με τα αδέσποτα, αγαπητοί μου φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Τι γίνεται με τα αδέσποτα. Τα αδέσποτα δυστυχώς επιτίθενται καθημερινά και ο νόμος προστατεύει το θύμα μιας επίθεσης από ζώο όταν το ζώο είναι δεσποζόμενο, δηλαδή όταν έχει ιδιοκτήτη. Τον πληρώνουν χρυσό το θύμα. Όταν όμως, Νίκο μου, η επίθεση είναι από τα αδέσποτα, Θεέ μου φύλαγε, δηλαδή ακόμα και τον τον αντιλησικό ρο, τον πληρώνει από
0: Θήνα. Ναι, και είδα και ένα μαύρο έτσι μεγάλο σκύλο τώρα, έχει τις τελευταίες 2-3 μέρες κυκλοφορεί και κοντά στον Άγιο Νικόλαο, στα γυμνάσια, εκεί μόνο.
1: Και δεν είναι μαύρο, μόνο και γαυγίζει και είναι. Ναι.
0: Μαύρο αγριεμένο σκύλο.
1: Ποιο είναι, Νίκο μου.
0: Ότι κυκλοφορεί μόνο του, κάποιο του παράτησε αυτό τώρα εδώ και 2-3 μέρες.
1: Σε όποιες περιοχές, Νίκο μου, έχουμε δέσποτα σκυλάκια και είναι, ρε παιδιά, πλάσματα του Θεού, αλλά δυστυχώς πρέπει να προστατευτούμε και από το ότι υπάρχει επικίνδυνο. Και συνήθως τα δέσποτα, δεν ξέρω πώς έχει γίνει, είναι, επειδή είναι, να το πω τη λέξη, μια μίξη. Είναι μπασταρδεμένα, είναι μεγάλο σώμα, Νίκο. Είναι μεγάλο σώμα τα δέσποτα.
0: Σκύλο βάσου, λέω τώρα. Ναι, ναι.
1: Και επειδή είναι μεγάλο σώμα, δεν μπορείς να τα κάνεις κουμάντο. Θα μπορείς να κάνεις κουμάντο ένα μικρό επιθετικό σκυλάκι που έχουν κάτι δαντάκια λαγοκέφαλου. Αλλά ναι, που κλειδώνουν κυριολεκτικά. Αλλά το θέμα ποιο είναι, Νίκο, ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και θα μας κλείσουν, θα μας αναγκάσουν να κλειστούμε στα σπίτια μας, γιατί δεν μπορείς να βρεις ούτε λύση. Τα καταφύγια ζών, Νίκο μου, δεν μπορούν να τα αποσύρουν. Γίνεται μια άναρχη αναπαραγωγή με τα δέσποτα. Γίνονται δηλαδή ότι μια μέρα βλέπεις 3 και μετά από 3 μέρες και 3 μήνες βλέπεις 13, γιατί έχουν γίνει.
0: Η πλάκα βάσου είναι, κοίταξε να δεις τώρα. Λες, αυτό ο σκύλος που κυκλοφορεί τώρα 2-3 μέρες που τον έχουν. Ναι. Αυτό το σκύλο όμως τον είχε κάποιος στο σπίτι τις προηγούμενες μέρες.
1: Αν είναι τσιπαρισμένος, να το βρει η κτηνιακή.
0: Αποκλείεται αυτό ο σκύλος, γιατί φαίνεται να ήρθε εδώ πέρα έτσι στα καλά καθόμενα.
1: Αν είναι καλοζωισμένος, κάποιος τον παράτησε.
0: Κάποιος τον παράτησε και βλέπεις και άλλα σκυλάκια που είναι πιο μικρά κτλ. Παρατημένα.
1: Τα σκυλιά,
0: κάποιοι τα παίρνουν, αυτά, κάποια στιγμή τα βαριούνται και τα παρατάνε μετά. Ντροπή τους.
1: Αυτά, Νίκο μου, που έχουν κατοικία και στέγη, σε πληροφορώ, είναι τέτοιο το ένστικτο των ζώων που επιστρέφουν στο σημείο που έμεναν. Έχουν τέτοια ένστικτα αυτά τα ζώα, το έχω ζήσει εγώ. Τώρα, μη μου λες εμένα για επίθεση αδέσποτων, έτσι, γιατί εσύ ξέρεις ότι μου έχουν επιτεθεί 2 φορές. Τη δε πρώτη φορά με ξάπλωσαν κάτω και μέσω σε άλλο σκυλί. Και ο φίλος μας, ο Τάσος Γέμητος, να είναι καλά. Λοιπόν, εγώ είμαι, τα φοβάμαι. Μου λένε στην πανέμα μου, λέει, μα γιατί φοβάσαι τόσο πολύ που εσύ με τα ζώα είσαι τόσο εξοικειωμένη και μια ζωή έχει ζώο στο σπίτι σου. Του λέω, αν σου επιτεθούν 1-2 φορές και νιώσεις ότι πάνε να σου φάνε το πρόσωπο, γιατί είχα ξαπλώσει και ήταν εκατοστά από το κεφάλι μου, Νίκο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, το νιώσεις αυτό, ζεις ένα θρίλερ μετά. Μετά φοβάσαι και αυτό που θα περάσει από δίπλα σου. Και βεβαίως υπάρχουν οι ασυνείδητοι φιλόζωοι, γιατί έχουμε 2 κατηγορίες φιλοζώων. Φιλόζωοι από συνείδηση, φιλόζωοι που πραγματικά κάνουν θεάρεστο έργο, Νίκο. Γιατί και αυτά τα ζωάκια έχουν ψυχούλες που δημιουργούν πάρκα ζώων και λοιπά, που προσπαθούν και τα υποστηρίζουν. Η κάθε φιλοζωική εταιρεία να έχει το δικό της χώρο φύλαξης αδέσποτων, να τα υιοθετεί. Δηλαδή υπάρχουν φιλοζωικές εταιρείες και φιλόζωοι συμπολίτες μας που κάνουν θεάρεστο έργο. Έχουμε όμως και τους δίθεν φιλόζωους. Είναι αυτοί που πετούν ένα ξερό κόκαλο σε ένα ζωάκι που δεν ξέρουν τι κακό μπορεί να κάνει το κόκαλο στην υγεία του, γιατί είναι τελείως αμόρφωτη φιλόζωη. Έτσι. Που δεν τους δίνουν το νεράκι που έχουν ανάγκη, που δεν βάζουν το χέρι στην τσεπούλα να πάρουν 5 κιλά τροφή που να μπορεί να φάει το σκυλάκι, που να είναι υγιής, να του δώσει και δύναμη, τις γνωστές σε όλους μας κροκέτες. Λοιπόν, αυτοί είναι οι δίθεν φιλόζωοι, οι οποίοι δημιουργούν, ας πούμε, και αυτό το κλίμα ότι εγώ ταΐζω, ας πούμε, τα ζωάκια εκεί, αλλά όχι στο σπίτι μου μπροστά. Κατάλαβες, Νίκο, οι δίθεν, ναι.
0: Α, βλέπω το μήνυμα τώρα του φίλου μας του Κώστα που λέει εδώ πέρα. Τι έγινε, λέει, από σήμερα, λέει, απαγορεύονται, λέει, τα ηλεκτρικά πατίνια, λέει.
1: Όχι, λοιπόν, ναι. Μπαίνει σήμερα, κατατίθεται και ψηφίζεται. Μίλησε ο Υφυπουργός Μεταφορών.
0: Α,
1: χθες,
0: μάλιστα.
1: Ναι, ο οποίος μας είπε για τα ηλεκτρικά πατίνια ότι. Κάτσε, γιατί το είχε.
0: Α,
1: ανοίξει.
0: Κάτσε, γιατί. Α, το βλέπω και εγώ,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι,
0: όπως,
1: ναι,
0: δήλωσε, λέει, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών,
1: ναι, ναι.
0: Γιώργος Κότσιρας.
1: Ναι, μπράβο.
0: Η νέα ρύθμιση προβλέπει την καθολική απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικού πατινιού από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών. Η παρέμβαση αυτή κρίθηκε άμεση προτεραιότητα, καθώς τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν αυξημένα ποσοστά ατυχημάτων στις ηλικίες κάτω των 17.
1: Και σοβαρά ατυχήματα με κρονικές
0: κακώσεις. Ότι η προστασία ανηλίκων δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Γι' αυτό και οι συγκεκριμένες διατάξεις προωθούνται αυτόματα και άμεσα με στόχο να τεθούν σε ισχύ πριν από τις υπόλοιπες αλλαγές, λέει, στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Το νομοθετικό πλαίσιο.
1: Διάβασα, λαμβάνει... γιατί λέει και τους νόμους, λέει τέσσερα.
0: Ναι, το νομοθετικό πλαίσιο περιλαμβάνει μια σειρά από αυστηρούς κανόνες και υποχρεώσεις. Ηλιακός περιορισμός, λέει, καθολική απαγόρευση οδηγήσεις ηλεκτρικών πατινιών για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 17ο της ηλικίας. Υποχρεωτική ασφάλιση. Θεσπίζεται η υποχρεωτική ασφάλιση, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τόσο για το ίδιο το όχημα, όσο και για το χρήστη. Δημιουργία Μητρώου. Συστήνεται Μητρώου ηλεκτρικών πατινιών, το οποίο θα καταχωρίζεται
1: στο Υπουργείο Μεταφορών.
0: Κάθε όχημα επιτρέποντας την άμεση ταυτοποίηση
1: από τις αρμόδιες αρχές. Όπως τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια.
0: Αυστηρότερες κυρώσεις. Προβλέπονται αυξημένα πρόστιμα και αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις όπως η υπέρβαση ορίων ταχύτητος, αλλά και η κυκλοφορία σε οδούς ή λεωφόρους όπου το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητος υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Το τέταρτο μέτρο αυτό.
0: Παράλληλα, λέει ο αναπληρωτής υπουργός, υπενθύμησε ότι παραμένουν σε ισχύ οι βασικοί κανόνες για όλους τους οδηγούς, υποχρεωτική χρήση κράνους, η απαγόρευση χρήσης κινητού τηλεφώνου ή ακουστικών κατά την οδήγηση.
1: Λοιπόν,
0: αύριο, λέει, προς ψήφιση, τέσσερις παρεμβάσεις.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Και θα γίνουν, θα είναι δηλαδή σε ισχύ μόλις ψηφιστούν αυτά, έτσι.
1: Όχι, θα ψηφιστεί, θα βγει στην εφημερίδα της κυβέρνησης, θέλει καμιά εβδομαδούλα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ σου λέω από 1η Αυγούστου θα είναι σε ισχύ.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα ποιο είναι, ότι είναι τέσσερα βασικά τα μέτρα. Το πρώτο μέτρο είναι κάτω των 17 ετών δεν οδηγεί πατίνι. Δεύτερον, οδηγείς πατίνι με κράνους και προστατευτικό γυλαίκο. Τρίτον, το κάθε πατίνι είναι ασφαλισμένο και πλέον καταχωρημένο στο Μητρώο Πατινιών, στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Άρα, αυτό συνεπάγεται ότι έχουν πλέον στην ουσία αριθμό κυκλοφορίας, τύπης το λέω αυτό, έτσι, αριθμό κυκλοφορίας όπως τα μηχανάκια και όπως άλλα οχήματα που μπαίνουν στους δρόμους. Όταν ο δρόμος έχει ταχύτητα επιτρεπτού ορίου κυκλοφορίας άνω των 50 χιλιόμετρων, 50 χιλιόμετρα το όριο και άνω, δεν μπορεί να οδηγεί πατίνι σε αυτό το δρόμο. Έτσι, ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο. Χρησιμοποιεί συνήθως το πατίνι τους ποδηλατοδρόμους, έτσι, και σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας μπορεί να βγει και στο δρόμο. Δεύτερον, τρίτον, Νίκο μου, εκτός του γεγονότος ότι είναι ασφαλισμένο, δεν επιτρέπεται σε εταιρείες να νοικιάζουν, Νίκο, έχει βαριά πρόστιμα, σε εταιρείες που νοικιάζουν πατίνια σε κάτω των 17 ετών. Εάν εντοπιστεί, γιατί βγαίνουν πλέον με τον καινούριο νόμο πολύ αυστηρά τα πρόστιμα, τα πρόστιμα που πληρώνει αν κάποιος οδηγεί πατίνι κάτω των 17 ετών, Νίκο μου, εκτός του ότι διώκεται και ο γονέας για την... μη σωστή επιμέλεια του ανηλίκου, έτσι, γιατί θέτει ο γονέας σε κίνδυνο το παιδί που έχει την ευθύνη, και δεύτερον είναι πολύ βαριά τα πρόστιμα για το γονέα. Λοιπόν, αυτά είναι η ιστορία. Οπότε απαντάμε στον αγαπημένο μας φίλο, είναι ο Σονούπο, φίλε μου, από μέρα σε μέρα. Και τέρμα αυτές οι δικαιολογίες, τι να κάνουμε, δώσανε λεφτά στο παιδί ο παππούς και η γιαγιά, όπως Νίκο με το αλκοόλ. Το αλκοόλ, η κοπέλα που βρέθηκε σε κατάσταση μέθης 16 χρονών και τη σώσαν στο παραπέντε, Νίκο, στο νοσοκομείο, έπαιρνε, ψώνιζε αλκοόλ, Νίκο μου, το παιδάκι είχε καταντήσει να είναι αλκοολικό, με πλαστή ταυτότητα, Νίκο. Και βέβαια έχει συλληφθεί και η μητέρα του παιδιού. Άλλο θέμα, Νίκο, μια που μίλησε για τα πατίνια, ξυλοδραμή στα σχολεία.
0: Ναι, βλέπω μετά από αυτό που έγινε στο Πλαταμόνα, την ανάρτηση μιας μητέρας χθες.
1: Για το Φρούριο. Το οποίο έγινε πριν μέρες, έτσι.
0: Ναι, την Παρασκευή.
1: Ναι, εγώ θέλω να παρακαλέσω αυτούς τους γονείς, έτσι. Δεν ξέρω, θα μου πείτε τι κάνει η πολιτεία. Είναι δύσκολο. Θέλω να παρακαλέσω αυτούς τους γονείς, εκτός ότι πρέπει να είστε δίπλα στα παιδιά σας καθημερινά πλέον για να τα προστατεύσετε, τουλάχιστον για να ξεφύγει, να φύγει το κουρνιαχτό που λένε. Αλλά μη διστάζετε, γιατί όταν το συζήτησα με τον διοικητή της ασφάλειας στη Λάρισα, μου είπε ότι εμείς κάνουμε τα δέοντα, εμείς υπάρχουμε παντού, είμαστε παντού και ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί και ξέρουμε ποιες ομάδες παραβατούν, Νίκο, και παρανομούν, και έχουμε κάνει και πάρα πολλές εξορμήσεις, έχουμε κάνει και πάρα πολλές προσαγωγές, όχι συλλήψεις, παραβατικών ανήλικων παιδιών και ενηλίκων, γιατί οι συμμορίες αυτές ξεκινούν από 15-16 χρονών τα μέλη της μέχρι 21-22, Νίκο.
0: Είναι πολλές οι συμμορίες, βάσω να την πω.
1: Αλλά μου λέει τι γίνεται. Μόλις επιλαμβανόμαστε μια υπόθεση επίθεσης, δεν έρχεται ένας γονέας να κάνει μήνυση, ούτε ένα παιδί που είναι θύμα να καταθέσει. Γιατί ο φόβος κυριαρχεί, Νίκο μου.
0: Ο φόβος, οι απειλές που έρχεται από την αυτό
1: από τις είναι μια κοινωνία. Μπράβο. Όπως Νίκο μου,
0: διότι
1: ο φόβος και οι απειλές δεν βρίσκουν.
0: Είμαστε μια πόλη που λίγο πολύ γνωρίζονται όλοι και στοχοποιούνται τα άτομα.
1: Όπως Νίκο μου, ο φόβος και οι απειλές, έτσι για να δεις τι γίνεται, σε μια κοινωνία που ζούμε, έτσι, που είναι κράτος εν κράτη, που είμαστε μαφία μέσα στη μαφία. Διότι μιλάμε για τη μαφία των ανηλίκων, αλλά κυριαρχούμεθα από μαφίες. Δεν τολμάς να μιλήσεις. Άντε, ποιος θα έρθει τώρα να πάρει μέρος, ας πούμε, για το παζάρι της Λάρισας. Πες μου, σε ποιος τολμάει να έρθει να καταθέσει. Καταλαβαίνεις. Έτσι.
0: Εάν, πώς λέει, δεν κοπεί από την αρχή, τελείωσε μετά. Έτσι. Η κυρία λέει εδώ πέρα.
1: Είναι Λερνά Ήδρα.
0: Ναι, ήταν βράδυ, λέει, γύρω στις 10 την Παρασκευή το βράδυ, λέει, ο γιος της, γύρω στις 10 η ώρα, με φίλους στο φρούριο, όταν μια ομάδα νεαρών ανηλίκων γύρω στα 20-25 άτομα που προφανώς ψάχναν για φασαρία, ώσπου ένας από αυτούς, λέει, χτύπησε το παιδί μου, πιθανόν με σιδεροδοκορδιά στο πρόσωπο. Το σημάδι είναι ακόμα στο πρόσωπό του, φαίνεται και είναι από κάποιο σιδερένιο αντικείμενο και τον απείλησαν κιόλας πως αν αναφέρει το περιστατικό στην αστυνομία θα έχει επιπτώσεις. Το παιδί έτρεξε αμέσως να ξεφύγει και μπήκε σε ένα κατάστημα εστίασης για να ζητήσει βοήθεια. Θέλω να τονίσω πως πρέπει να γίνει κάτι, λέει, με αυτή την τραγική κατάσταση που έχουμε καταντήσει, ανήλικοι να χτυπιούνται μεταξύ τους και να μαχαιρώνονται. Είναι πολλά τα περιστατικά, δυστυχώς σχεδόν καθημερινά. Τα περαστικά μας από καρδιά, αλλά στον περίπου χτύπησαν στον Πλαταμόνα και εύχεται περαστικά να γίνει επιτέλους κάτι με αυτή τη βία των ανηλίκων που όλο και εξαπλώνεται.
1: Νίκο μου, θυμάσαι που έχουμε δει πάρα πολλές ταινίες αμερικανιές που είχαν
0: συμμορίες στους δρόμους.
1: Όλες οι φυλές είχαν τις δικές τους συμμορίες. Και όταν δεν συμμετείχες σε καμία συμμορία, ήσουν θύμα και έπρεπε αναγκαστικά για να προστατεύσεις τη ζωή σου να ενταχθείς και εσύ σε μια συμμορία.
0: Αυτά τα ζούμε τώρα στην πατρίδα μας.
1: Αυτό
0: που βλέπαμε στον κινηματογράφο.
1: Ναι, δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω τι συμβαίνει με τα παιδιά, δεν ξέρω ποια πολιτεία είναι αυτή που θα προστατεύσει τα παιδιά μας. Γιατί, Νίκο μου, το τραγικό ποιο είναι? Το τραγικό είναι ότι είναι το μέλλον, Νίκο, αυτά τα παιδιά. Άλλη μία περίπτωση. Χτες οδηγήθηκε στη φυλακή, Νίκο, και ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, έτσι. Είχαμε, Νίκο, αυτό που θα σχολιάσω τώρα, τα επεισόδια που είχαμε στα δικαστήρια. Παιδιά, Νίκο. Παιδιά, Νίκο. Παιδιά, κυρίως παιδιά, Νίκο, να μπορούν να στηρίξουν την τρομοκρατία. Να είναι αυτά, γίναν και συλλήψεις, ένα κορίτσι και ένα γόρι, αλλά να βλέπεις τα ΜΑΤ, την αστυνομία και τους νεαρούς αυτούς, τα παιδιά, Νίκο, τι να πεις τώρα σε ένα παιδί 19 χρονών, ότι είναι αναρχικός? Πότε το διδάχτηκε, ρε Νίκο? Μήπως θέλουν αυτά τα παιδιά μας να τα δούμε αλλιώς? Μήπως αυτά τα παιδιά μας θέλουν να ενταχθούν σε μια κοινωνία και βρίσκουν δύναμη στην κοινωνία της παρανομίας? Γιατί ο νόμος δεν ξέρει να προφυλάξει τα παιδιά μας? Μήπως αυτή την κοινωνία της παραβατικότητας βρίσκουν τα παιδιά μέρος να ενταχθούνε? Δεν το έχουμε σκεφτεί αυτό. Η χώρα μας νοσεί από τα ιδρύματά της ψυχικής υγείας. Δεν υπάρχουν, τελείωσε. Νοσεί από σοφρονιστικά ιδρύματα, φυλακές. Δεν υπάρχουν, τελείωσε. Νοσεί από δραστηριότητες ή, εν πάση περιπτώσει, διαφύλαξη της καθημερινότητας των νέων μας, των εφήβων. Είναι αυτό που είπε ο Νίκος. Γίναμε κι εμείς τώρα πια Αμερικανιές. Δηλαδή, οι συμμορίες ήρθαν εδώ. Τι γίνεται, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε το αύριο? Και αυτά τα παιδιά είναι αυριανοί επιχειρηματίες, Νίκο. Είναι αυριανοί οικογενειάρχες, Νίκο. Έτσι. Είναι οι άνθρωποι που θα εξελίξουν το μέλλον μας, την κοινωνία μας, Νίκο.
0: Δεν πάει κάτι καλά εδώ και χρόνια σε αυτή τη χώρα.
1: Δεν πάει καλά εδώ και χρόνια. Και
0: εδώ και πολλά χρόνια.
1: Και λένε ότι μέχρι το 2050 θα έχει μειωθεί ο πληθυσμός μας κατά 30%. Να σας πω και κάτι τώρα. Με τέτοια πληθυσμιακή κατάρρευση, βλέπετε ότι έχουμε και καθημερινή ανθρωπιστική κατάρρευση στον τόπο μας. Ακούμε τους πάντες και τα πάντα. Ακούμε τα συμφέροντα. Ακούμε τις ακρίβειες. Ακούμε τις κρίσεις. Ακούμε τα πολιτικά τερτύπια. Ακούμε τις κόντρες των πολιτικών και δεν ακούμε τα παιδιά μας. Και δεν ακούει η κοινωνία τα παιδιά μας. Γιατί η κοινωνία, όταν ένας γονέας μεγαλώνει ένα παιδί σωστό και το φέρνει στην προεφηβική, την εφηβική ηλικία, μετά, όσες βάσεις και να δώσει, πρέπει το καημένο το παιδί να προστατευθεί. Πρέπει να ενταχθεί σε μια ομάδα που να είναι και η ασφάλειά του. Τι να πεις λοιπόν, ό,τι
0: το
1: να
0: θέμα
1: πεις.
0: Βάσω λίγο πριν πάμε για διαφημίσεις. Ναι, ξεκινάει ναι. Πρώτα την οικογένεια. Ο θεσμός οικογένεια δυστυχώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει διαλυθεί στη χώρα μας. Δεν υπάρχει οικογένεια που υπήρχε παλιά. Από εκεί ξεκινάει όλα και υπάρχει μια αλυσίδα μετά.
1: Νίκο μου, θα σου πω πριν πάμε στη διαφημίση ένα παράδειγμα που πήρα χθες από το κουμπαρούλι μας. Είναι 3 χρονών. Είναι ένα παιδάκι που έχει μεγαλώσει από πάνω οι γονείς του. Έτσι. Και πολύ κοντά έχει έρθει και το αδερφάκι του, γιατί θέλουν όντως οι γονείς να μεγαλώσουν σωστά τα παιδιά τους. Και πάντα στα παιδιά δίδασκαν ότι πρέπει να είναι με αγάπη, να χαϊδεύουν τα άλλα παιδάκια όταν παίζουν. Να μην... Λοιπόν, ξέρεις, αυτός είναι μία κατηγορία γονέα που είναι πάνω από το παιδί του. Και άλλη κατηγορία γονέα, Νίκο, στην παιδική χαρά που λέει ο πατέρας στο παιδί: Ισόντρας, όρμα, δίρε. Και υπέστη το παιδάκι το τρίχρονο δύο φορές μπούλικα από ένα παιδάκι που θεωρούσε ο μπαμπάς του ότι όταν του λέει ότι είσαι άντρας και όρμα. Είναι αυτό που είπες, Νίκο, επιβεβαίως αυτό που είπες. Πάμε.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Το φετινό καλοκαίρι γεμίζει μουσική, τέχνη και ποίηση στο Δήμο Τεμπών. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ απολαύστε τη μουσική παράσταση Συμπόσιον Ίνος και Έρωτας του Δημήτρη Μαραμή στην Μπάρα Σικουρίου. Από τις 27 έως τις 30 Ιουλίου κάθε μέρα, από τις 10 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, το καλλιτεχνικό χωριό μεταμορφώνει το Δημοτικό Σχολείο Ραψάνης σε ένα ζωντανό χώρο δημιουργίας. Και την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Ραψάνης, ο διαγωνισμός ποίησης κορυφώνεται με βραβεύσεις και μια μοναδική μουσική βραδιά υπό το φως της Πανσελίνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε. Η δράση υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027.
0: TRT 95,1 FM Stereo.
4: Πω πω, νοστιμιά.
5: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
4: Όχι και ένα.
5: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
4: Έχω φάει.
5: Σιγά.
4: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
5: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
4: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
4: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
4: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
6: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
4: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
7: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
8: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
7: Τι του δίνεις?
8: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
7: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
8: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
7: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
0: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν.
9: χρειάζονται άμεσα?
10: Τον αξιόπιστο.
11: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
12: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
13: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
14: Αξιόπιστος. Το όνομα
15: τα λέει όλα.
16: Καλώς τον Άκια σάργησε.
17: Παρηγγειλές.
16: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
17: Ε, είσαι φίλος.
16: Όχι εγώ, ο Λίλος.
17: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
16: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
17: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
18: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
19: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
20: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
21: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
22: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Έμαθες για τη ΔΕΗ, τα έμαθες?
1: Όχι.
0: Έμαθες για το energyyouthloud.gr? Όπως το ακούτε. Καλοκαίρι είναι. Συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ λοιπόν δημιούργησε το Energy Youth Energy Youth Lounge.gr, όπως το ακούτε, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλο με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Με το Energy Youth Lounge η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες λοιπόν τώρα στο Energy Youth Lounge.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά. Που ξέρεις Νίκο μου, που ξέρεις. Λοιπόν, και επειδή σας λέμε για πράγματα και δράσεις που γίνονται εδώ σε όλη την Ελλάδα, αλλά κυρίως και στον τόπο μας, να σας πούμε ότι έχουμε και το φεστιβάλ Τεμπών, έτσι. Λοιπόν, το φετινό καλοκαίρι γεμίζει μουσική, τέχνη και ποιήση στο Δήμο Τεμπών. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9:30 μετά μεσημβρίαν απολαύστε τη μουσική παράσταση «Συμπόσιο Ίνος και Έρωτας» του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή στην Μπάρα Σικουρίου. Από τις 27 έως τις 31 Ιουλίου καθημερινά και από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, το καλλιτεχνικό χωριό μεταμορφώνει το Δημοτικό Σχολείο Ραψάνης σε έναν ζωντανό χώρο δημιουργίας. Και την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία της Ραψάνης ο διαγωνισμός ποίησης κορυφώνεται με βραβεύσεις και μία μοναδική μουσική βραδιά υπό το φως της Πανσελίνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε. Η δράση υλοποιείται με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027. Αυτά λοιπόν, και πάμε τώρα στην επικαιρότητα. Συντάξεις χειρίας. Καταργούνται οι περικοπές. Νίκο μου, ψηφίζεται σήμερα. Καταργούνται οι περικοπές μετά την τριετία. Κάποιοι θα δουν αυξήσεις μέχρι και 100%, Νίκο. Δηλαδή κάποιοι που παίρνανε το 75% της σύνταξης και τους πήγε στο 35% της σύνταξης χειρίας θα πάνε στο 75%. Άρα όπως αντιλαμβάνεστε θα φτάσουν σχεδόν στο 100% να διπλασιαστεί η σύνταξη. Και μιλάμε, Νίκο, για περίπου 85.000 συνταξιούχους. Δεν είναι μεγάλος αριθμός. Δεν αφορά όλους τους συνταξιούχους. Και προσέξτε, αγαπητοί μου φίλοι, δεν αφορά τους συνταξιούχους που έχουν ήδη τη σύνταξή τους και παίρνουν συμπλήρωμα τη σύνταξη χειρίας. Γιατί χθες μία κυρία διαμαρτύρεται σε τηλεοπτικό κανάλι ότι είναι εκπαιδευτικός συνταξιούχος και ο σύζυγός της, ο συγχωρεμένος εκπαιδευτικός συνταξιούχος, παίρνει πλήρη τη σύνταξή της η κυρία ως συνταξιούχος εκπαιδευτικός και παίρνει μέρος της σύνταξης για τον αποβιώσαντα σύζυγό της ως επιβρά. Λοιπόν, εκεί, Νίκο, δεν μπαίνει στη σύνταξη του σύζυγου σου όλοι πάνω. Δηλαδή δεν μένουν με δύο συντάξεις οι χείρες να έχουν και τη δική τους. Μιλάμε για τις χείρες που δεν έχουν ασφάλιση. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, έτσι, για να μην, πώς το λένε, μπες και στην εκκλησία καβάλα. Ναι. Άρα λοιπόν, βέβαια, θα μας τα αναλύσει πάλι ο Θάνος και την τελευταία συνάντηση που θα έχουμε για φέτος. Παρ' όλα αυτά μπορείτε όμως να τηλεφωνείτε στο Θάνο τον Κουκολίτσο 2415-33-025 για όποια απορία έχετε, μιας και έχουμε τόσο πολλές ανατροπές. Και όπως μου είπε ο Νικόλας, μια ένα θάμα που συζητούσαμε, όπως μου είπε ο Νίκος, μπορεί να γίνουν εκλογές τώρα. Μπορεί να γίνουν το 2027, ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος. Και το τάξιμο δεν χαλάει σπίτια. Έτσι. Έτσι, και θα ακούμε πολλά. Έχουμε νέο κύκλωμα φοροδιαφυγής, Νίκο μου, το οποίο ξύλωσε η ΑΔΕ. Επιχειρηματίας Νίκο μου, δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα. Εγώ λοιπόν
1: αυτό... Αυτή από τα πλάκα. Έμενε σε βίλα με πισίνα και δήλωνε άστεγη.
0: Πω. Με συγχωρείς, ας πούμε, το παιδί είναι κόρη του τάδε επιχειρηματία που έχει τη βίλα και δηλώνει ότι φιλοξενεί το άστεγη στο σπίτι του πατέρα της. Κατάλαβες Νίκο μου. Άκου να δεις Νίκο. Τη μια αυτή δηλώνει άστη. Οι άλλες παίρνουν επίδομα ανεργίας και είχαν εισόδημα 700-800.000 ευρώ το χρόνο. Τα θυμάσαι αυτά με τα βόρεια προάστια, με τον νόμο που παίρνουν επίδομα ανεργίας. Τώρα επίδομα ανεργίας παίρνει αυτός που δεν έχει. Έτσι. Είναι αλήθεια ότι φέραν και σε κάποια πράγματα ισορροπία, γίναν και κάποια πράγματα που βγάζανε μάτι. Γίνανε. Αλλά, να πω ότι με πήρε ένας αγαπημένος φίλος. Και αναφέρθηκε Νίκο τώρα στο διάλειμμα για τα έργα που γίνονται από τη Δημοτική Αρχή. Άλλες εποχές, φίλε Θανάση. Άλλες εποχές, αγαπημένα μου φίλε. Άλλες εποχές, όταν έμπαινε ένας εργολάβος και έπαιρνε ένα έργο και ήταν εργολάβος ο οποίος ήξερε που φτάνει το χεράκι του να το απλώσει. Επί άλλες θητείες. Τώρα οι εργολαβίες που δόθηκαν σοριδών εν μία ανοιχτή σε συγκεκριμένη εργολαβική εταιρεία και σου λέει τώρα σήμερα δεν έχω χέρια να προδώσω τα έργα, δεν αφορά εμάς. Αφορά εσένα που παίρνεις τα λεφτά, κυρία εργολαβική εταιρεία, που παίρνεις τα χρήματα και είσαι υποχρεωμένη να παραδώσεις. Το λυπηρόν είναι αν υπάρχουν υποχωρήσεις από τη μεριά της αρχής που σου έδωσε τα έργα. Άλλη καιρή. Ο τέμπορα ο Μόρες λέγανε. Ναι. Λοιπόν, και να επανέλθω εδώ πέρα στα οικονομικά. Όχι, δεν έχω άλλο οικονομικό. Τελείωσε από τα θέματα τα οικονομικά. Έχω λίγο το ΠΚΠ, το οποίο σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είπε δεν είμαστε εδώ για να συγκαλύψουμε οποιαδήποτε παρανομία. Και δεύτερον, στις δηλώσεις που είχαμε τις χθεσινές του κ. Μητσοτάκη, μιας και είχαμε αυτό το φιλικό κλίμα στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, που συζητήθηκαν τα θέματα, είπε, έκανε και το σχόλιο του για το Μουντιάλ Νίκο σε σχέση με τις εκλογές. Είπε η Νέα Δημοκρατία θυμίζει η Ισπανία ότι
1: θυμίζει. Ισπανία και πάει για αυτοδυναμία. Θυμίζει Ισπανία και πάει για αυτοδυναμία, Βάσολε.
0: Έχουμε όμως και τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί άφησε χμές ο Μητσοτάκης πολύ ήπιες χμές και για την κυρία Κοβέση, για την εισαγγελία την ευρωπαϊκή. Τι ήταν να το αφήσει την αιχμή ο Μητσοτάκης, το άρπαξε ο Γεωργιάδης και λέει λανθασμένη επιλογή για την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Δηλαδή λανθασμένη επιλογή η κυρία Κοβέση, την οποία βέβαια τώρα την δουλεύουν και με πολλά σεξιστικά σχόλια. Ανεβάζουν Νίκο κάποια site την φωτογραφία της με τη φωτογραφία της μητέρας της, πως μοιάζουν. Ναι. Λοιπόν. Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ σε Ελλάς. Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ σε Ελλάς. Κάτσε μην χάσουμε και το χρόνο. Ναι. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το κόμμα λοιπόν Τσίπρα αποδέχεται τον νόμο Πιερακάκη και λέει το πρώτο. Και δεύτερον, για την Νέα Αριστερά λέει ότι είναι συνεχιστής της πολιτικής Μητσοτάκη ο Τσίπρας. Γιατί, αγαπημένοι μου φίλοι, όλα αυτά? Γιατί χθες, όπως σας είπαμε, είχε δώσει συνέντευξη τύπου ο κύριος Μητσοτάκης 12.30 ώρα στην Ένωση Συντακτών στην αίθουσα για με μόνο θέμα την ιδιωτική εκπαίδευση και την δημόσια εκπαίδευση, την παιδεία γενικότερα. Και μέσα από αυτά είπε ότι ναι, στα μη κρατικά πανεπιστήμια τα υποστηρίζει που έχουν ιδρυθεί στη χώρα μας. Άλλωστε αυτός είδε πολλά χρήματα και από την παρουσία του στην Αμερική, Νίκο. Έτσι, στο Χάρβαρντ, έτσι, που έκανε και διαλέξεις στο Ίδρυμα Τσίπρας, μέσω του Ιδρύματος Τσίπρας. Καταργεί λοιπόν τις πανελλαδικές ο κύριος Τσίπρας και ανακοίνωσε 5+1 αλλαγές γενικότερα στην παιδεία. Με αυτά λοιπόν έπεσε τώρα όλοι και η Νέα Δημοκρατία και οι πάντες και συζητούν πλέον, Νίκο μου, ότι ο κύριος Τσίπρας ακολουθεί τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Χθες όμως είχαμε και νέα ένταση, Νίκο, στη δίκη των Τεμπών εδώ στη Λάρισα. Άλλες 3 συνεδριάσεις έχουμε μετά Σεπτέμβριο. Άλλες 3 συνεδριάσεις μέσα αυτή και την επόμενη εβδομάδα και μετά, Νίκο μου, κλείνουμε με άδεια τον Αύγουστο τα δικαστήρια. Όλοι οι δικαστές της χώρας κλείνουν τα δικαστήρια, μόνο οι υπηρεσιακοί δικαστές. Ναι, για τα έκτακτα, ταυτόφορα κλπ. Να κάνουν καημένοι και ένα μπάνιο, ναι. Και ανοίγουν το Σεπτέμβριο. Αλλά πότε συνέβη, με αγιασμούς και τέτοια.
1: Με τα σχολεία, μαζί με τα σχολεία.
0: Ναι. Λοιπόν, χθες είχαμε, εμφανίστηκε η κυρία Κρυσιανού μετά από πάρα πολύ καιρό, Νίκο, στα δικαστήρια. Μη σου πω μετά την πρώτη δεύτερη μέρα, τώρα εμφανίστηκε. Η οποία κυρία Καριστιανού, εκτός του ότι δεν προκάλεσε και θετικές αντιδράσεις από το κοινό, μπορώ να σου πω ότι διευκόλυνε και τους συνηγόρους των κατηγορουμένων. Γιατί αντί να ασχοληθούν με την κόντρα που έχουν οι δικηγόροι συνήγοροι των θυμάτων των Ντεμπών με τους δικηγόρους των κατηγορουμένων, Νίκο, και αντί να κερδίσουν αυτές τις εντυπώσεις, τις κέρδισε η κυρία Καριστιανού. Δηλαδή πήγε, εξομαλύθηκε η κατάσταση της κόντρας των δικαστών, των δικηγόρων και των οικογενειών των θυμάτων. Γιατί ξεκίνησε μια κόντρα με τον κύριο Πλακιά, η κυρία Καριστιανού, κάτι της είπε ο κύριος Πλακιάς, που είσαι γιατί χάθηκες, τι έγινε ρε φιλενάδα, ας πούμε, που λένε στο χωριό μου, και εκείνη του είπε, αμάν πια βρε, με σένα θα ασχολούμαι. Ο οποίος δήλωσε, όταν του πήραν δήλωση του κυρίου Πλακιά, ότι δεν τρέχει τίποτα, όλα καλά. Αλλά η κυρία Πλακιά είπε ότι δέχτηκα φραστική επίθεση από το, η κυρία Καριστιανού είπε ότι δέχτηκα φραστική επίθεση από τον κύριο Πλακιά και γι' αυτό το απήντησα έτσι. Δηλαδή, σιγά βρε, ποιος είσαι εσύ, δεν σε βλέπω. Είναι ο πατέρας δύο παιδιών και είναι ο θείος μιας ανιψιάς. Και εσύ είστε η μητέρα ενός θύματος της κόρης σας. Είναι ο πατέρας που θρυνεί τρία παιδιά, ο κύριος Πλακιάς. Κυρία Καριστιανού, όχι ότι εσείς θρυνείτε λιγότερο που έχετε χάσει το παιδί σας, αλλά σεβαστείτε και τους άλλους γονείς. Άκουμε σένα θα ασχολούμαι, ποιος είσαι εσύ που θα ασχολούμαι. Δεν είσαι τόσο, δεν πρέπει να είσαι τόσο πεσημίστρια. Τελικά, Νίκο μου, η δόξα κάνει ζημιά. Εκτός αν δεν κάνει ζημιά και βγάζει αυτό που είσαι. Λοιπόν, έλα, θα κάνουμε τώρα τον περίπατο. Γκουνέλας. Λοιπόν, Γκουνέλας, ξέρετε, με χαμόγελο και αγάπη, ηρεμό όταν σας μιλώ για τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας. Νίκο μου, γιατί η καθημερινότητα είναι τόσο απόλυτη, τόσο σκληρή, που τα ωραία τα έχουμε εμείς δίπλα μας. Γκουνέλας, εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη και η τελευταία σκέψη, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, για όποιο θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανεώσει, να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Ο Λάμπρος ο Γκουνέλας δεκαετίες τώρα έχει ξεχωρίσει και θα συνεχίζει να ξεχωρίζει και θα έχει πολλές άλλες δραστηριότητες, οι οποίες, ξέρετε, ο Λάμπρος ο Γκουνέλας έχει μία σεμνότητα αλλά και μία ποιότητα που λίγοι έχουν. Σε λίγο θέλει να ολοκληρώσει το έργο αυτό που ετοιμάζει, που θα είναι ένα θαύμα για την κεντρική Ελλάδα, η δεύτερη δραστηριότητά του, όπως θαύμα είναι και η πρώτη του. Εξοπλισμοί καταστημάτων. Έχει καταφέρει να παντρέψει την υψηλή τεχνολογία με την αισθητική του χώρου. Τώρα, αρχιτεκτονική και τεχνολογία παντρεμένα γίνονται θαύματα. Εξοπλισμοί καταστημάτων, θαύματα. Πάμε στο δεύτερο θαύμα, γιατί έχουμε τέσσερα θαύματα να σας πω. Στον Όμιλο Γουλιώνη, Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Από ένα οικόπεδο έως ένα αεροδρόμιο, μας λέει ο Σταύρος ο Γουλιώνης. Και εγώ σας λέω, αγαπητοί μου φίλοι, είναι λίγο. Γιατί για να κυριαρχήσεις σε όλη την Ελλάδα, να είσαι το νούμερο ένα στο χώρο των περιφράξεων, δεν είναι τυχαίο. Και δεν είναι τυχαίο να είσαι, δεν επίσης τυχαίο να διατηρήσεις την πρώτη θέση. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Και μένουμε στον ίδιο όμιλο και πάμε στο Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα, στα τρυφερά μας. Η Τριανδρία, Σταύρος, Γιώργος και Αλέξανδρος Γουλιώνης πραγματικά μας διδάσκουν. Μας διδάσκουν την ποιότητα στις Περιφράξεις Γουλιώνη, μας διδάσκουν το σεβασμό και την ποιότητα στις υπηρεσίες του Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Τα πάντα όλα σε τροφές, τα πάντα όλα σε αξεσουάρ, τα πάντα όλα σε υπηρεσίες υγιεινής και καλοπισμού του κατοικιδίου σας. Σημειώστε ό,τι κατοικίδιο και αν έχετε. Και επειδή όλα τα στελέχη του ομίλου Γουλιώνη και στις Περιφράξεις Γουλιώνη και στο Pet Market του Γουλιώνη είναι τόσο σωστά καταρτισμένα, είναι τόσο σωστά εκπαιδευμένα όλα τα στελέχη, που σας λύνουν την απορία, σας δίνουν τις συμβουλές χωρίς καμία υποχρέωση, δηλαδή και μια υπηρεσία πληροφοριών ποιότητα άριστη στο Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα, και delivery 2 4 14 0 15 900. Πάμε λοιπόν τώρα που να πάμε, στον αγαπημένο μου, στην αγαπημένη μου, στον αγαπημένο μου Γρηγόρη Καψιόχα, στην αγαπημένη μου Εύη Καψιόχα, στα υπέροχα παιδιά τους. Είναι μια οικογένεια, η οικογένεια Καψιόχας, που το catering Καψιόχας είναι μια υπόθεση η οποία στηρίζεται και υποστηρίζεται με ποιότητα και σεβασμό προς τον πελάτη καταναλωτή. Όταν ακούς τον Γρηγόρη τον Καψιόχα που ηγείται της ομάδας, της οικογένειας Καψιόχα, και μακάρι όλες οι επιχειρήσεις να έχουν μια συμπεριφορά όπως είναι αυτή η οικογένεια. Να σέβονται πρώτα τον πελάτη. Να θέλουν πρώτα τον πελάτη ευχαριστημένο, χωρίς πολλά λόγια, χωρίς πολλές φανφάρες. Και επειδή λοιπόν γίνεται χαμός στο catering Καψιόχας, και επειδή είναι το νούμερο ένα στην κεντρική Ελλάδα το catering Καψιόχας, με δραστηριότητες σε όλες τις πόλεις της κεντρικής Ελλάδος, έτσι, τρεις στη Θεσσαλία, αλλά διανομές, Επιερία, Αφθιώτιδα, τα πάντα όλα. Λοιπόν, δεν υπάρχει ποιότητα, δεν υπάρχει γεύσης, δεν υπάρχει. Μόνο στο catering Καψιόχας είναι το απόγειο όλων αυτών. Γεύσης, ποιότητα, χαμόγελο, υπηρεσίες καταπληκτικές μόνο στο catering Καψιόχας. Ναι, Γρηγόρη μου, χαμογελαστή φεύγουμε όλοι όσοι παίρνουμε τις υπηρεσίες σου. Και είτε θέλετε, αγαπητοί μου φίλοι, να κάνετε το γάμο, τη βάφτιση, πάρτι, εγκαίνια, στο χώρο σας, μία μικρή ή μεγάλη εταιρική εκδήλωση. Οι δύο φιλόξενοι χώροι Καψιόχας, όπως το κτήμα Καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερές, αλλά και το κτήμα Πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων, είναι πραγματικά στη διάθεσή σας, που τα μαγικά χέρια του Γρηγόρη και της οικογένειας Καψιόχα τα έχουν κάνει όαση. Όαση, ζωντανή όαση μέσα στην πόλη. Καλέστε λοιπόν 2410-592-800, γιατί μόνον έτσι θα έχετε άποψη όταν ξεκινήσετε την έρευνα αγοράς σας από το catering Καψιόχας. Οι τιμές ασυναγώνιστες. Δεν υπάρχουν. Και θα κλείσουμε τον περίπατό μας με το παραδοσιακό στην Νάπολη, πρώτης μεραρχίας. Παραδοσιακό στο ποτάμι, Αθήνας 19. Εδώ ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου λέει: το θαύμα και στην ποιότητα και στις γεύσεις συνεχίζεται. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι είναι ο μοναδικός επιχειρηματίας που εμένει και επιμένει τα πάντα όλα να είναι από ντόπιο φρέσκο κρέας ημέρας, ακόμη και ο γύρος κοτόπουλο, ακόμη και ο γύρος χοιρινό. Και βέβαια οι τιμές, εδώ κι αν είναι ασύγκριτα συναγώνιστες. Καλέστε λοιπόν 2410-254-255 για το catering Καψιόχας. Με αυτά και με αυτά θα κάνουμε.
1: Βάσο, έγινε και ένα φοβερό περιστατικό στη Θεσσαλονίκη εδώ πέρα, στα δικαστήρια ιερέας που διέλυσε τον αραβόνα του γιού του, επειδή η μέλους ανήφη του ήταν follower της Ιωάννας Τούνη.
0: Λοιπόν, με συγκλώνησες τώρα.
1: Λοιπόν, ο γιος του παπά ήταν 29 ετών, λέει. Ανακοίνωσε, λέει, στους γονείς του και στον πατέρα του ότι έχει σχέση ένα χρόνο με μία 20χρονη και επιθυμεί να κάνει το επόμενο βήμα και να προχωρήσει να δώσει λόγο. Με την ευλογία του παπά, αποφάσισε να καλέσει σύντροφό του και τους γονείς της στο σπίτι, ώστε να γνωριστούν και να πραγματοποιηθεί ένας άτυπος αραβόνας. Λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα.
0: Λένε το λόγο.
1: Ναι, να δώσουν το λόγο. Ναι. Σύμφωνα με τα όσα περιέγραψε ο 29χρονος γιος στο εν λόγω μέσο, η ελογοδοσία εξελίχθηκε ομαλά. Οι δύο οικογένειες αντάλλαξαν ευχές, ενώ ο ιερέας πατέρας του ευλόγησε τις βέρες και διάβασε τις σχετικές ευχές. Μάλιστα, είχε ηρωιστεί και η ημερομηνία γάμου για το τέλος του καλοκαιριού. Η ένταση όμως δεν άρχισε να έρθει. Όπως αναφέρει ο 29χρονος γιος, σύμφωνα με το επόμενο οικογενειακό τραπέζι, η σύντροφός του, απόφοιτη σχολής αισθητικής που αναζητούσε νέα επαγγελματική πορεία, ανέφερε ότι ασχολείται πλέον με την προώθηση προϊόντων μέσω διαδικτύου. Όταν ο ιερέας τη ρώτησε τι ακριβώς σημαίνει αυτό, εκείνη εξήγησε πως πρόκειται για κάτι παρόμοιο με την δραστηριότητα της γνωστής influencer Ιωάννας Τούνη, την οποία θαυμάζει και αναφορεί και ακολουθεί.
0: Μάλιστα.
1: Μόλις το άκουσε αυτό ο παπάς, εξοργίστηκε, λέει, ο 64χρονος ιερέας, ο οποίος αντέδρασε έντονα δηλώνοντας ότι δεν εγκρίνει την επαγγελματική αυτή επιλογή και πως θεωρεί τον αραβόνα τελειωμένο, λέει. Ο 29χρονος δήλωσε ότι έφυγα αμέσως από το σπίτι ακολουθώντας τη σύντροφό μου, κοπέλα μου, η οποία ήταν πληγωμένη. Δεν περίμενα τέτοια αντίδραση από τον πατέρα μου, χωρίς λόγο και αιτία.
0: Πίσω ο γιος.
1: Αρνούμε τις κατηγορίες. Εν τω μεταξύ, τώρα οι γονείς της κοπέλας έκαναν μήνυση. Οι γονείς της κοπέλας αποφάσισαν να κινηθούν νομικά κατά του ιερέα, επικαλούν προσυμβατική ευθύνη βάσει των άρθρων 197 και 198. Όπως υποστηρίζουν, ο ιερέας δημιούργησε ψευδείς προσδοκίες και προκάλεσε ζημιά, για την οποία ζητούν και αποζημίωση. Ο παπάς είπε: αρνούμε τις κατηγορίες των γονιών, λέει, της κοπέλας. Εγώ δεν επέβαλα τίποτα. Είναι ενήλικες και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Αρνήθηκα απλώς να τους παντρέψω και να δώσω την ευλογία μου, λέει. Δεν επηρέασα το γιο μου και δεν ευθύνομαι αν θα γίνει ο γάμος. Ωραία πράγματα συμβαίνουν να
0: καταλάβω. Μάλιστα. Τώρα όμως, Νίκο μου, να σου πω κάτι. Τι μας νοιάζει εμάς, μακριά από εδώ και όπου θέλει. Λοιπόν, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, εσύ λοιπόν, που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events, αλλού ψάχνεις τις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα sites κοιτάς για τα αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα, στο energyyouthlounge.gr. Από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη. Με το energyyouthlounge.gr η ΔΕΗ μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyyouthlounge.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα. Αυτά. Και να μην φύγουμε, δεν θέλω να φύγουμε, για να πούμε μία κουβεντούλα ακόμα, γιατί το χρωστάμε στον αγαπημένο μας Δήμο Τεμπών Νίκο, όπου πραγματικά, ναι, έτσι γίνονται και εκεί θαύματα. Ο Δήμος σε μια ισχυρή παρουσία, ο κύριος Μανώλης, μας ενημερώνει ότι το φετινό καλοκαίρι γεμίζει μουσική, τέχνη και ποιήση στο Δήμο Τεμπών. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ απολαύστε τη μουσική παράσταση Συμπόσιο Ίνος και Έρωτας του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή στην Μπάρα Σικουρίου. Από τις 27 έως τις 31 Ιουλίου, καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, το καλλιτεχνικό χωριό μεταμορφώνει το Δημοτικό Σχολείο Ραψάνης σε έναν ζωντανό χώρο δημιουργίας. Και την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στην πλατεία της Ραψάνης, ο διαγωνισμός ποίησης κορυφώνεται με βραβεύσεις και μια μοναδική μουσική βραδιά υπό το φως της Πανσελίνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε. Η δράση λοιπόν υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027. Φεύγουμε. Από τον Νίκο Χαϊδάκη από μένα, καλό υπόλοιπο της ημέρας, προφυλαχτείτε για τον καύσωνα, πάρτε όλα τα μέτρα. Εμείς όμως θα σας δροσίσουμε, γιατί έχουμε αθλητικές ειδήσεις, έτσι Νίκο μου? Έχουμε. Φόρτσα ντύλο λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, για τη δική σας αθλητική ενημέρωση. Από τον Νίκο και από μένα, καλό υπόλοιπο ραντεβού πρώτο Θεός αύριο μετά τις 8.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Το φετινό καλοκαίρι γεμίζει μουσική, τέχνη και ποίηση στο Δήμο Τεμπών. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ απολαύστε τη μουσική παράσταση Συμπόσιον Ίνος και Έρωτας του Δημήτρη Μαραμή στην Μπάρα Σικουρίου. Από τις 27 έως τις 30 Ιουλίου κάθε μέρα, από τις 10 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, το καλλιτεχνικό χωριό μεταμορφώνει το Δημοτικό Σχολείο Ραψάνης σε ένα ζωντανό χώρο δημιουργίας. Και την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Ραψάνης ο διαγωνισμός ποίησης κορυφώνεται με βραβεύσεις και μια μοναδική μουσική βραδιά υπό το φως της Πανσελίνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε. Η δράση υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027.
2: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
3: Έλα στην εταιρεία Νταβαρού Κάσκι.

0: Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
1: Πω πόνο στη μια.
2: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
3: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
3: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
4: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
5: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
6: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
5: Τι του δίνεις?
6: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
5: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
7: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
8: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
9: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
10: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
11: Αποφράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
12: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
11: Αξιόπιστος. Φλόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
12: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
13: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
14: Καλώς τον Άκη, ας άργησε.
15: Παρηγγειλές.
14: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
15: Ε, είσαι φίλος.
14: Όχι εγώ, ο Λίλος.
15: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
14: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
15: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
16: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου? Στο Ανήλιο Park Festival, παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσα

0: Προσδεθείτε παρακαλώ, ο πύραυλος για τη Σελήνη ξεκινάει σε 5 λεπτά. Μεγάλε Φορτσατίνο, ατελείωτε. Αν σε βλέπω σήμερα πολύ καλοκαιρινό Φορτσατίνο, αεράτο, δυνατό, έτοιμο για παραλία. Γεια σου ρε μεγάλε Φορτσατίνο, καργά. Το Φορτσατίνο κυρίες και κύριοι, σήμερα 3η 21 Ιουλίου. Με τις διανυκτερεύσεις του και τα ωραία του. Ναι.
1: 66-15-31,
0: όπως είπε ο Φορτσατίνος, και 66-15-32. 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Ή αν θέλετε καλύτερα, 66-15-31, 66-15-32.
0: Βουλωμένο γράμμα διαβάζει Φορτσατίνο. 29 βαθμούς έχουμε Φορτσατίνο αυτή τη στιγμή.
1: Και πάμε για...
0: Με 56% υγρασία, πάμε για 40 γεμάτο σήμερα Φορτσατίνο, σύμφωνα με τις προβλέψεις.
1: Άρα πού πάμε δηλαδή?
0: Μια χαρά πάμε.
1: Καλά, δόξα τον Θεό.
0: Πάμε πολύ ωραία Φορτσατίνο.
1: Τι να πάθει ο Έλληνας, μπορεί να πάθει τίποτα.
0: Καμπάρι, έχεις ανάγκη σειρε. Έχουμε φάει εδώ πέρα 45 άρια, 46 άρια Φορτσατίνο.
1: Άκου τώρα εδώ τι στέλνει ο άλλος.
0: Τι στέλνει ο Ρεφόρτα.
1: Άρα λέει για Γαρβανίση, θα πάω για κοκτέιλ και ΑΕΛ.
0: Ποιος,
1: Από ποια μεριά, από εκεί, κοίτα.
0: Σακίτε. Σακίτε.
1: Ομορφάντρας.
0: Ομορφάντρας. Αμά.
1: Γιώργος.
0: Αμά.
1: Γάμα κάπα, όμικρον.
0: Κοκολέτσιος. Άμα.
1: Και άμα μας κάνεις τα έξοδα όλα μέσα. Το ξενοδοχείο έτσι κι αλλιώς θα μας... Α, έχουμε τα δωμάτια ρε. Λεγκαντίν κάργα ρε.
0: Έχεις τα δωμάτια Φορτσατίνο. Λεγκαντίν κάργα Φορτσατίνο.
1: Πέντε δίκλια μέχρι στιγμής και μπορεί να μας βάλει κι άλλο. Ο Πετράν, Πέτρας Σουντίνας και όλο το... Έτσι,
0: κράτα 10 νυκτερεύσεις λέει για το Μόργαν και τα λοιπά λέει.
1: 10 νυκτερεύσεις για το Μόργαν.
0: Φορτσατίνος αεράτος, καλοκαιρινός και δροσερός, Κοκολέτσιο.
1: Ναι, κοίταξε, να μπαίνετε στην κλήρωση, να είστε σίγουροι ότι θα πάτε, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι πληρωμένα η βραδιά, το ξενοδοχείο και με πρωινό και με βραδινό.
0: Και με πρωινό και με βραδινό, παρακαλώ. Κουκούτσι καργά.
1: Ορίστε.
0: Κουκούτσι. Ήταν σε πανηγύρι χθες στο Δρυμό Ελασσόνα.
1: 66-15-31, 66-15-32, 24.
0: Γεια σου, Λάζο.
1: Έχουμε και δύο σούπερ δώρα και σήμερα από το Φούρνο Έβανας. Να στείλουμε την καλημέρα μας.
0: Από το Φούρνο Έβανας, αγαπητέ μου Φορτσατίνο, έχουμε μία τούρτα ενός κιλού, παρακαλώ. Και το δεύτερο τώρα, πώς θα γράψει έτσι η φιλενάδα εκεί πέρα, δεν βγάζω τι λέει.
1: Σαν να είναι γλυκό μου φαίνεται αυτό τώρα.
0: Ένα γλυκό λέει, αλλά τι γλυκό τώρα να πούμε λέει εδώ πέρα.
1: Κάτσε να πάρω.
0: Τι γράμματα είναι αυτά. Καλά ρε κυραβάσου πες, τι γράμματα είναι αυτά που γράφεις.
1: Μη φωνάς μου.
0: Αλλά μπουρνέζικα. Επαναλαμβάνω, έχουμε μία τούρτα ενός κιλού πολύ special.
1: Με το συμπάθειο να.
0: Και ένα γλυκό τώρα, τι γλυκό είναι αυτό, τι γράφει εδώ πέρα τώρα.
1: Δεν σου κόφτει την πλάκα τώρα. Κάτσε να ζητήσω την κυρία Βάσο.
0: Τι λέει να μου. Παρακαλώ η κυρία Βάσο.
1: Να συνδεθούμε δορυφορικά.
0: Συνδέσου Φορτσατίνο δορυφορικά.
1: Να συνδεθούμε δορυφορικά με το Φούρνο Evans. Ναι, κυρία Βάσο.
0: Ναι.
1: Καλημέρα από το TRT.
0: Ο Φορτσατίνος ο καλοκαιρινός.
1: Το ένα το δωράκι τι είναι. Είπαμε μία τούρτα και το άλλο τι είναι. Πω πω και ένα ατομικό γλυκό γεύση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Βάσο, την υπεύθυνη του Φούρνο Evans.
0: Άμα του μπισκότου γράφω τον έτσι Φορτσατίνο, εγώ για καρότο του πέρασα να πούμε. Να για μπισκότο. Για μπισκότο λέει να πούμε, για καρότο του πέρασα.
1: Μπούρα τον ακούς, Μπούρα.
0: Ακούς Αντώνη Μπούρα.
1: Ακούς Μπούρα.
0: Αντώνη Μπούρα μας έπιασε λιγούρα.
1: Τρελαίνει στο κεφάλι. Βάλει και μια προβατίνα, λέω τριπλό.
0: Βάλε Κοκολέτσο να γίνουν δύο οι προβατίνε και μια μοσχαροκεφαλή. Και μια μοσχαροκεφαλή. Έτσι, μπράβο.
1: Μοσχαροκεφαλή.
0: Μια μοσχαροκεφαλή.
1: Ένα μοσχάρι. Ένα μοσχάρι, το μοσχάρι.
0: Ένα μοσκάρ, Φορτσατίνο.
1: Μοσχάρι. Καλημέρα, καλημέρα στον βασιλιά του κρέατο. Στην Κασίδη ΑΕ. Έτσι, κανονικά και με τον νόμο.
0: Κανονικά και με τον νόμο, Φορτσατίνο.
1: Κανονικά και με τον νόμο και στα δύο εργοστάσια της περιοχής μας εδώ, σε όλη την Ελλάδα.
0: Κανονικά και με τον νόμο, Φορτσατίνο, και στα δύο.
1: Σε όλη την Ευρώπη.
0: Σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, λέει ο Φορτσατίνος.
1: Καλημέρα στην Εξάλκο μας.
0: Ου, Εξάλκο κάργα, τσουτσούκασε. Τσουτσούκασε.
1: Καλημέρα στο φίλο μας, τον Αχιλέα, τον Τσουτσούκα και σε όλο το επιτελείο, συνεργάτες.
0: Αγαπητέ μου, Τάκη Μιχούλη, έχουμε γλυκαδούρες κάργα.
1: Την Εξάλκο μας έτσι κανονικά και με τον νόμο όπως πάντα. Καλημέρα και στη Χαλκιδική, παρακαλώ.
0: Στη Χαλκιδική στέλνει καλημέρα στην ωραία Νικήτη.
1: Καλημέρα στη Χαλκιδική.
0: Στη μαγευτική Χαλκιδική.
1: Στη μαγευτική Χαλκιδική. Καλημέρα, καλημέρα, όλη μέρα. Όλη μέρα και στις σούπερ γιαγιάδες.
0: Αμάν. Μανώλη, Μανώλη, αμόλη σε την όλη. Μεγάλο Μανώλη Κωστόπουλο. Κωνσταντίνο. Μανώλη Κωστόπουλο, βάλε. Ναι, γράψε Μανώλη Κωστόπουλο.
1: Καλημέρα στο φίλο. Ναι, κοίταξε. Όπω το είπε και χθε, αυτοί που είναι σίγουροι ότι θα πάνε, να μην χάνουμε. Έτσι, μπράβο. Μανώλη έχει το νούμερο 13.
0: Μανώλη Κωστόπουλε, σε πέρασε ο Κωνσταντίνο με το νούμερο 13.
1: Ωραία. Ηλεκτρονικά στον Νίκο το Χαϊδά, στα site τη εκπομπή Κωστόπουλο, έτσι. Μανώλης Κωστόπουλος, εντάξει, πάει αυτό.
0: Μανώλη Κωστόπουλε,
1: γράφω, γράφω Αρθούπολη δίπλα.
0: Τι είναι αυτό, ρε Μανώλη, εδώ πέρα.
1: Άσε το Μανώλη τώρα κι εσύ. 66-15-31, 66-15-32, όπως πάντα.
0: Μιλάμε για γλυκάρες, αγαπητέ μου Τάκη Μιχούλη,
1: έχουμε,
0: γίγαντα.
1: Έχουμε και. Να, το δώσουμε το. Θέλει να φάει γλυκό Μιχούλης.
0: Όχι, δεν θέλει. Τάκη, θέλεις να σου δώσω τούρτα.
1: Λοιπόν, έτσι, λοιπόν. Ένα τηλεφώνημα κάνετε, γιατί μέσα είναι μήνυμα ο Μανώλης, ο Καραούζας, ο φίλος μου.
0: Καραούζα, ένα τηλεφώνημα κάνετε.
1: Ένα τηλεφώνημα, δεν χρειώνεστε τίποτα, ρε παιδί.
0: Ναι, Καραούζα.
1: Δεν χρειώνεστε τίποτα, ρε. Δεν χρειώνεστε τίποτα, ρε. Τίποτα. Αμέσως μπαίνετε μέσα στην κλήρωση, κανονικά και με τον νόμο. Παίρνετε νομεράκι, τα πάντα όλα, κανονικά και με τον νόμο. Παίρνετε το νομεράκι σας.
0: Ο Μανώλης εδώ πέρα μου λέει, πού είστε, ρε
1: Μανώλη. Την Παρασκευή
0: θα γίνει η κλήρωση, παρακαλώ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτή την Παρασκευή.
1: Παρασκευή θα βγάλουμε τον Πετράν, τον κύριο Πετροντίνα, τα πάντα όλα. Λοιπόν, έτσι, κανονικά και με τον νόμο.
0: 46 βαθμούς, φίλε.
1: Θα φτάσει.
0: Λέει ο μεγάλος Μανώλης Κωστόπουλος, χθες λέει 4 η ώρα. Φαίνεται και στη Φαρσάλων έχει 46 βαθμούς.
1: Έξω.
0: Θα έβλεπε τον Παυλίδη, φαίνεται που είναι πολύ θερμός.
1: Καλημέρα.
0: Και ανέβει και η θερμοκρασία.
1: Καλημέρα στην Ελλάδα, στην οργανική ζώνη, στου αδερφού Γκάγκου. Καλημέρα στην Ελλάδα, Τυρνάβου. Μια μεγάλη καλημέρα. Στα Λατομία Τυρνάβου και ένα πολύ μεγάλο
0: πράγμα. Λατομία Τυρνάβου, ολέ, Φορτζαντίνο.
1: Καλημέρα στον αυτοκράτορα των εξοπλισμών καταστημάτων Γκουνέλα, στο τέρμα ηλεκτρονικό Σοκράτη, στον κύριο Λάμπρο Γκουνέλα, σε όλο το επιτελείο του. Γκουγουλέσου, τι έπατε τώρα.
0: Γκουγουλέσου, τι έπατε.
1: Άλλο Τζιλάκα από εδώ τώρα μα παρουσιάστηκε.
0: Ωραία. Ο Σάξο Τζιλάκα είναι απασχολημένο με τι μεταγραφέ τώρα.
1: Τι είναι?
0: Απασχολημένο με τι μεταγραφέ.
1: Καλημέρα στην Τακούδη ΑΕ, στην ψυχάρα του Θεοφάνη Τακούδη Αελάρα Κάργα. Πού είναι αυτό ο εξαφανισμένο?
0: Τακούδη. Στα Κανάρια νησιά θα είναι τώρα, έχει ανάγκη ο Τακούδη.
1: Ήδωρ Τακούδη λέμε Κάργα.
0: Είστε παπαγάλια νησιά.
1: Καλημέρα στο συνεργείο αυτοκινήτων Βάδη Καρσέδη, στο επικοινωνικό μου το λέει σα φασάλων. Καλημέρα στην Αγία Τριάδα που σα τα κάνει καινούργια τα αυτοκίνητα. Στα κοτέρα είναι που μου χάνει, μπράβο, με ανεβάζει. Στα Κοτόπουλα Πύρδο. Καλημέρα στον Αλεκάρα τον Μπούτλα.
0: Που κουλέτσι, όλα πάρε.
1: Τώρα πέσουν,
0: πέρε. Τώρα πέσουν,
1: τώρα κάνουμε εκπομπή. Ο Ντίνο
0: ανησυχεί. Όχι, κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι ανησυχεί γιατί δεν σου στέλνει
1: πιο γρήγορα τα μηνύματα. Στη Φαρμανότα. Καλημέρα στον Άρχοντα, καλημέρα στα παλικάρια του, καλημέρα σε όλα τα επιτελεία. Γιαουρτάκι, πω, μεγάλα ημέρα, παρακαλώ.
0: Μιλάμε για γιαουρτάκι, Μιχάλη, γιαουρτάρα.
1: Πάντα όλα, νότα λέμε, κάργα ένα γιαούρτι, νότα κάνει το γιατρό, βόλτα λέμε, κυρίε Δεσπινίδε και κύριοι. Λοιπόν, 66-15-31, 66-15-32, όσοι γουστάρετε να πάτε στο Καρπένι. Α, την Πέμπτη έχουμε στο Αρένα την πρεμιέρα.
0: Έλα.
1: Την Πέμπτη έχουμε πρεμιέρα στο Αρένα, ανακοινώθηκε.
0: Αν δεν είδα τώρα, άμα του λες εσύ Βορτζαντίνο.
1: Εγώ το έμαθα το LFC Arena αυτό.
0: Α.
1: Από μια κυρία που εργάζεται εκεί.
0: Okay.
1: Ακούς.
0: Ναι.
1: Την Πέμπτη έχουμε στο Arena πρεμιέρα.
0: Την Πέμπτη λέει ο Φορτζαντίνος, έχουμε πρεμιέρα στο LFC Arena. Τι ώρα ο Φορτζαντίνο, πήρε από
1: εκεί. Και χθες γιατί κάποιος μας αμφισβήτησε. Πήραμε, δεν το είπαμε στον αέρα ότι θα ανέβει η ομάδα την ερχόμενη Τετάρτη. Τετάρτη είπαμε θα ανέβει 29 του μηνός.
0: 29 του μηνός.
1: Μας το είπε ο κύριος Μπελεβόνης.
0: Μας το είπε ο κύριος Μπελεβόνης.
1: Ανοιχτή ακρόαση θα πάντα.
0: Ανοιχτή ακρόαση και το άκουσα.
1: Δεν λέμε παπαριές εδώ πέρα.
0: Ο Ντίνος, μαντάμ και κυριέ μου, δεν λέει παπαριές ποτέ.
1: Γραμμή
0: στον αέρα φορτώ.
1: Μπούρα, είσαι εδώ. Καλημέρα.
0: Παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Νικόλα, να σε διακόψω για μισό λεπτό.
0: Βεβαίω.
1: Σε ευχαριστώ πολύ μόνο για τη σκεφτική βλάβη γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ωραίο. Μίλησα χθε και με τον Κλεάθη εκεί, την ψυχή του Χιμάρα Μωραμαρίνης.
0: Ναι.
1: Θα κάνουν ένα παιχνίδι την πίσα ερεκέρια τρεις συγχωρεμένες που έφυγαν από τη ζωή από το Χίμαρο.
0: Ο Χίμαρος Μωραμαρίνης.
1: Ναι. Για τον Γιάννη τον Παπαγιάννη.
0: Ναι.
1: Έπαιξε και στην ΑΕΛ, ένα από τα καλύτερα παιδιά έτσι, και από τους καλούς προπονητές που πέρασαν. Λοιπόν, για τον Κώστα του Σιρακούλη και τον Άλκη. Θα μας τα πει καλύτερα, θα έχουμε ρεπορτάζ αυτά από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που θα γίνει.
0: Μπράβο, Ντίνο.
1: Λοιπόν, μπράβο στη Χίμαρο Μαρμανίγανη. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα. Λοιπόν,
0: Ντίνο, μπράβο.
1: Να παίρνετε.
0: Μπράβο, Ντίνο, μπράβο.
1: Γουλέτσου είναι.
0: Ναι.
1: Τώρα θέλω, να του στείλω παραγγελία σαν του Φιλιππίδη και αυτόν. Να του στείλω παραγγελία ψωμιά στο. Πώς το λένε. Λοιπόν, καλημέρα στο φούρνο Evans. Καλημέρα, καλημέρα. Κλείσε τον Κουκολέτσο. Κλείσε τον Κουκολέτσο. Θα σε βάλω στην κλήρωση, θα σε βάλουμε.
2: Για πού?
1: Για τα καμένα βούρλα, ρε.
2: Όχι, δεν θέλω καθόλου, δεν έχετε να πάω.
0: Στα αναμένα βούρλα.
1: Στα καμένα βούρλα, ρε.
2: Δεν θέλω να πάω και στα καμένα βούρλα.
1: Κλείσε, ρε, κλείσε, ρε, χαρμάνα τώρα, άντε. Άντε, κλείσε. Κλείσε, μα πα τα νεύρα. Δεν είμαστε και καλά, γάμο την τρέλα μου.
0: Πάω, εσύ δεν είσαι καλά, Κωνσταντίνο. Εσύ πάντα καλά, είσαι.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα, στα χρυσά. 66-15-31, όσοι θέλετε να πάτε. Και έχετε μέσο και τα λοιπά και τα λοιπά, ή έχετε κάποιον άλλο που έχει αυτοκίνητο, δηλώνετε συμμετοχή. Δεν χρειάζεται τίποτα απολύτως. Την Παρασκευή θα κάνουμε το πρωί την κλήρωση με τον κύριο Πέτρο Ντίνα, εκ των συνειδητητών της ξενοδοχιάρας αυτή, του Λιγκαντίνα.
0: Αυτή τη ξενοδοχιάρα,
1: είναι τα καλύτερα ξενοδοχεία, δεσπότα,
0: Φορτζατίνο.
1: Ψηλά τα πάντα όλα λέμε. Τα πάντα όλα λέμε.
0: Έτσι.
1: Λιγκαντίν, παρακαλώ.
0: Λιγκαντίν, λέω Φορτζατίνο.
1: Λιγκαντίν, παρακαλώ. Έτσι, στον δρόμο για το.
0: Πες τα Φορτζατίνο.
1: Ναι. Μάλιστα. 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά. Εσύ, δύο τηλεφωνικές γραμμές που μπορείτε να καλείτε. Κανονικά και με το όνομα να στείλουμε την καλημέρα μου στο εργοστάσιο. Και την καλημέρα μας φυσικά στο εργοστάσιο Σιδηροσπιράλ, στον Τασάρα το Γιώτσα.
0: Γεια σου, ρε Τασάρα.
1: Τασάρα.
0: Και τον Τασάρα το Κολοφοδιά, special.
1: Τον Κολοφόπουλο, στον Τασάρα την ψυχάρα.
0: Έτσι, βράβο.
1: Το επιτελείο του. Καλημέρα και στον μεγάλο σκηνοθέτη. Τη CRT, τον Δημήτρη τον Παγινέτα, στις Σκαλωσές Δία, στο δεύτερο χιλιόμετρο και εξέδρες φυσικά Λάρισα στη Θεσσαλονίκη. Οι ακροβάτες είναι εδώ μαζί μας. Στις Μουργές, στο υπερπολιτελέστατο Τσιπουράδικο στην Ιαννίνων 168. Καλημέρα. Κάθε Δευτέρα είναι κλειστά το κατάστημα. Τις επόμενες ημέρες κλιματίζεται η αίθουσα κανονικά με ζευγάρες, ό,τι γουστάρετε, τσιπουρά τα πάντα όλα. Θοδωρής Φερόπουλος και Στεφόπουλος και το επιτελείο του. Καλημέρα στο μάρκετ Αρσενίου Μπαταρία στην Ηρώ Πολυτεχνείου 228. Καλημέρα στον κύριο Αρσενίου και σε όλο το επιτελείο του. Καλημέρα σε όλα τα ποδοσφαιρικά, μπασκετικά, γενικότερα τα αθλητικά στέκια στη Λάρισα. Καλημέρα στα City Taxi.
0: Στα City Taxi, όλα
1: τα παιδιά που οδηγούν, ναι. Και στις κυρίες, στα
0: City Taxi. Και στις κυρίες, παρακαλώ.
1: Στις οδηγάρες της κυρίας που πρέπει να τις προσέχουμε στα τα μάτια μας, στα ταξί, στα ραδιοταξί, στο αστικό χτέλ Λάρισα, σε όλα τα παιδιά που είναι υπηρεσία αυτή την ώρα στο
0: Τίνο. Πε τα όλα, λέει ο ταξιοδηγού. Πε τα όλα, Φορτζατίνο, πε τα όλα.
1: Πάμε σε μια γραμμή που χτυπάει.
0: Παρακαλώ.
1: Και σε όσου ράδια ασκεί το μεγαλύτερο κόμπο τη χώρα.
0: Γραμμή στον αέρα.
1: Ακούτε τι ρε,
3: καλημέρα,
0: καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
3: Θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή για το ταξίδι στο Καρπενήσι.
1: Άντρα, λοιπόν, η μία βραδιά είναι πληρωμένη. Ψή τον άντρα σου να κάθεσαι ακόμα ένα βράδυ.
3: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Η μία βραδιά είναι πληρωμένη και με πρωινό
0: και με βραδινό.
1: Όχι βραδιά, ολόκληρη μέρα.
0: Ολόκληρη μέρα. Το όνομά σας. Περίμενε. Το όνομά σας.
1: Πες το χαϊδά.
0: Πώς?
3: Σταυρούλα.
0: Σταυρούλα.
1: Σταυρούλα, περίμενε να σου δώσουμε νούμερο.
0: Το 14 θα έχει.
1: Σταυρούλα.
0: Σταυρούλα στο επώνυμο.
3: Σταυρούλα Καλφούντζου.
0: Σταυρούλα Καλφούντζου, μάλιστα. Γράψε την κυρία Σταυρούλα.
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο.
3: 14.
1: Με το νούμερο, το 14. Το νούμερο σου, ναι.
0: Την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση.
1: Στον άντρα σου, θα πληρώσετε τη δεύτερη βραδιά.
3: Ευχαριστούμε πάρα
1: να πάτε
3: πολύ.
1: Παρασκευή, δηλαδή να πάτε Παρασκευή και να πείτε Κυριακή, καταλαβαίνεις.
0: Α, μπράβο.
3: Ναι.
1: Εντάξει, να άμα κερδίσετε.
3: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Μπράβο,
1: Ντίνο. 66, ναι, παιδί μου, έτσι. Αυτοί που θέλουν να πάνε να πάρουν τηλέφωνο κανονικά.
0: Μπράβο, Ντίνο.
1: Μία βραδιά, μία μέρα μάλλον. Το 24 είναι πληρωμένο. Πληρωμένο από το ξενοδοχείο Λεγκαντίν. Και ευχαριστούμε του ιδιοκτήτε, έτσι που είναι αελάρε και τα λοιπά. Και ειδικά ο Πέτρο Σοντίνα που είναι και γαμπρό. Και 11 χρόνια λέει φαγούρα με την καταπληκτική σύζυγό του. Καταπληκτική σύζυγό.
0: Καταπληκτική όπω το λέω ο Φορτζατίνο.
1: Ναι, και τα αδέρφια τη είναι φανταστικά παιδιά. Έτσι.
0: Φανταστικά αυτό ο Φορτζατίνο. Γραμμή στον αέρα.
1: Όπω κάνει 66-15-31 αμέσω. 66-15-31.
0: Γραμμή στον
1: έτσι. Έτσι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα σα, να καλή κυρία. Ναι.
4: Για την κλήρωση παίρνω.
0: Ναι, το όνομά σας κυρία μου. Περίμενε.
1: Δεν ακούω εγώ, εσύ πιέσαι.
0: Ακούω μια χαρά εγώ. Ναι, ναι, ναι, το όνομά σας κυρία μου.
4: Παρασκευή, Παρασκευή.
0: Το επώνυμο.
4: Ζιγούρα.
0: Παρασκευή Ζιγούρα, παρακαλώ.
1: Ζήτα ύψιλον, έτσι.
0: Ζιγούρα, Αντίνο.
1: Μισό λεπτό.
0: Με ζήτα, δεν είναι ζήτα. Όπως λέμε ζωρό.
1: Παρασκευή Ζιγούρα.
0: Το νούμερο 15.
1: Παρασκευή, έχει ξαναπάρει δωράκι από τον Έβαλ.
4: Όχι, όχι.
0: Θέλεις ένα γλυκό με γεύση μπισκότο ή μια τούρτα κιλού Παρασκευή?
1: Είναι γλυκά, δεν είναι γλυκό, είναι μεγάλο γλυκό.
0: Ναι.
1: Τι γουστάρεις?
4: Αυτή είναι μια τούρτα.
0: Έλα να την πάρει Παρασκευή μέχρι τις 12.
1: Μέχρι τις 12 είμαστε Καστοριάς 2α. Γράφει ταμπέλα εκεί, λεωφόρος Φαρσάλου για Καστοριάς γωνία. Γράφει ταμπέλα TRT. Στο στενάκι μέσα.
0: Όπως λέει ο Ντίνος, γράφει ταμπέλα.
1: Ναι, γράφει ταμπέλα.
0: Στην και... Καστοριάς είμαστε, στο στενό, έτσι.
1: Καστοριάς, πρώτος όροφος.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
4: Έγινε
1: Σταυρούλα μου. Δεν Σταυρούλα, λέει
0: Παρασκευή. Παρασκευή. Έγινε. Σε περιμένουμε για την τούρτα.
1: Σε ούλα είναι όλα. Ευχαριστούμε θερμά, να σε καλά.
0: Ευχαριστούμε την Παρασκευή.
1: Ψήσε τον άντρα σου να.
0: Τον έψησε.
1: Να κρατήσει και άλλη βραδιά.
0: Τον έχει ψημένο.
1: Ναι, εννοείται. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Έπεσε, δεν πειράζει.
0: Θα σηκωθεί.
1: Θα σηκωθεί. 66-15-31-66-15-32. Καλημέρα στα Αυτικά, Κυριάκος Γκουτζαελία στην Κύπρο 20. Καλημέρα στον Νικόλα, η ψυχάρα στον Γκουτζαελία. Εσύ στον υπεύθυνο οπτικό οπτομέτρη. Εκτελούνται συνταγές όλων των ταμείων. Ηλίου, οράσεως, τα πάντα, όλα τι γουστάρετε. Καλημέρα
0: στην Κύπρο. Για απλά
1: τα αδελφή Τσολέκη, Τερμαλαιοφόρο Σοκράτης. Παρακαλώ, 66-15-31, 66-15-32. Μεγάλη προσφορά του ξενοδοχείου Λεγκαντίν για τους φιλάθλους οπαδούς της ΑΕΛ. Παρακαλώ. Στην περίοδο της προετοιμασίας της ομάδας μας στην πρωτεύουσα της Ευρυτανίας, θα επιλέξετε εσείς πότε θα πάτε σε συνεννόηση με τον κύριο Πέτρο Ντίνα. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Σταμάτα να μιλήσουμε, σταμάτα.
1: Καλημέρα, ποιος?
5: Καλημέρα, Ντίνο, καλημέρα, Νίκο.
0: Καλώς το Μάκη. Μάκη!
5: Ναι.
0: Περίμενε μισό λεπτό για να ρίξουμε μια σφίνα και επανέρχεσαι μετά τη σφίνα, Μάκη. Περίμενε λίγο να χαμηλώσω από εδώ, Φορτζαντίνο, να περάσω από εδώ. Και να ρίξω τη σφίνα, Φορτζαντίνο.
1: Ο Μάκης ακούει.
0: Ναι, ρε.
6: 95,1 FM στέρεο.
7: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
8: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
7: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
8: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
7: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
8: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
7: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
8: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
9: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
0: Έλα, Φορτζαντίνο, πάμε στο Μάκη. Μάκη!
1: Έλα, Μάκη, γρήγορα, Μάκη, πάμε.
5: Ντίνο, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Γεια σου, Μάκη.
5: Καλά είσαστε?
0: Μια χαρά, Μάκη.
1: Σε βάλουμε σε κλήρους?
5: Ναι, ναι, για τη συμμετοχή, ναι.
1: Πες μου λίγο, Μάκης.
5: Τριγκόγιας.
0: Τριγκόγιας με νούμερο 16.
1: Μπράβο.
5: Νούμερο 16. Για πότε είναι, παιδιά, ποια ημερομηνία?
1: Την Παρασκευή κάνουμε την κλήρωση. Από, ναι, από την άλλη εβδομάδα που θα ανέβει η ομάδα στο Καρπενήσι για το βασικό στάδιο προετοιμασίας.
0: Από την Τετάρτη 29 του μήνα.
1: Από την Τετάρτη 29 του μήνα, από ό,τι μας είπε και ο κύριος Μάκης Βελεβόνης, ο Μάκαρος. Ναι. Λοιπόν, θα συνεννοηθείς, άμα είσαι τυχερός και βγει το νομεράκι σου, θα συνεννοηθείς με τον κύριο Πέτρο Ντίνα στο τηλέφωνο που θα σου δώσουμε εμείς από εδώ. Έτσι. Την Παρασκευή θα το δώσουμε το τηλέφωνο, θα έχουμε και τον κύριο Ντίνα για να πραγματοποιήσει και την κλήρωση, να τραβήξει τα 5 νούμερα, τα 5 δίκλινα δωμάτια δηλαδή. Λοιπόν. Και θα συνοηθείς πότε θες να πας για να σου κλείσει το δωμάτιο, εντάξει?
5: Πολύ ωραία, πολύ σωστά.
1: Για δύο άτομα.
0: Πολύ ωραία και μορφωμένα τα πράγματα γίνονται πάντα, φίλε μου Μάκη.
1: Πάμε καλημέρα για να δώσουμε και άλλες συμμετοχές.
0: Περίμενε.
1: Ένα πρωτοτηλεφωνικό.
0: Μιλάει ο Μάκης.
5: Πού βρισκόμαστε, παιδιά?
0: Με τα γραφικά ρωτάει ο Μάκης πού βρισκόμαστε.
1: Απόλυτη μυστικότητα, το είπαμε και χθες.
0: Απόλυτη μυστικότητα, απαντάει ο Φορτζαντίνος.
5: Κλείνω. Η πρόσδεψη του προπονητή. Το Φρυδόπουλο, πώς σας φαίνεται?
1: Θα φανεί στον αγωνιστικό χώρο και στη σκακέρα.
5: Μάλιστα.
1: Αυτός
5: για μένα, για μένα δεν με πνέει πολύ πολύ. Δεν με πνέει πολύ πολύ και θα έλεγα ότι ξεκινήσαμε άσχημα στο θέμα προπονητή. Όταν να καταλήξω και το ξέρετε. Mm. Δεν είναι δυνατόν να μην πάει.
1: Άρα σταμάτα την κρίνια ρε, πώς ακόμα δεν ξεκινήσαμε ρε, βλέπε. Σταμάτα λίγο την κρίνια ρε. Άιντε τσάκ, αλλάσου τώρα, φτάνει.
5: Δεν είναι γκρίνια, άποψη λέω.
1: Τάτσι τώρα ρε, πω, ρε Παναγιά μου ρε.
5: Δεν μπορούμε να πούμε την άποψη ρε φίλε.
1: Ότι δεν σε γεμίζει το μάτι ο Φρυδόπουλος.
5: Ναι.
1: Κάτσε κόμμα δεν τον είδαμε ρε.
5: Δεν λέμε, εντάξει παιδί μου, να πάει καλά και να πάει ομάδα βίστα.
1: Ναι ρε Μάκη μου, αυτό σου λέω.
5: Μπορεί να πάει δύο αγωνιστικές τρεις αρνητικά. Και να σηκωθεί να φύγει προπονητής. Oh. Έλα πάλι μου να πάρεις προπονητή πάλι.
1: Εντάξει Μάκη, εντάξει.
5: Γιατί δεν συμφωνείς γι' αυτό ρε Ντίνο?
1: Όχι, δεν συμφωνώ.
0: Ακόμα δεν τον είδαμε, κάτσε. Ακόμα δεν τον είδαμε, ρε, κάτσε, ρε, περίμενε, ρε. Κάτσε, ρε, Μακ, είσαι και 100 χρόνια μέσα στο γήπεδο, ρε, γαμώτο, και είσαι καροστάκι. Περίμενε.
5: Καλά.
0: Τι, καλά.
5: Άντε.
0: Φιλάκια σε αγαπάω.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Φιλάκια σε αγαπάω.
1: Γεια σου, Μάκη.
0: Να θυμάσαι μέρα, Μάκη.
1: Το νούμερο πέσουν.
0: 16. Είπαμε 16. 16.
1: Το νούμερο 16.
0: Φορτζαντίνο.
1: Καλημέρα στην γραμμή.
0: Ναι. Φορτζαντίνο.
1: Τι θες.
0: Για μισό λεπτό.
1: Να στείλω καλημέρα. Πρέπει να στείλω στην Αλάνα καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Στο πέμπτο φιλό με το Λάρισα Χαρδίτσα.
0: Φορτζαντίνο.
1: Εσύ καλημέρα εκεί στο επιτελείο. Τα πάντα όλα. Μπορείτε να αφήσετε μικρή μεγάλη. Αγγελέο 15 στην Αρδούπολη. Κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτη.
0: Ελένη Παραπανίσιου νούμερο 17.
1: Καλημέρα. Πού στο.
0: Ελένη Παραπανίσιου.
1: Ελένη, γιατί δεν παίρνει να τη δώσουμε και ένα δωράκι.
0: Είναι τώρα.
1: Παραπανίσου Ελένη. 66-15-30.
0: Το νούμερο 17 η Ελένη Παραπανίσου.
1: Νούμερο 17 Ελένη Παραπανίσου.
0: Γραμμή στον αέρα.
1: Να παίρνετε όσοι θα πάτε, έτσι, όσοι θέλετε να πάτε, ναι, δρομούλα. Είπαμε, μία βραδιά είναι. Όχι μία βραδιά, 24 ώρες ολόκληρο. Δηλαδή μπορείτε να πάτε Παρασκευή πρωί, έτσι, από τις 8 η ώρα, 9 η ώρα, 9 η ώρα, τι ώρα θα παίζουν. Και να μείνετε μέχρι το Σάββατο 10 η ώρα το πρωί.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Γραμμή στον αέρα, Φορτζαντίνο.
1: Είστε πληρωμένοι. Μετά, αν θέλετε να παραμείνετε κι άλλο, θα μιλήσετε και θα σας κάνει και καλύτερη τιμή ο κύριος Πέτρος. Έτσι. Δίνας, παρακαλώ, καλημέρα στη γραμμή.
6: Καλημέρα, παλικάρι.
1: Ε, Στέλιο Γίγαντα! Ε, Στέλαρα! Κομμάτω!
6: Γεια σας, ρε Γίγαντες!
1: Ε, Στέλιο Άρχοντα!
6: Γεια σας, ρε Γίγαντες!
1: Μεγάλε! Καλημέρα, ιστορία της ΑΕΛ, ρετρό.
6: Πρώτος προπονητής της ΑΕΛ ήταν ο Πέτροβιτς, ο Γιουγκοσλάβος.
0: Ο Γιουγκοσλάβος, ο Πέτροβιτς.
6: Δεύτερος προπονητής ήταν ο Μινάρδος. Το 1964 λέμε τώρα, ε!
1: Πέστα!
6: Τρίτος προπονητής ήταν ο Βόγας. Τέταρτος προπονητής, στη σειρά δηλαδή αυτά,
1: πάντα στη σειρά, πάντα.
6: Ο Γιούρκας Σεϊταρίδης. Και ο γονός του μετά, ο Γιούρκας, έπαιξε και πού δεν έπαιξε.
1: Α, τα παιδιά του παίξαν στην αέρετα, τον εγγονό, τι λες τώρα εσύ.
6: Τον εγγονό, ρε, γιατί...
1: Τον εγγονό, ρε, φιλαράκι. Τον εγγονό, κάτι παιδιά παίξαν ο Μίλτος με τον Μίτσο, ρε.
0: Ο Μίλτος και ο Μίτσος. Ο Μίλτος ήταν το 4 center back και ο Μίτσος είχε το 11.
1: Σεντρεφόρ, ναι.
0: Το 11.
6: Ο Μίλτος έπαιζε στο Μίτσο τα μεγάρων όταν παίξαμε...
1: Πέστα.
6: Και το 66 έπαιζε στο Μίτσο τα μεγάρων.
1: Με κουβά, με... Λέει και πισίνα, λέω, μαλάκα, το κοίτα, τρελώσε.
0: Στέλιο, πες τα όλα, Στέλιο.
6: Σαφήνι,
0: πες τα όλα, Στέλιο, πες τα.
6: Αφού δεν θέλετε να μαθαίνετε, αντιγιάρε.
0: Έλα εδώ, ρε.
1: Γεια σου, ρε Στυλάρα, γεια σου. Πάμε, 66-15.
0: Πω, μας έκλεισε ο Στέλιος, εσύ είπε αντιγιά ο Στέλιος. Πάμε, ρε φίλε.
1: Άσου, να φύγει δουλειά κι αυτός. Καλημέρα στο Σταυμαρχείο στην πλατεία του ΣΕ, πρωί μεσημέρι βράδυ. Καλημέρα στο Στέλιο.
0: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα. Δεν τον άφησε να μιλήσει το Στέλιο. Δεν τον άφησε
1: το Στέλιο. Τα αθλητικά στέλια στη Λάρισα. Καλημέρα στο κατάστημα γεωργικών εφοδίων αγροτικών μεσητειών προϊόντων γεωργικών τη κυρία Κυριτσάκα. Τη κυρία Κυριτσάκα Ειρήνη. Καλημέρα, είπαμε. Καλημέρα. Ενέρα, Κουκολέτσο, είπαμε. Θα πάμε. Και να πα σιγά-σιγά στον δρόμο. Μετά έχει το δικό σου γόητο και χωριατάκι που να πα εκεί πέρα. Ποιο θέλει να πάρουμε, λέει. Ποιο θέλει να πάρουμε. Και το Καϊδά λέει. Άμα θέλει να φύγει, το πάρουμε. Αλλά θα δικό σου γόητο εσύ δεν είναι τέτοιο. Είστε και χωριατάκια, δεν είναι τέτοιο. Πού να πάτε εκεί στου Καρπίνε, θα χαθείτε.
6: Τι θα
1: μα πα. Δεν θα σα πω πόσε φορέ έχω πάει. Έγινε και ο δρόμο τώρα, έγινε ο δρόμο. Θέλω να σου πω. Έγινε ο δρόμο. Μέχρι πιστεύω, μέχρι τι στροφέ εκεί.
0: Θα μα πα, Δίνο, θα μα πα.
1: Και στη Μακρακό με εκεί.
0: Δίνο, θα μα πα.
1: Να πάρουμε λουκουμάδε.
0: Λουκουμάδε, παρακαλώ, λουκουμάδε.
1: Στο χωριό του Σκούρα εκεί. Λοιπόν, είπαμε καλημέρα 66-15-31, 66-15-32. Καλημέρα, είπαμε και στον αξιόπιστο και ενώ λίγο τον στεγανά τα πάντα όλα. Καμιά μεγάλη καλημέρα στο Σάκη, το Γίγαντα στη Ζιχάρα και σε όλο το επιτελείο του. Έτσι, αξιόπιστο σε καλά. Τα πάντα όλα λέμε. Τα πάντα όλα. Καλημέρα και στην κοσμική ταβέρνα Σουσουράδα, στη γραφική Αμυγδαλέα Λάρισα. Παρασκευή, Σάββατο βράδυ ανοιχτά. Να γουστάρετε να περάσετε καλά. Δροσιά, ότι γουστάρετε τα πάντα όλα. Και την Κυριακή το μεσημέρι.
0: Παρακαλώ.
1: Έχει τόσο αντέξετε. Λοιπόν, 66-15-31, 66-15-32. Έχουμε και ένα γλυκό από το φούρνο Εύας.
0: Έχουμε.
1: Ο φούρνος Εύας, ο οποίος φεύγει και πάει. Μάλλον φεύγει.
0: Όχι,
1: ανοίγει
0: φεύγει,
1: και άλλο κατάστημα. Έτσι στην Βενιζέλου.
0: Άντερε.
1: Μπροστά, ναι.
0: Άντερε.
1: Στον Άγιο Βελισάριο.
0: Αμάν, τι λες, Εντινό.
1: Αλλούρε. Πάκμαν,
0: αλλούρε.
1: Μέσα στο κέντρο, παρακαλώ. Μέσα στο κέντρο, λέμε. Μέσα στο κέντρο.
0: Αμάν.
1: Με στη Λαρίσα στο κέντρο. Με στη Λαρίσα
0: στο κέντρο.
1: Με στη Λαρίσα
0: στο κέντρο.
1: Με στη Λάρισα στο κέντρο.
0: Γαζόνιο Φορτσατίνος, γαζόνιο.
1: Με στο κέντρο. Με στη Λάρισα στο κέντρο.
0: Πω από Φορτσατίνος σε βλέπω και στη Θαυμάζω ρε φίλε. 75 over λέει ο Φορτσατίνος.
1: Σε πιστεύεις?
0: Σε πιστεύω Φορτσατίνο.
1: Να 66-15-31-66-15-32-24 10 μπροστά, όπως πάντα. Έτσι, με ένα απλό τηλεφωνηματάκι μπαίνετε κανονικά στην κλήρωση για την Παρασκευή. 5 δίκλια δωμάτια για ένα 24ωρο, πρωί, μεσημέρι, βράδυ και με πρωινό παρακαλώ. Το πρωινό τώρα δεν ξέρω, θα προλάβετε την επομένη το πρωινό αν θα φύγετε. Και ένα γεύμα, ένα δίπλωμα γεύμα, δεν ξέρω θα... Εννοείς με το ξενοδοχείο Λεγκαντίν, το οποίο το ευχαριστούμε θερμά.
0: Γραμμή στον αέρα, Φορτσατίνο.
1: Έτσι, παρακαλώ, καλημέρα.
10: Αμάν, τι γίνεται, καλημέρα.
0: Αμάν!
10: Πού είσαι, αγόρινε μου.
0: Παυλάρα. Πού είσαι, ψαρά μου.
10: Παυλάρα. Πού είσαι. Γεια σου, Τίνο Λεβέντη, γεια σου, Τιβένη. Ντίνο Λεβέντη, γεια σου, Ντίνο.
1: Ο Παύλο είναι, ρε.
0: Ο Παυλάρα.
1: Έλα, ρε, Παύλο, ψυχάρα.
10: Τι κάνει, φίλε, πώ είστε.
1: Παύλο, ψυχάρα. Υπομονούμε να δούμε τον κουρεύει τον.
10: Ποιον?
1: Του Λιουντάρι.
10: Α, μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι.
1: Λιουντάρι.
10: Σου λούπω, αύριο ξημερώνει.
1: Τι ωραία χρόνια αυτά, ρε, που θυμωστώ.
0: Παυλάρα, τι έπιες είσαι.
1: Τι να πιάσει κι αυτός, ρε.
0: Ε, Παυλάρα.
1: Κουτάμι σου, ψάρι, τι να πιάσει.
0: Ρε, Παυλάρα, εσύ τα πιάσεις όλα αυτά, ρε.
10: Είσαι χαζός, ρε.
0: Λέω κι εγώ, ρε, φίλε, τι είναι αυτά, ρε, φίλε.
1: Τι έπιασες, ρε, τι έπιασες.
10: Αυτό το μαμούνι και σκι του μητάσλη.
1: Τι έπιασες, ρε.
0: Θα του περιλάβω.
10: Μιλάει και στυλτό για να δει, έτσι, για πλάκα.
0: Θα του περιλάβω, πες τον, θα τον περιλάβω.
10: Όλα καλά, εντάξει.
0: Όλα υπό έλεγχο, γίγαντα.
10: Έγινε, άντε, θα τα πούμε, άντε, φυλάκια, γεια σας.
1: Γεια σου, ρε, Παυλάρα.
0: Γεια σου, ρε, Παυλάρα, γίγαντα.
1: 66-15-31, 66-15-32, 24-10 λεπτά. 24-10 μπροστά.
0: Ρε, τον Κισκίνη έπιασε, μπράβο.
1: 10 και 10 είναι η ώρα.
0: Βασίλη Κισκίνη μας δουλεύεις, ε.
1: Σημαδεύει το ηλεκτρονικό χρόνο με τον στο στούντιο 2 εδώ στο ραδιόφωνο της TRT. 65, τίποτα. Μια μεγάλη καλημέρα, έτσι, και στον γειτονικό Βόλο. Έτσι, μια μεγάλη καλημέρα και στο γειτονικό Βόλο.
0: Ναι, Φορτσατίνο.
1: Εκεί το ραδιόφωνο της TRT ακούγεται σε όλη την κεντρική Ελλάδα. Πάμε σε μια γραμμή. 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά.
0: Να, έκλεισε η γραμμή, τεράστια προσφορά
1: από το ξενοδοχείο Λεγκατίν, παρακαλώ. Έτσι. Ευχαριστούμε θερμά την διεύθυνση του ξενοδοχείου.
0: Μπράβο, Τίνο, μπράβο.
1: Για την υπέροχη, τεράστια αυτή προσφορά. Μια προσφορά για 5 δίχτυνα δωμάτια. 5 δίχτυνα δωμάτια.
0: Μπράβο,
1: καλημέρα,
0: Τίνο, μπράβο.
1: Και στο γειτονικό Βόλο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Πω, πω.
1: Καλημέρα στην
0: Ελλάδα. Αμάν ρε Φορτσατίνο. Αμάν ρε Φορτσατίνο.
1: Στη Στεριανή από το ραδιόφωνο. Α, κοίτα πώς πήγε. Η φίλη μας στη Στεριανή από το ραδιόφωνο της TRT. Καλό.
0: Μπράβο, Ντίνο. Μπράβο, Ντίνο.
1: Στεριανή, Στεριανή.
0: Ντίνο, γραμμέ στον αέρα.
1: Κούκλα, ηρωίδα μου.
0: Α, την ηρωίδα και πάλι. Γραμμέ στον αέρα, ρε. Παρακαλώ.
11: Καλημέρα. Μια που είπε και ο Ντίνο από τον όμορφο Βόλο, λέει χαιρετίσματα. Από Βόλο παίρνω. Εμεί δικαιούμαστε να πούμε στον διαγωνισμό.
0: Γιατί να με δικαιούσε, ρε. Βεβαίω.
11: Εξηγηθούμε για να παρεξηγηθούμε.
0: Όχι, ρε, γιατί να παρεξηγηθούμε. Εσύ τώρα τι θες να πας για ξεχαρμάνιας μας στον Καρπινήσι ή είσαι αελάρα?
1: Μας κάνει πλάκα αυτό.
11: Αελάρα δεν είμαι. Είμαι από Βόλο, από Νέα Ιωνία. Νέα και μην είχε.
1: Από Βόλο, Νέα Ιωνία.
0: Τι λέει η Νίκη φέτος, τι λέει, ρε, το μικρό σου όνομα?
11: Γιάννης.
0: Γιάννη, τι λέει η Νίκη φέτος, για πες μας.
11: Του προσπαθούμε, ρε, Ντίνο, κάθε χρόνο, εντάξει. Ξέρουμε ότι 99% είμαστε έξω από τα πράγματα, αλλά είμαστε...
1: Αυτό δεν μ' αρέσει, ρε, πούστη, τώρα.
11: Τι να, αφού τα ξέρεις και...
1: Αυτό είναι γι' αυτό μάλλον εγώ με τους συμμικορυμένους του Μαστρογιάννη. Είμαστε έξω από τα πράγματα. Τι δηλαδή, τι έξω από τα πράγματα.
11: Θέλει και ο Γιώργος... Δηλαδή θέλει τώρα θα κάνουμε κουβέντα στον αέρα για αυτά τα πράγματα, αυτά δεν λέγονται.
1: Γι' αυτό μάλλον λόγο συνέχεια με το συγχωρημένο του να ήμουν στο Γιώργο να πούμε.
11: Γιατί έλεγε
1: και αλήθεια. Γιατί με έλεγε και αυτό, α, έτσι με έλεγε. Με έλεγε, α, πώς ξαρκάκι είστε μέσα στα πράγματα, είστε έτσι, καλλιώ τι πράγματα.
11: Γιατί έπεσε.
1: Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ γουστάρω τη Νίκη, γιατί οι νικιώτες είναι μόνο Νίκη Βολού. Έτσι, και δεν είναι καμιά άλλη ομάδα όπως είναι η άλλη, τέλος πάντων, από την απέναντι πλευρά του ποταμού.
11: Είναι άλλη νοοτροπία.
1: Εντάξει, είναι άλλη νοοτροπία. Μπράβο, άκουσα να σου πω κάτι.
11: Χώρα είμαστε, με
1: αυτοί που είστε, ναι, αυτοί που είναι, είναι αρρωστάκια με την ομάδα. Έτσι, προσφυγιά κάργα. Λοιπόν, υπάρχει μια ιστορία σίγουρα. Λοιπόν, εντάξει, αλλά από εκεί και μετά, μην το χαλάς τώρα.
11: Εγώ θα σου πω κάτι.
1: Δεν είμαστε μέσα στα πράγματα και
11: γιατί έπεσες πέρσι.
1: Ε?
11: Γιατί έπεσες πέρσι.
1: Γιατί δεν είχα ομάδα απλά.
11: Όχι, ρε φίλε, γιατί.
1: Τι όχι, ρε φίλε. Άσε ρε Γιάννη τώρα. Τον Εξαρκάκη μιλάς. Πλάκα μην κάνεις τώρα. Για ποδόσφαιρο μιλάμε, φιλαράκι. Άσε τώρα, μην μου λες τώρα. Η Λάρισα μια φορά την πάτησε έτσι. Την πάτησε γιατί ήταν φιλότιμος και πώς να μην τον πω τέλος πάντων και τα λοιπά τον Πιλαδάκη. Γιατί ο Πιλαδάκης όταν έγινε πρόεδρος στη Σούπερ Λίγκα, θυμάσαι Χαϊδά, ναι, που τον είχε τη φωτογραφία ο Ίτσας μέσα στο.
0: Θυμάμαι.
1: Που ήταν πίσω ο Ντέμις, πίσω πώς τον λένε, Τζίκερ Βαρδινογιάννης, ο άλλος ο Ψηρικάς ο Κόκαλης. Λοιπόν, τη μοίρασε την πίτα. Την πίτα στα τηλεοπτικά δικαιώματα τη μοίρασε σε όλους πανικαρίσα και αντρικά να πούμε. Αλλά τελικά μας την είχαν από τότε πίσω. Και ξέρεις, ξέρεις πώς έγινε. Άρα είμαστε μέσα στα πράγματα, πώς έγινε η δουλειά. Εσύ ξέρεις πώς έγινε η τότε φάση. Γι' αυτό σου λέω μη με σκαλίζεις. Offside από πλάγιο ρε φίλε. Τι άλλο να σου πω τώρα, πλάκα μου κάνεις. Offside από πλάγιο. Και ο άνθρωπος αυτός ο διαιτητής έγινε διεθνής. Και είναι ακόμα διεθνής ρε πώς θυμ.
0: Ηρέμησε, Ντίνο.
1: Τι να πω, εντάξει. Εγώ ηρέμησε, δεν έχω πρόβλημα.
12: Εντάξει, τι γίνεται, Ντίνο. Στα λόγια μου έρχεσαι.
1: Τι.
12: Εάν δεν σε θέλουν κάπου, πρέπει να υπερβεί.
1: Δηλαδή τότε με τον Μπάτσε δεν έχεις καλή ομάδα, ρε φίλε.
12: Φυσικά και είχα καλή ομάδα.
1: Τότε τι. Είχες πάρα πολύ καλή ομάδα με τον Μπάτσε. Όσο μπάλα και να ξέρει ο Μπάτσε. Που για μένα δεν ξέρει μπάλα. Δίπια από τύπου. Εντάξει, επιχειρηματικά, επιχειρηματία είναι, δεν με ενδιαφέρει τι κάνει. Εντάξει, λοιπόν, να είναι καλά ο άνθρωπος. Λοιπόν, αλλά όμως είχες ομάδα. Ήταν ομάδα η τότε Νίκη Βόλου.
12: Ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια από τη Β' Εθνική στην Α βγαίνουν ομάδες που παίρνουν χρήσμα.
1: Κανένας δεν χάνει, μαγκά. Άκου να σου πω τώρα, άμα είσαι καλό. Ο Κούγιας τα έγραφε σε μπακαλοδεύτερο. Δεν ξέρω τώρα χρώσταγε τι έκανε και τα λοιπά. Αυτά είναι άλλα καπέλα να πούμε.
12: Άσχετα προς το τέλος, μετά το τελευταίο δίμηνο που έκανε κάποιες μεταγραφές. Είχε σχέση ο Ηρακλής πέρσι με την νίκη μέχρι τον Ιανουάριο σαν ομάδα.
1: Όχι. Καλύτερη νίκη Βόλου. Καλύτερη νίκη Βόλου.
12: Ναι. Μετά ενισχύθηκε ο Ηρακλής, δεν λέω.
1: Ναι.
12: Πήρε κάποιους παίκτες.
1: Ναι, γιατί ναι, ενισχύθηκε και εσύ έχασες μάτς. Έχασες μάτς που δεν έκανες ισοπαλίες που δεν έπρεπε να κάνεις, ρε φίλε. Πώς, δεν ξεφταίει δηλαδή. Σε φταίει το. Τέλος πάντων, να είσαι καλά, έγινε. Ευχαριστούμε φιλαράκι για να βάλουμε και ένα μέσα. Έγινε, να είσαι καλά. Γεια σου.
0: Τώρα, όσον αφορά, είπε ένα σωστό Γιάννης από τη Νέα Ιωνία, το χρήσμα το παίρνουν κάποιες ομάδες.
1: Εντάξει. Δηλαδή, ποια φέτος πια έχουν σειρά.
0: Φέτος δεν έχουν. Για φέτος.
1: Έχουν μπερδευτεί και αυτοί τώρα.
0: Α, φέτος.
1: Ναι.
0: Φέτος
1: φίλε. Κάνω κανένα Μαρκόπουλο, μην πεις τώρα.
0: Δύο ομάδες βγαίνουν.
1: Γιατί βγήκε ο Σούλης και πανηγύρισε ο Σούλης.
0: Άσε, λοιπόν.
1: Πάτε, μωρέ,
0: λοιπόν, πρόσεξε.
1: Λοιπόν, αυτές οι ομάδες.
0: Περίμενε, ρε Φορτσατίνο. Περίμενε.
1: Λοιπόν, γιατί
0: λοιπόν, αγαπητέ μου Φορτσατίνο, καθυστερεί ο τύπος ο οποίος κάθε χρόνο ανεβάζει. Ποια ομάδα θα βγει από τη Super League 2. Καθυστέρησε. Είπε ότι.
1: Άρα ακόμα δεν ξέρω τι
0: λοιπόν, είπε ότι μέχρι τέλος. Μέχρι τέλος του μηνός λέει θα κάνει ανάρτηση για ποια ομάδα θα πάρει το χρήσμα φέτος.
1: Στυλιανός ρε φίλε και το επιτελείο του ρε φίλε.
0: Στυλιανός με τα πουρα και τα καράβια φορτάκι.
1: Δηλαδή τώρα με συγχωρείς πάρα πολύ που βιαστήκαν ορισμένοι και γράφανε ότι ο Πανιώνιος είναι σεβαστός και ο Πανιώνιος ιστορικός τα πάντα όλα.
0: Τον Πανσεραϊκό έχουν
1: φέτος.
0: Προς το παρόν τον Πανσεραϊκό έχουν.
1: Ναι, αυτούς θα χρωστάμε. Τους θα χρωστάμε αυτούς. Αυτούς τους θα χρωστάμε.
0: Θα δούμε.
1: Τους θα χρωστάμε γιατί βγάλα γλώσσα αυτή. Πολύ γλώσσα. Από πέρυσι βγάλα γλώσσα και μπουρμπουρμπούρι και σουξουμούξου ματαγιά.
0: Θα γίνει το σύστημα λούτσα μπάλα και τραμπάλα, δράμα στα σέρα σε καμπάλα Φορτσατίνο. Με βαγγέλα καραπιάλα.
1: Την είπαμε στο αρένα. Την Πέμπτη είναι η πρεμιέρα στο αρένα.
0: Αγαπητέ μου.
1: Με αυτή την πληροφορία. Κάσε λοιπόν. Πάρε και το μήμη να το διασταυρώσει από εκεί.
0: Πάρε εσύ. Εγώ θα πάρω, ρε. Ο Ντίνος λέει την Πέμπτη θα γίνει η πρεμιέρα στο αρένα.
1: Ναι, την Πέμπτη.
0: Μπράβο.
1: Την πληροφορία. Δεν υπάρχει ανακοίνωση πουθενάρα.
0: Μα εγώ δεν είδα τίποτα. Δεν είδα τίποτα.
1: Πουθενάρα. Αφού θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο, ρε. Θα είναι και ανοιχτή για τον κόσμο, ρε φίλε. Την Πέμπτη, αφού σκουπίζουν το γήπεδο, γίνεται σκούπισμα, λέει τα πάντα.
0: Άμα γίνεται σκούπισμα, Ντίνο, το ετοιμάζουν.
1: Καθάρισμα γενικό, καθάρισμα.
0: Καθάρισμα γενικό, λέει ο Φορτσατίνος.
1: Στο γήπεδο, στο αρένα μας.
0: Ετοιμάσου κουκούτσι.

0: τηλεφωνική επαφή. Λοιπόν, καλημέρες, είπαμε και στους αδερφούς Τσολάκη, είπαμε και στη Σιδηροσφυράλ. Τα πάντα όλα στην Τασέρα, το γιο σας, όλο το επιτελείο του, στον δρόμο για το Σικούριο, όπως πάντα. Έτσι, μια μεγάλη καλημέρα, κανονικά και με τον νόμο. Ο Μπαγκινέτα σε φωνάζει, κύριε Χαϊδά. Καλημέρα στη Φαρμανότας, καλημέρα στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Γκουνέλλας, στην Εξάλκο μας, στην Αρχόντισσα των Εξελίξεων. Τα πάντα όλα λέμε. Καλημέρα στην Βιοκαρπέτ, καλημέρα στον Βασιλιά του Κρέατος, στην Κασίδη ΑΕ και στα δύο εργοστάσια. Στον Σάκη την Ψυχάρα, στον αδερφό του, σε όλο το επιτελείο του, για όλη την Ευρώπη, για όλο τον πλανήτη Κρέατα. Λέμε τα πάντα όλα και ο γύρο σου. Ο γύρο είναι το ποκό.
1: Και ο γύρο δίνω και το κουκουρέτσι.
0: Γύρω τα λεφτά, όλα τα λεφτά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στο επιτελείο του ILFC Arena.
1: Μπράβο, Ντίνο. Μπράβο, Ντίνο. Μπράβο.
0: Στο φίλο μου τον Αστέρη τον Ιακωβίδη, ρε. Παπά σου ήταν επί σειρά ετών.
1: Α, μάλιστα. Τώρα κατάλαβα.
0: Ναι, εντάξει,
1: τώρα κατάλαβα, Φορτατίνο.
0: Λοιπόν, καλημέρα στα Κοτόπουλα Πίνθος, καλημέρα στα Κυρινά Μπουφλαριώτη, καλημέρα στη Φάρμα Νότας, στο Τακούδης. Στο Τακούδης ΑΕ, παρακαλώ, Ίδρο Τακούδης, τα πάντα όλα λέμε. Στην Ελλάδα, στην Οργανική Ζώνη, στα εργοστάσια και τα δύο, στους αδερφούς Κάγκου. Καλημέρα ιδιαίτερη στο Βαγγέλη του Κάγκου, στον αδερφό του, σε όλο το επιτελείο, συνεργάτες, συνεργάτες. Καλημέρα στα Λατομία Τυρνάβο. Στο 66-15-31, 66-15-32 η μεγάλη προσφορά από το ξενοδοχείο Λεγκαντίν.
1: Η σούπερ προσφορά, παρακαλώ, του Φορτζατίνου.
0: Στο Καρπενήσι. Για όσους συμμετέχετε με ένα απλό τηλεφώνημα, δεν χρεώνεστε τίποτα απολύτως, είτε ηλεκτρονικά είτε στον αέρα. Συμμετέχετε κανονικά για την μεγάλη κλήρωση της Παρασκευής. Θα έχουμε τον κύριο Πέτρο Ντίνα, εκ των συνδιοκτητών του ξενοδοχείου, στο Λεγκαντίν, στο Καρπενήσι, για να κάνουμε την κλήρωση. Για να βγάλουμε τους πέντε τυχερούς, τυχερές, έτσι, που θα πάρουν και το έτερο του σήμιση, δίκλαινε τα δωμάτια, μια βραδιά με πρωινό και μεσημεριανό ή δείπνο, θα συνοηθείτε και τα λοιπά. Καλημέρα στο Φούρνο Evans και στο νέο κατάστημα στις αρχές της Βενιζέλου, όπως πάντα, έτσι, να πούμε και εδώ μια μεγάλη καλημέρα και στα Μαστόρια εδώ απέναντι, που μας ακούνε και τα λοιπά. Μισό λεπτό να δούμε την πληροφορία εδώ, να τη διασταυρώσουμε.
1: Για διασταύρωση δίνω την πληροφορία, Φορτζατίνο.
0: Ναι, αυτό που ξέρω είναι ότι η πρώτη προπόνηση θα γίνει την 5η στις 6.30 με 7.
1: Πέμπτη, λέει ο
0: Φορτζατίνο. Αλλά δεν είναι σίγουρο ακόμα. Οκ, okay, αυτό ακριβώς έχουμε. Ωραία, ευχαριστούμε ότι διασταυρώσαμε και το λέμε και εμείς λοιπόν. Αυτό που ξέρω λέει είναι ότι η πρώτη προπόνηση θα πραγματοποιηθεί την 5η στις 6.30 με 7. Αλλά δεν είναι σίγουρο ακόμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αστέρη, τον Ιακωβίδη, τον υπεύθυνο, μαζί με τον Τρελομίμη, τον Τζαγμακίδη, εκεί στο γήπεδο Αρένα, στο γήπεδό μας. Λοιπόν, καλημέρα, είπαμε και στα Κοτόπουλα Απίλδος, στο φίλο μου τον Αλέκο τον Μπούτρα, την Ψυχάρα, στον Αλεκάρα. Καλημέρα στο Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας, στο υπερσύγχρονο Σταμάτης Καρπούζας, Κυριάκος Καρπούζας, Σταμάτης Θανάσης, στους δύο ομάδους που σας κάνουν καινούργιους, στους αδερφούς Τσολάκη, για απλάτ. Μην ξεχνάτε όπως πάντα και τους ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κανονικά και με τον νόμο, τα πάντα όλα στα οπτικά Κυριάκος Γουζαηλίας στην Κύπρο 20. Δεν υπάρχει σε εμάς. Καλημέρα στον υπεύθυνο οπτικό από το μέτρο του Νικόλα του Γουζαηλία. Καλημέρα στο Μάρκετ Μπαταρίας Αρσενίου, Γυρών Πολυτεχνείου 228. Καλημέρα σε όλα τα ποδοσφαιρικά, μπασκετικά, γενικότερα τα αθλητικά στα Κασιλιάρισα και
1: σε
0: όλα τα εξωτερικά συνεργεία, έτσι.
1: Ναι, και τα εξωτερικά συνεργεία,
0: ναι. Λοιπόν, είπαμε τα φτάσει 40 και πάλι σήμερα η θερμοκρασία.
1: Πόσο? Τους 3.000 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα.
0: Καλημέρα και σε κενώσεις δόθρων αξιόπιστος. Καλημέρα στο φίλο μου το Σάκη, σε όλο το επιτελείο. Το πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Τα πάντα όλα στη διάθεσή σας για γρήγορο καθάρισμα, ξεκαθάρισμα. Τα πάντα όλα λέμε. Καλημέρα στη Σουσουράδα, στη Γραφική Αμυγδαλέα. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο βράδυ ανοιχτά και την Κυριακή το μεσημέρι σας περιμένει για τους απίστευτους μοναδικούς μεζέδες σε μια όαση δροσιάς, όπως όαση δροσιάς είναι και το 5x5, 8x8, 11x11.
1: Και βάλε, Φορτζατίνο, και βάλε.
0: Αλάνα μας το 5x5 σας, καρδίτσας. Καλημέρα σε όλο το επιτελείο. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ ανοιχτά για να κλείσετε τα πάντα όλα. Λέμε
1: Κώστα Άρχοντα.
0: Μεγάλη σε δράση. Καλημέρα και στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτη με πολλή διαμερισμάτων σε όλη τη Λάρισα και φυσικά βέβαια στην Αθούπολη, στην Αχιλέως 15. Καλημέρα στον πρόεδρο, καλημέρα και σε όλο το επιτελείο, του συνεργάτε, συνεργάτε. Ο Μανώλης Κωστόπουλος παραμένει κανονικά στο πόστο.
1: Μανώλης Κωστόπουλος, κάργα Κωνσταντίνο. Σάκη Τζιλάκα.
0: Σάκη Τζιλάκα, είπαμε, είναι πρόεδρο τη
1: Ρυψιλιά. Χαιρετήματα, έχει μια τούρτα, λέει ο Βασίλης ο Δικόπουλος.
0: Να τον δώσω, να τον δώσουμε. Πώ θα
1: τη Βασίλη, πάρε τηλέφωνο που. Εδώ είναι, Κωνσταντίνο. Εδώ είναι.
0: Εντάξει, okay.
1: Πάρε τηλέφωνο, Βασίλη, να πάρει την τούρτα.
0: Βασίλη, να σα ακούσουμε κιόλα, κύριε Δικόπουλε, Άρχοντα. Ψυχάρα. και φάντα ελάρα λοιπόν. Κανονικά και με τον νόμο μας λέει ο άλλος. Καλημέρα στη Γεία Πλάτα, αδελφή Τσολάκη. Μην ξεχνάτε, είπαμε στους ηλιακούς θερμοσύφωνες. Είπαμε Λατομία Τρινάβου, έρχονται πολλά
1: μηνύματα. Είπαμε Λατομία Τρινάβου.
0: 66-15-31 στον αέρα, 66-15-32-24-10 μπροστά μέχρι την Παρασκευή. Και την Παρασκευή θα βάλουμε συμμετέχοντες. Έτσι, όσοι γουστάρετε να πάτε και να επιλέξετε κι εσείς την ημερομηνία.
1: Ρωτάει ο Σάκης, έχεις πάει, λέει, Ντίνος Κουναργιάς, λέει, στις Κάθο.
0: Ναι, έχω πάει. Ναι.
1: Έχει πάει, Σάκη.
0: Πολύ παλιά, όταν αυτός δεν είχε βγει από τα αυγό του.
1: Όταν ήσουν μέσα στα αυγό, στο τσόφιλι από πάνω, ο Σάκη. Ναι.
0: Και με καίκι πήγα από την Εδιψό.
1: Και με καίκι,
0: από την Ιστία. Με καίκι από την Ιστία.
1: Από την Ιστία πήγε.
0: Απέναντι ακριβώς μια ωρίτσα καίκι.
1: Μπράβο, Ντίνο.
0: Αλλά πού να ξέρω, σπουδιά.
1: Είχε καλή θάλασσα.
0: Α, θάλασσα, πού να πάει και αυτό.
1: Πού να πάει, ρε
0: παιδί. Είναι το αεροπλάνο, είναι κυριλές. Είναι αεροπλάνο, είναι αεροπλανοφόρος. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα, Σάκη Τζιλάκα, καλημέρα, είπαμε.
1: Επέστρεψε ο πινακάς, δίνω επισήμως στην ΑΕΛ, λέει ο Χρήστος, ρωτάει.
0: Μακάρι.
1: Μόργαν, τρεις διανυκτερεύσεις.
0: Πολύ καλός παίκτης. Μακάρι να επιστρέψει, να δούμε τώρα τι. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι θα ανακοινώσει πάρα πολλές τις μεταγραφές, όλες μαζί σχεδόν πιστεύω.
1: Όλες μαζί μεταγραφάρες, Φορτσαντίνο. Ναι.
0: Θα ανακοινώσει και πιστεύω, αυτό που μας είπε εμάς τουλάχιστον κρατάμε αυτό που μας είπε ο Μάκαρος ο Βελεφώνης. Έτσι για το γεγονός ότι το ρόστερ θα είναι πλήρης με το που θα ανέβει η ομάδα δηλαδή.
1: Στο Καρπενήσι η ομάδα θα είναι γεμάτη.
0: Προετοιμασίας μας είπε ότι θα είναι γεμάτη η φαρέτρα.
1: Γεμάτη η φαρέτρα όπως λέει και ο Φορτσαντίνος Μιχάλη.
0: Καλημέρα μας ακριβώς έτσι όπως το λες.
1: Καλημέρα και χαιρετίσματα και από το Αμούρι Αλασσόνας.
0: Καλημέρα και στο Αμούρι, καλημέρα και στη Σικιά Αλασσόνας.
1: Και στο φίλο μου το Χάρη, στα Τρίκαλα, χαιρετίσματα. Και το μεγάλο γίγαντα του Λάτσου απάνω στη Σικιά. Ο Τάσος Κολοφουτιάς ρωτάει πότε να πάει τα εικόνια θάλασσα, σήμερα ή αύριο.
0: Καλημέρα.
1: Αύριο πηγαίνετε Τάσο, καλύτερα που τα έχετε περισσότερη ζέστα.
0: Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Άμα πες κανένα τηλέφωνο έχει προδώσει.
1: Αυτά και για σήμερα παρακαλώ, 3η 21 του μήνα από τον τεράστιο, το μεγάλο, τον ατελείωτο, το Φορτσαντίνο.
0: Έτσι για μια ακόμη φορά.
1: Μπράβο Ντίνο.
0: Στους νικά και όλα τα κακά σου πάει.
1: Μπράβο Ντίνο, μπράβο.
0: Επίσης στον παντοδύναμο που δεν είναι. Πολύ σκάρτη μαφιόζος λέει, καλά λέει τώρα το παγιά σύντο. Λοιπόν, άμα πέσει ένα τηλέφωνο το βγάζουμε και αυτό το βάζουμε στον αέρα. Αλλιώς πάλι αύριο μέρα είναι το Θεού.
1: Αύριο μέρα του Θεού είναι Μιχάλη.
0: 66-15-32-24-10 μπροστά. Λοιπόν, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι προπόνησε ακόμα και οι άνθρωποι του ALFC Arena. Μακούς,
1: ναι, σ' ακούω.
0: Το επιτελείο του ALFC Arena, μη Τσαμακίδης, Στέλιος Ιωγωβίδης κτλ. Λέει, ναι, αυτό που ξέρω είναι ότι η πρώτη προπόνηση θα γίνει την Πέμπτη, σε 6.30 με 7. Αλλά δεν είναι ακόμα σίγουρο.
1: 100% Φορτσαντίνο, ναι.
0: Τον ευχαρίστησα, τον είπαμε έτσι και στον
1: πολύ άλλη, καλά έκανες Φορτσαντίνο.
0: Την εκπομπή έτσι.
1: Πολύ καλά έκανες τεράστιο Φορτσαντίνο.
0: Ναι.

0: αντί το κομμάτι.
1: Έγινε μεταγραφάρα σήμερα.
0: Όπα. Αμάν.
1: Δεν λέω όνομα. Έγινε μεταγραφάρα.
0: Έγινε μεταγραφάρα, Φουρτατίνο. Τώρα.
1: Τώρα μόλις το πήρα το.
0: Τώρα το πήρες. Για πες. Έγινε μεταγραφάρα, Κουκούτσου.
1: Ας το Κουκουλέτσο. Μην το λες το Κουκουλέτσο. Μας μπερδεύει ο Κουκουλέτσος.
0: Για πες.
1: Μας μπερδεύει συνέχεια.
0: Όχι, όχι, μην το λες.
1: Περίμενε.
0: Γρήγορα, ρε Ντίνο. Γρήγορα.
1: Σταμάτα, ρε.
0: Έλα, ρε Ντίνο.
1: Πάρε αυτό τώρα, εσύ τώρα, να δεις αυτό το over 75.
0: Τη μεταγραφάρα θέλω.
1: 75 over.
0: Ναι. Γεια σου, Θωμά Πατσούρα.
1: 75 over. Κάντο τέτοιο.
0: Πού το ρε.
1: Κάντο ένα τέτοιο. Κάντο ένα και με μεγάλο σε.
0: Ωπο. 150 over, Ντίνο.
1: 75 over, ρε, σου λέω.
0: Τι είναι αυτό, ρε, Ντίνο. Η μεταγραφάρα είναι αυτή.
1: Εδώ δεν πιστεύει. Εδώ παίζω μπάλα.
0: Εκεί παίζεις μπάλα. Παίζεις μεγάλη μπάλα, Ντίνο.
1: Παίζεις μπάλα. Αμά.
0: Α, Ντίνο παίζει. Αντώνη Μπούρα, πάρεις πλάκα. Αντώνη
1: Μπούρα, Μπούρα, Μπούρα.
0: Από πού έγινε, λέει.
1: Μπούρα σεξ. Μπούρα τρέξ. Είπαμε για τη Μαρμάρια, είναι 1 Αυγούστου είναι η ποδοσφαιρίδα.
0: Τι νο, τη μεταγραφάρα λέει ο Άρμπορα.
1: Μεταγραφάρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
0: Θα με πεις εμένα.
1: Καλά, πλάκα μας κάνεις τώρα.
0: Ένα, ναι.
1: Όχι στον αέρα, ρε.
0: Όχι, όχι.
1: Άμα είναι μεταγραφάρα, εντάξει. Και είναι και. Κοίταξε, παίζει και το όνομα ενός Λαρισαίου, έτσι.
0: Μιλέ.
1: Δεν λέω όνομα. Παίζει δυνατά το όνομα ενός Λαρισαίου διεθνή ποδοσφαιριστή.
0: Αν του γιουτού Φορτατινό, καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, αυτό λέμε. Τα πάντα όλα λέμε. Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι,
0: και αγαπητέ Τάκη Αρκούδα, χαιρετάμε.
1: Ναι,
0: ευχαριστούμε θερμότατα. Παρακαλώ, Ντίνο μου, παρακαλώ.
1: Ο Θεός μαζί μας, με πίστη και ελπίδα.
0: Πάντα Φορτσατίνο.
1: Ακριβώς, με πίστη μόνο στην Παναγία και το μεγάλο χαρί και τον παντού.
0: Πάντα Φορτσατίνο, πάντα.
1: Και σε λίγο Βαγγέλης Βουλάκης.
0: Και λοιπά, Φορτσατίνο, δεν χρειάζεται. Μην αγχώνεσαι.
1: Μην ξεχνάτε ένα μεγάλο
0: φορτσατίνο. Μην αγχώνεσαι, Φορτσατίνο.
1: Και αύριο Τετάρτη και Πέμπτη και Παρασκευή θα έχουμε συμμετοχές με ένα απλό τηλεφώνημα για όσους θέλετε να ταξιδέψετε και να μείνετε ένα βράδυ.
0: Λοιπόν, άντε, να με πείσετε με τα γραφάρα, Φορτσατίνο.
1: Άντε, φιλιά πολλά.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
4: Σώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
5: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
6: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
7: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
8: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
10: Το φετινό καλοκαίρι γεμίζει μουσική, τέχνη και ποίηση στον Δήμο Τεμπών. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ απολαύστε τη μουσική παράσταση Συμπόσιον Ίνος και Έρωτας του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή στην Μπάρα Σικουρίου. Από τις 27 έως τις 31 Ιουλίου καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ το καλλιτεχνικό χωριό μεταμορφώνει το Δημοτικό Σχολείο Ραψάνης σε έναν ζωντανό χώρο δημιουργία. Και την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία της Ραψάνης ο διαγωνισμός ποίησης κορυφώνεται με βραβεύσεις και μια μοναδική μουσική βραδιά υπό το φως της Πανσελίνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε. Η δράση υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027.
11: Γιάννη.
12: Έλα.
11: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
12: Πάλι, χθες δεν πήγα.
11: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
12: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
13: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
14: Φόρα κράνος.
15: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μία βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μία ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
17: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
18: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
17: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
18: Electronet ΒΚ ΚΚΖΑΝΑ, Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στο τόπο μας.
14: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
15: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
14: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό.

0: Στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
1: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
2: Θέλεις γυμναστική?
3: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
2: Περπάτημα ή ποδήλατο?
3: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
2: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
3: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
2: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
3: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
2: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
3: E-shop cougarsport.gr.
2: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
4: Καλώς τον Άκια άργησε.
5: Παρηγγειλές.
4: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
5: Ε, είσαι φίλος.
4: Όχι εγώ, ο Λίλος.
5: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
3: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
5: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
6: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
7: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
9: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
10: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
9: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
10: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στο τόπο μας.

0: Έλα τώρα που σοβαρεύουν τα πράγματα με τον κάψωνα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Σιγά του κάψωνα, Βαγγέλη.
0: Λάρισα, κεντρική Ελλάδα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλου, Λαμία, Κατερίνη, καλημέρα.
1: Δαμάση.
0: Είναι Τρίτη, 21 Λυμός. Ιουλίου και...
1: 21 Ιουλίου
0: από σήμερα αρχίζουν να σοβαρεύουν τα πράγματα με το κάψωνα.
1: Σιγά
0: το
1: κάψωνα, ρε.
0: Πόσο θα πάει, 42 σήμερα?
1: Σιγά μην πάει 52.
0: Αφού έτσι λέει, ρε.
1: 3.000
0: βαθμού. Σταμάτα να υποτιμάς και τα καιρικά φαινόμενα, ρε. Σταμάτα.
1: 32 βαθμούς έχει αυτή την ώρα.
0: Άσε τι έχει τώρα αυτή την ώρα. Το μεσημέρι θα έχει 41-42.
1: 40 βαθμοί, ρε. 41.
0: Δεν κάψωνα.
1: 40 φιλαράκι, 41.
0: Ούτε το 40 το πιάνουμε για κάψωνα. Πολύ λάρτσε
1: το πιάνουμε για κάψωνα. Αλλά εμεί που το πιτσί μα έχει δεχτεί
0: 47 και 46. Ανθεκτική, αλλά αυτό σημαίνει ότι μας αρέσει όταν τρώμε στη μάπα. Δεν μας αρέσει.
1: Όχι, εντάξει, εντάξει. Και ένα φαγητό που δεν σ' αρέσει, δεν τρώσε.
0: Κάτι μου λέει ότι μπορεί να πάει και πάνω από 40. Γιατί οι μετεωρολόγοι λένε στο Θεσσαλικό κάμπο 43, λένε οι μετεωρολόγοι.
1: Αύριο έχει 43, σήμερα έχει 40-41.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα σήμερα είσαι δροσερά, εσύ δεν ζεσταίνεις πάρα πολύ. Με έλεγες του βάζω τέρμα για να έρχεται δροσιά και από το τραγούδι, με έλεγες.
1: Ναι, ρε, κοίταξε, άμα ανοίξει το ηχείο τέρμα, κάνει έτσι να πούμε και βγάζει αέρα.
0: Κάθε πρωί ξεκουφαίνεσαι εδώ μέσα. Δηλαδή, πραγματικά, ακόμα και να υπήρχε περίπτωση να το γλιτώσουμε τον Οριλά, δεν τον γλιτώνουμε με τίποτα.
1: Τελείωσε. Γραμμίσουν αέρα. Ναι.
0: Άρα, ακόμα δεν είπαμε καλημέρες. Ναι, παρακαλώ.
2: Καλημέρα στα παιδιά, τα καλά που ο κ. Βαγγέλης ζεσταίνεται.
1: Έλα, ρε.
0: Καλημέρα.
2: Ναι, δεν κατάλαβες τι είναι.
0: Εσύ δεν ζεσταίνεσαι.
2: Την έζησα τώρα που τα κάνει δύο μέρες.
0: Ζέστα, ζέστα. Για δύο μέρες λέω. Δεν είπα ότι λιώνω.
2: Δύο μέρες θα του κάνουμε θέμα όλοι.
0: Ότι ψήνουμε. Πρέπει να είναι ο σύμβουλος, ο τοπικός, ο αλαφουζικός πρέπει να είναι.
1: Ναι, φίλε, ο οποίος επανέρχεται μετά από καιρό και άμα τον δεις δεν τον γνωρίζει, έχει χάσει 23 κιλά.
0: Άντε ρε.
1: 23 κιλά έχασε ο Φασέκας. Ερωτεύτηκε και αδυνάτησε.
0: Συνήθως όταν ερωτεύονται πέφτουν με τα μούτρα στο φαγητό.
2: Έγινε γλυκούλης.
1: Έγινε γλυκούλης ο Φασέκας.
0: Καλημέρα, αγαπητέ Κωστάκη, καλημέρα.
2: Καλά, Βαγγέλη. Γιώτα, και μας κάνει δύο μέρες. Του καλύτερου καλοκαίρι μας έκανε
0: φέτος. Ναι, αυτό εννοείται, ρε εσύ. Αυτό εννοείται. Μα δεν λέγαμε εδώ πέρα ότι ο Μητσοτάκης έστειλε το κάψωνα σε Αγγλία, Γαλλία και εμείς δεν έχουμε πολύ κάψωνα.
2: Θα πω κάτι και ας παρεξηγηθούν, ας μην πω κάνουν θέλουν. Αυτοί οι μητρολόγοι πληρώνονται.
0: Προφανώς πληρώνονται, γιατί δεν πληρώνονται.
2: Για μας λέει μαλακίες.
0: Πληρώνονται άλλοι κι άλλοι.
2: Καλά, έλεγε το χειμώνα, καταιγίδες, χιόνια, από εδώ, πού ήταν.
1: Αναλόγως στους μετεωρολόγους που διαβάζεις, ρε, καλλιτέχνη,
0: έτσι.
2: Τι αναλόγως, κάνουν του κόσμου και του... τα χαμία έλεγαν καταιγίδες, δεν μπορούσαν να βάλουν πλυντήριο.
0: Είσαι πουθενά στην κίνηση στην πόλη να μας πεις τι γίνεται έξω.
1: Ήρεμα. Χαλαρά και δροσούλα, λέει.
0: Μια χαρά.
2: Είμαι σε ένα πάντο που είχε μια δροσούλα, 36 βαθμή υπουσία.
0: Μάλιστα.
1: Ο Τσάρας, ο Λαχανέμπορας λέει αυτή τη στιγμή μέσα στο καλαμπόκιλε που απλώνω το καρούλι
0: 6,42,6. Για να μην παρεξηγηθούμε, δεν λέει τον πρώην υπουργό, λέει του Τσάρα από το κουλούρι, έτσι.
1: Του Τσάρα από το κουλούρι.
0: Το κολάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί ο πρώην υπουργός να κάνει τέτοιο πράγμα αυτή την ώρα δεν νομίζω. Έλα ρε, φασέκα, λέει και εσύ.
1: Τώρα το... Μα να κάνω να βουλεύει κανέναν.
2: Που θα ρίξει την καταιγίδα, θα πει, α, ρίξει καταιγίδα.
1: Την Παρασκευή έχει καταιγίδα, σύντροφε.
0: Λοιπόν, άκου να δεις, είπαμε να λέμε παπαριές, αλλά να είμαστε και, πώς το λένε, to the point, έτσι. Κάνει από σήμερα και αύριο, θα έχει ζέστη παραπάνω. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
2: Εδώ, όπως είπε ο Καϊδάς, περάσαμε 47, ζήσαμε.
0: Ναι, ότι περάσαμε, ρε φίλε, αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
2: Τι άλλο, τι λέει,
0: λέει.
1: Και κάνει ο ψηλός εκεί ο δήμαρχος.
0: Πώς τον έχετε το δήμαρχο, έχετε πολλά πολιτιστικά γεγονότα εσείς εκεί στον Τύρναδο.
1: Ρε, φασιακά, εκεί με την αγέλη των σκύλων εκεί που έφαγε μία, τι έγινε.
2: Τώρα δεν είμαι μπροστά.
1: Αυτό έλειπα, μέσα μπροστά σε ιατρολογικής ένωσης.
0: Ως εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής τι έχεις να πεις, γιατί έκοβε βόλτα η αγέλη με τα σκύλια, τα μαζεύετε εκεί στον Τύρναδο.
2: Δεν φταίει η τωρινή δημοτική αρχή. Αυτό είναι από τις προηγούμενες.
0: Α, είναι αγέλη από τις προηγούμενες.
1: Είναι σκυλιά προηγουμένων αυτό, φίλε, έτσι ακριβώς.
0: Άρα, άμα βγει ο Κουτσοδήμος όπως χθες, να του κράξουμε. Γιατί ο Κουτσοδήμος ήταν προηγούμενη δημοτική αρχή.
1: Αυτό άφησε τα σκυλιά, επίτηδες.
2: Εμείς, εκτός από τη δημοτική αρχή, κάνουμε και αντιπολίτευση. Γιατί αντιπολίτευση δεν υπάρχει.
0: Έτσι. Άλλωστε, τώρα στο DNA του Κουκουέ και να είναι στην εξουσία, πρέπει να κάνει και αντιπολίτευση στην εξουσία.
2: Εμείς έχουμε μπει σε ένα πρόγραμμα γι' αυτό, για τα σκυλιά να μαζεύονται. Περιμένουμε την έγκριση. Αλλά οι προηγούμενες δημοτικές αρχές δεν είχαν κάνει τίποτα.
0: Δεν έχετε εσείς ευρύ δικηγούλα όπως έχουμε εμείς εδώ στη Λάρισα. Δεν
1: μαζεύει τα σκυλιά ούλα.
0: Ούλα.
2: Άρα
0: Ούλα, ούλα.
1: Ένα μαύρο σαλίκου, φίλε και κουμπί, εδώ και
0: δύο. Κάτσε βασικά λίγο.
1: Ένα
0: μαύρο, χοντρό, ψηλό σκύλο.
1: Ένα σκύλο γομαρό σκύλο κυκλοφορεί στον Άγιο Νικόλαο εδώ και τρει
0: μέρε. Κάτσε να κάνουμε κουμπί, περίμενε τώρα.
1: Κίνδυνο θάνατο.
0: Κίνδυνο θάνατο που είναι στον Άγιο Νικόλαο.
1: Γυμνάσια και γη.
0: Για λέγε για τον Τύρναβο.
2: Έχουμε τουρνά 5-5, τώρα χαμός γίνει. Έχουμε γιορτή κρασιού τον Αύγουστο.
0: Α, έχετε γιορτή κρασιού. Ποιο φέρετε για τη γιορτή κρασιού?
1: Το Τερλέγκα.
2: Θα να ξυπουρτώσω, όχι, πες μέσα στην κοιτά.
0: Καλημέρα σας κύριε Φασέκα, καλημέρα. Άντε. Ούτε μια είδης δεν μπορείς να μας βγάλεις. Ποιο θα φέρετε στη γιορτή κρασιού?
1: Το Τερλέγκα.
0: Αν και λογικά έχει ανακοινωθεί κανένα όνομα, ξέρεις.
1: Όχι ακόμα.
0: Έχω να πάω πολλά χρόνια γιορτή κρασιού. Πού να πάω και 15 χρόνια να πάω στη γιορτή κρασιού.
1: Είχα πάει πότε ήταν, τελευταία που ήταν.
0: Πήγες τώρα τελευταία?
1: Έχει χρόνια τώρα που ήταν ο αείμνησος Βασίλης Καράς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, παιδάκια. Καλημέρα σε Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλου, Λαμία, Κατερίνη. Όπως είπε και ο Νίκος πριν, στον πανέμορφο Δήμο Τεμπών, στα παράλια του Δήμου Αγιάς, που είναι τέλεια η θάλασσα τις τελευταίες μέρες, αλλά δεν την απολαμβάνουμε. Όταν πάμε εμείς στο Σαββατοκύριακο, μπορεί να έχει και λίγο κυματάκι.
1: Και άλλη Αλεπού χτες, φίλε. Δεύτερη Αλεπού, δάγκωσε 17 χρόνια.
0: Έχουν ξεσαλώσει και οι Αλεπούδες.
1: Οι Αλεπούδες, φίλε, είναι πολύ επικίνδυνες πλέον και από ό,τι με έλεγε και ο Τάκης.
0: Η Αλεπού στο ξεκάρφο το έγινε σε δάγκωση. Μήπως κάτι άλλο γίνει. Στο ξεκάρφο το.
1: Είναι πεινασμένες.
0: Είναι πεινασμένες και είναι πεινασμένες.
1: Προχθές δάγκωσε την Παρασκευή πάλι στον Αγιώκομο μια μεγάλη, λίγο έτσι μεγαλούτσι στην ηλικία και χθες μια 17χρονη.
0: Μάλιστα.
1: Και προχθές το βράδυ με έλεγε ο Τάκης εκεί που ψάραβε.
0: Άρα λαγοκέφαλο φοβόμασταν, οι Αλεπούδες μας τις
1: ψάραβε.
0: Στη στεριά η Αλεπού, στη θάλασσα λαγοκέφαλος.
1: 10:30 ώρα ήταν ψάραβε και του πέσαν 5 Αλεπούδες, λέει. Στην παραλία δίπλα εκεί πέρα που είχε το καλάμι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Κάτι πρέπει να γίνει. Να τις μαζέψω και τις Αλεπούδες.
1: Κάτσε τώρα για να μην το ξεχάσω.
0: Να μην το ξεχάσεις.
1: Να έχω αποθηκεύσει τον Πρωθυπουργάρα εδώ πέρα.
0: Μην το ξεχάσει τον Πρωθυπουργό. Έδωσε ρέστα πάλι χθες.
1: Που έδωσε ένα ρεσιτάλ.
0: Ετοιμαστείτε για κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία μαζί με Πινελιά Πασόκ. Μαζί με Πινελιά.
1: Σου έχω νέο.
0: Τι νέο έχεις?
1: Επανέρχεται σήμερα το Χάι. Είναι οριστικό.
0: Ο Γκλίξμπουργκ.
1: Είναι οριστικό. Αυτή είναι η ημερομηνία των εκλογών. Παύλος Κυριάκος παίρνουν το τιμόνι της χώρας και μας σώζουν από τη χρεοκοπία.
0: Προσέξτε, βάζει το Γκλίξμπουργκ πάνω από τον Πρωθυπουργό 7 χρόνια. Πρωθυπουργός, βάζει πρώτο το Γκλίξμπουργκ το χάρη.
1: Πρωτοσέλιδο με τεράστια γράμματα.
0: Δεν μπορεί να έχει πάρει καμιά γκάζ βασιλικό σε αυτό το περιοδικό. Ποιο το έχει πάρει?
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν, Παύλος Κυριάκος παίρνουν το τιμόνι της χώρας και μας σώζουν από τη χρεοκοπία. 27 Σεπτέμβρη συγκυβερνούν και διπλασιάζουν τις συντάξεις.
0: Τουλάχιστον πέφτουν μέσα στην ημερομηνία. 27 Σεπτέμβρη διπλασιάζουν τις συντάξεις.
1: Και διπλασιάζουν τις συντάξεις.
0: Άιστε. Δουλέψτε, κορόιδα, να παίρνουν διπλάσια συντάξεις όλοι οι συνταξιούχοι τώρα. Δουλέψτε.
1: Και από κάτω. Από κάτω.
0: Να διπλασιάζουν και τους μισθούς όπως. Μόνο τις συντάξεις τώρα δεν κατάλαβα. Τα τιμημένα γυρατιά εννοείται να πάρουν παραπάνω, τα αξίζουν. Και με το παραπάνω και τη 13η και τη 14η σύνταξη. Ειδικά το 85-90% των Ελλήνων που παίρνουν
1: τώρα
0: είναι χαμηλοσυνταξιούχοι.
1: Δεν είναι μόνο τιμημένα γερατιά.
0: Αλλά
1: στη σύνταξη βγαίνουν και από 45 χρόνια.
0: Αλλά δεν μπορεί, εντάξει, αλλά δεν μπορεί τώρα δηλαδή να διπλασιαστούν οι συντάξεις και εμείς να παίρνουμε αυτά που παίρνουμε τέλος πάντων. Και ο ελεύθερος επαγγελματίας να δεινοπαθεί. Και ο μικροεπιχειρηματίας να δεινοπαθεί. Να πληρώνει ένα σωρό ασφάλειες και φόρους και το ένα και το άλλο. Δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε τώρα?
1: Από κάτω. Από
0: αλλά αφού το γράφει το Χάι.
1: Τελείωσε, φίλε.
0: Για να σου πω τώρα.
1: Τελείωσε, φίλε. Τελείωσε. Από κάτω. Ρουβάς Ζιγούλη. Ποια μπήκε ανάμεσά του. Το τρίτο πρόσωπο που του κατέστρεψε.
0: Είδα ένα βίντεο του Σάκη Ρουβά που τον κατάβρεχαν. Λέει κάπου, λέει. Πού ήταν σε μια σκηνή. Το είδε και εσύ αυτό.
1: Τον βρέχουν μόνο.
0: Είτε, λέει, πώς τον βρέχουν τον Σάκη Ρουβά.
1: Ποια μπήκε.
0: Οι γυναίκες που μαθαίνουν ότι μπορεί να χωρίζει ο Σάκης έχουν ξεσαλώσει.
1: Ναι.
0: Στη σειρά, ποια θα τον πάρει μετά, στη σειρά.
1: Πάρε το Σάκη.
0: Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος το ζευγάρι μπορεί να τα βρει στο τέλος. Και το εύχομαι γιατί είναι πολύ έτσι.
1: Θα έχει ρεπορτάζ ο Πάκμαν, λέει, γιατί θα πάρει τηλέφωνο το
0: πολύ
1: Σάκη.
0: Πολύ ταιριαστό και πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Τώρα,
1: ποια πήγε έγινε ανάμεσά του.
0: Ποια πήγε.
1: Δεν λέει. Τώρα πρέπει να πας στη σελίδα. Ποια πήγε ανάμεσά του, το τρίτο πρόσωπο που του κατέστρεψε.
0: Μάλιστα. Είμαι σίγουρος ότι δεν λέει όνομα. Μπορεί να λέει ότι είναι μια καλονή, ξέρω εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Του θεάματος και τέτοια. Όνομα δεν λέει με τίποτα.
1: Ναι. Από δίπλα Κώστας Λεφάκης. Προσοχή σε χρήμα, σχέσεις και υγεία. Τα 7 ζώδια που θα περάσουν δύσκολο καλοκαίρι.
0: Χρήμα, σχέσεις και υγεία.
1: Και υγεία.
0: Αυτά πρέπει να προσέχουμε συνέχεια ούτως ή άλλως.
1: Μπράβο. Λοιπόν, κάτσε να πάω σε πρωτοβουλία τώρα εδώ πέρα. Γιατί...
0: Χρήμα, σχέσεις και υγεία. Είδα το Μάξιμου Χαρακόπλο πάνω έριγνε ένα βλέμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη την ώρα που μιλούσε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κάτσε καλά, σου λέω. Κάτσε καλά ο Μάξιμος.
1: Πού είσαι, ρε?
0: Καπετάνος θες τον προφήτη Ηλία.
3: Και εμείς να θυμίζουμε λίγο την νικήτρια του.
0: Και έλα στον Δρυμό.
3: Κυπέλου,
1: θα σε έλεγα εγώ τώρα, γιατί από τον Δρυμό έμαθα πολλά.
3: Και έκανε Ισπανία ήθελε να έχει κατοχή της μπάλας. Άρα δηλαδή, ίσως με έναν τρόπο και εμείς να θυμίζουμε λίγο την νικήτρια του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Έγινες ρόδρυ.
3: Προσέξτε. Και έκανε η Ισπανία, ήθελε να έχει κατοχή της μπάλας.
0: Ναι.
3: Άρα δηλαδή την πρωτοβουλία του κυπέλου. Όταν έχεις την μπάλα, εσύ μάλλον θα βάλεις κόλλα, τα κυνηγάς να πάρεις την μπάλα. Κάποιος άλλος μάλλον και την έμεινα. Εμείς λοιπόν έχουμε την πρωτοβουλία. Έχουμε την πρωτοβουλία.
0: Φούριας Ρόχας.
3: Έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει.
0: Ναι, βλέπουμε, τρέχετε.
3: Μπορούμε να αντέξουμε αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της Άνοιξης του 27 και βέβαια έχουμε αντοχή,
0: ναι,
3: στο σκληρό παιχνίδι,
0: ναι,
3: και ψυχραιμία απέναντι στους προπυλακισμούς. Και ταυτόχρονα είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα. Οι ομάδες κερδίζουν.
0: Τέτοια ανάλυση ούτε ο Παπαλιάκας δεν έκανε.
1: Λοιπόν, φίλε, ούτε ο Καρπετόπουλος με τον Τέμι Νικολαίδη δεν έκανε προθέσεις.
0: Τέτοια ανάλυση.
1: Και τον Τάκη Φίσα.
0: Ο Καρπετόπουλος δεν ήταν ο Καρπετόπουλος.
1: Α, ο Τάκης Φίσας.
0: Ο Μακρύς ήταν, με τον Κουλουμπί.
1: Το Μακρύ και τον Κουλουμπί, α πούμε τώρα.
0: Λοιπόν, τέτοια ανάλυση που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός. Θυμίζουμε την Ισπανία. Κρατάμε την μπάλα. Έτσι, και αυτό που κρατάει την μπάλα είναι το πιθανότερο να σκοράρει.
1: Και έχουμε ομάδα, λέει.
0: Έχουμε ομάδα, έχουμε αντοχές.
1: Μέχρι το Σεπτέμβριο. Γραμμή στον αέρα.
0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Αλληλούια.
0: Τίποτα.
1: Αλληλούια.
0: Απογοητευμένο από άλλο κόμμα ήταν αυτό. Ναι.
1: Ναι.
4: Βγάλε με λίγο τώρα. Βγάλε με. Δίνω σήμερα.
0: Εκτός.
1: Έλα, Ντίνο.
0: Στον αέρα θες.
4: Ναι.
1: Έλα, Φορτσαντίνο.
4: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ντίνο.
1: Έλα, Φορτσαντίνο.
0: Μόλις άκουσε το Μητσοτάκι για την Ισπανία, είπε να πάρει τηλέφωνο.
1: Σε διπλό σου, Ντίνο.
4: Σας διακόπτω. Λοιπόν, επιβεβαιώθηκε λοιπόν για την Πέμπτη η πρώτη. Εντάξει.
1: Πέμπτη απόγευμα η πρώτη προπόνηση σε ΑΕΛ στο ΑΕΛΕΦΣΗ Αρίνα.
0: 23 Ιουλίου.
4: Συνομίλησα με τον κύριο Μπελεγόνη πριν από λίγο.
1: Τι σου είπε ο κύριος Μπελεγόνης, Ντίνο?
4: Αυτά που είδαμε και χθες.
1: Μπράβο, Ντίνο.
4: Έτσι και μαζί με τον Βαγγέλη τον Κουλάκη τα είπατε αργότερα και εσείς.
1: Μπράβο, Ντίνο.
0: Καμιά μεταγραφή σου είπε τίποτα ή όχι ακόμα?
1: Δεν μπορεί, δεν μπορεί ο Ντίνο να πει ονόματα.
0: Δεν μπορεί ο
4: Ντίνο. Αυτό που μας είπε ο Βαγγέλη είναι ότι η παρέτρα θα είναι γεμάτη όταν θα είναι.
1: Πολύ γεμάτη, Φορτσαντίνο. Πάρα πολύ γεμάτη.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Μπράβο, Ντίνο.
0: Να είναι γεμάτη η παρέτρα.
4: Λοιπόν, τώρα επιβεβαιώθηκε και 29 του μηνός όπως είπε Νίκο χθες, έτσι.
1: Ναι. Στο Καρπενήσι.
4: Στο Καρπενήσι, στο Μοντάνα η προετοιμασία.
1: Υπέροχα, Φορτσαντίνο.
4: Η αποστολή θα καταλήξει στο ξενοδοχείο Μοντάνα.
0: Ωραία,
1: μπράβο.
4: Λοιπόν, και θα πραγματοποιηθεί το βασικό σφαίρι της προετοιμασίας από εκεί και
1: μπράβο, Ντίνο.
4: Θα υπάρξει ανακοίνωση, θα είναι και αύριο πρόεδρος κατά 99% στη Λάρισα.
1: Θα είναι ο κύριος Τηλιανός αύριο στη Λάρισα, λέει ο Φορτσαντίνος.
4: Ναι, και συνεχίζεται είδε ο σχεδιασμός ο μεταγραφικός της ομάδας. Ερώτηση Μπουλάκια, άμα θέλει τίποτα.
0: Όχι, μα κάλυψε πλήρω, Ντίνο. Πέμπτη η πρώτη της ομάδας, φεύγει για Καρπενήσι στο Μοντάνα και ο σχεδιασμός ολοκληρώνεται και θα είναι γεμάτη η φαρέτρα. Βέβαια δεν μας είπες αν θα είναι από το πανωράφι, αν θα είναι από το μεσαίο.
1: Από τα πολύ πανωράφια.
0: Ναι.
4: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, αυτό που λέει ο Βαγγέλης τώρα ακριβώς, είναι ότι θα είναι γεμάτη και η φαρέτρα για να είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές.
1: Μπράβο, Ντίνο.
0: Σε ευχαριστούμε, Ντίνο, για την αθλητική ενημέρωση. Καλημέρα.
1: Μπράβο, Ντίνο.
0: Να σε καλά, φύγες φίνα όπως είσαι, μην κάθεσαι. Άντε, πάμε.
5: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση α3+ για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
6: DRT 95,1 FM Stereo.

0: Έφτασε.
1: Καλημέρα, καλημέρα στον Κώστα που μας γράφει. Καλημέρα, παιδιά. Ισπανία θυμίζει κυβέρνηση. Μη γίνουμε εμείς Αργεντινοί και παρέδες. Κλαδευτήρι, κλαδευτήρι. Στο λαιμό. Θα κάνει, λέει, η FIFA. Δεν θα κάνει η FIFA έρευνα, λέει, για τιμωρηθούν οι. Αυτοί που προκάλεσαν τα επεισόδια και τέτοια. Ο παρέδες δεν πρέπει να παίξει του χρόνου μπάλα ξανά. Μια χρονιά έξω, το 27 ξανά πίσω. Το 27 το καλοκαίρι, στην προετοιμασία. Στο Μοντάνα.
0: Η άστεγη κολλητή του υπουργού με τη βίλα. Η εμφανίζει με τον υπουργό σε πάρτι της ελίτ κοινωνίας.
1: Gossip. Η άστεγη κολλητή του υπουργού.
0: Με τη βίλα.
1: Κολλητή λέει, δεν λέει κάτι άλλο.
0: Ήταν άστεγη, το έπαιζε άστεγη, ναι. Και αυτό κάτσε γιατί έχει μεγάλο ρεπορτάζ εδώ πέρα τώρα.
1: Α, εννοείς για την φοροδιαφυγή. Φοροδιαφυγή. Ναι,
0: η ξανθιά κολλητή του υπουργού με τη βίλα Μαμούθ και τις επιχειρήσεις φαντάσματα. Το δίκτυο με τις εταιρείες Μαϊμού που κατέκλεψε από το δημόσιο 9,6 εκατομμύρια ευρώ. Τα εμπορεύματα αξίας 40 εκατομμυρίων ευρώ που αγόρασαν από ξένα κράτη και το ΦΠΑ που έφαγαν. Ένα πολυδέλαδο φαινόμενο που φέρεται να έχει αισθήσει η βιομηχανία φοροδιαφυγής, αποκομίζοντας τεράστια οικονομικά ωφέλη μέσω γενικών οικονομικών τιμολογίων εταιριών κτλ. Αποκάλυψαν οι ελεκτικές, οι ελεκτές, λέει, της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΔΕ. Πώς λένε αυτοί.
1: ΑΔΕ.
0: Λοιπόν, κάτσε να δεις τώρα εδώ πέρα, να σε πάω παρακάτω λοιπόν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μία από τις συλλήψεις της υπόθεσης. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, μεταξύ των τριών συλληφθέντων βρίσκεται και μία αλλοδαπή γυναίκα ιδιαίτερου καλούς. Ιδιαίτερου καλούς.
1: Τι θα ήταν.
0: Έτσι, μπράβο. Λουκουμάκι. Η οποία φέρεται να ήταν διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια βασικής εταιρείας του κυκλώματος.
1: Για να είναι κολλητή του υπουργού, ιδιαιτέρου κάλους θα είναι. Τι θα είναι.
0: Παρότι δήλωνε άστιγη, λέει, στις αρχές, η έρευνα έδειξε ότι διέμενε σε πολιτική βίλα, σε πολυτελή βίλα 280.
1: Λαθάνουσα γλώσσα, πολιτική βίλα, λέει. Πολιτική βίλα.
0: Σε πολιτική βίλα.
1: Φρόντιζε ο πολιτικός, φρόντιζε.
0: Πολιτική βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια με δύο πισίνες.
1: Ναι.
0: Η γνωριμία της με γνωστό πρώην υπουργό, άγνωστο αν ο ίδιος γνώρισε τη δράση της, ήταν φημολογούμενη στην ελίτ κοινωνία, αφού πολλές φορές.
1: Είναι πρώην υπουργός.
0: Ναι, ναι.
1: Πάει το μυαλό μου με ένα σκαναδιό.
0: Είχαν εμφανιστεί μαζί, λέει.
1: Στη καναδιό, έτσι, πώς το λένε. Μερακλείδες, πάει το μυαλό μου.
0: Σε κανένα δυο γήπες.
1: Ναι, ναι, μερακλείδες λέω. Ναι.
0: Οι ελεγκτικές αρχές εκτιμούν ότι στο κύκλωμα συμμετείχαν και αλλοδαποί εξαφανισμένοι εμποροί, οι οποίοι εμφανίζονται να πραγματοποίησαν αγορές εμπορευμάτων αξίας άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Κλέβουν το κράτος. Εμείς πληρώνουμε μέχρι τελευταίο ευρώ.
0: Να.
1: Ντροπή. Πόσο φοροδιαφυγή, 9,5 εκατομμύρια λέει.
0: Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή ύψος 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και ακόμα 8,3 εκατομμύρια ευρώ από φόρο εισοδήματος.
1: Αυτή είναι η κυρία και η ομάδα της. Μόνο για αυτή λέμε.
0: Ιδιαίτερου
1: κάλους.
0: Αλλοδαπή
1: Καλονί.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Επιχειρηματίας
0: που την
1: που ήταν άστεγη, αλλά έμενε σε βιλάρα. Όχι, με δύο πισίνες.
0: Με δύο πισίνες.
1: Στα νότια προάστια.
0: Πολιτική βίλα στα βόρεια προάστια.
1: Βόρεια ή νότια, ρε.
0: Στα βόρεια.
1: Βόρεια είναι μαρούς προς τα εκεί. Νότια προάστια είναι γλυφάδες, βουλιαγμένες και τέτοια.
0: Στα βόρεια προάστια.
1: Εγώ πάντως, Νίκο, αν έμενα στην Αθήνα και άντεχε η τσέπη μου, θα επέλεγα τα νότια προάστια.
0: Και
1: γλυφάδα βουλιαγμένη.
0: Πρώην πολιτικό. Πρώην, μάλλον, υπουργό ξεζούμιζε η μαντάμ.
1: Λοιπόν, έχουμε τη νέα παγκόσμια κατάταξη στο ποδόσφαιρο μετά το τέλος του Μουντιάλ. Για να δω. Ανέβηκε, λέει, το Μεξικό δύο θέσεις σε βάρος της Γερμανίας. 10 το Μεξικό, 12 η Γερμανία. Η Βραζιλία που ήταν έκτρωμα ανέβηκε μια θέση, πήγε πέμπτη.
0: Γιατί ανέβηκε, Παναγία, αυτή έπρεπε να πέσει.
1: Το Μαρόκο πήγε έκτο, ανέβηκε μια θέση. Λοιπόν.
0: Αυτή έπρεπε να πέσει.
1: Η Πορτογαλία υποχώρησε όπως και η Ολλανδία. Το πράσινο κροτήριο, κάτσε να δω. Η Εθνική Ελλάδος είναι στη θέση νούμερο 46 του κόσμου.
0: Πάλι καλά.
1: Ναι.
0: Πάλι καλά.
1: Ανέβηκαμε δύο θέσεις, ήμασταν 48.
0: Α,
1: το top 20 της, στο FIFA ranking: Ισπανία, Αργεντινή, Γαλλία, Αγγλία, Βραζιλία, Μαρόκο, Πορτογαλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Μεξικό. Αυτή είναι η δεκάδα και μετά οι υπόλοιπες. Έχεις γραμμή
0: στον αέρα.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι.
2: Καλημέρα, παλικάρι.
1: Καλώ το να.
2: Ναι. Οι τράπεζες 5 ψηλά κλπ. Εγώ πλήρωνα στην τράπεζα. Έχω το ενημερωτικό 5069. τον προηγούμενο μήνα και είπε θα πέσουν τα επιτόκια με απόφαση του Αρίου Πάγου 35-12, δεν είναι αγώνας μπάσκετ, δεν είναι αγώνας πόλο, είναι απόφαση.
1: Δεν είναι αγώνας κατμπολ, ναι.
2: Ναι, και τώρα τον επόμενο μήνα 5,196 το επιτόκιο. Όχι, όχι, να τα λέτε αυτά, να τα λέτε.
1: Να τα λέμε, να τα λέμε.
0: Ναι, αφού τα λες εσείς.
2: Ναι, 5,069
0: έτσι.
2: Και 5,196 ανέβηκε το επιτόκιο.
0: Ανέβηκε
2: τα επιτόκια με απόφαση του Αριού Πάγου 35-12. Τα παλιά του τα παπούτσα.
1: Στελάρα, καλημέρα.
2: Τα παπούτσα θα γράφουν όλα.
1: Ηρέμησε, Στελάρα, καλημέρα. Άντε και, και έμειναν 9 μέρες να βγει ο μήνας.
2: Ο μήνας έχει 22.
0: Θα περιμένει 29 το μήνα, Στέλιο, τότε θα δοθούν οι συντάξεις.
2: Ποιες συντάξεις, αφού σου λέμε
0: τις
2: τα
0: πίνας.
2: 1000 ευρώ πληρώνω 500 και μας αλλίζουν με...
1: Πέντε να ακούς τι λέει το χάι, έρχεται ο Γκλίξμπουργκ με το Μητσοτάκι, θα διπλασιάσει τις συντάξεις ο Γκλίξμπουργκ, ο Παύλος. Έτσι λέει το χάι.
2: Να μην χαρακτηρίζουμε.
0: Έτσι.
1: Καλημέρα μπαλαδόφατσα Στέλιο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, να είσαι καλά Στέλιο. Άμα αρχίσουν να πιάνουν τα επιτόκια για τις τράπεζες και τα τέτοια, άσε θα... Είναι και δύσκολη μέρα σήμερα που ανεβαίνει η θερμοκρασία.
0: Α.
1: Λοιπόν, μία ατάκα του Πρωθυπουργού, γρίφος Μητσοτάκη για τις εκλογές και την επόμενη μέρα διαβάζω.
0: Έδωσε το σήμα για εκλογές του 27, λέει εδώ πέρα.
1: Μία ατάκα του Μητσοτάκη κέντρισε την προσοχή των γαλάζιων βουλευτών στη χθεσινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Είπε μεταξύ άλλων ότι η διεθνής κατάσταση επιβάλλει μία κυβέρνηση ενός κόμματος, όχι απαραίτητα ίδιου χρώματος. Όλοι προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν τι εννοεί ο Πρωθυπουργός. Απλώς ότι θα κάνει διεύρυνση ξανά με συμμετοχή στα ψηφοδέλτια που προέρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους, όπως έκανε με αρκετούς που σήμερα είναι στην κυβέρνηση,
0: ή αφορά
1: τα μετεκλογικά μελούμενα, δηλαδή σχηματισμό κυβέρνησης με βουλευτές που θα αποχωρήσουν από το κόμμα τους και θα στηρίξουν μια κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπε Πασόκ, λέει, κατά κύριο λόγο. Θα δείξει. Καλά, εσύ περίμενε να πει κάτι διαφορετικό. Για την άνοιξη, για το 27 θα έλεγε. Για το Σεπτέμβριο θα έλεγε.
0: Ενός χρώματος είπε τώρα κυβέρνηση... δηλαδή, το χρώμα της Νέας Δημοκρατίας είναι
1: κυβέρνηση...
0: μπλε, πράσινο, λίγο κόκκινο είναι... και λίγο βυσσινή.
1: Θα είπε κυβέρνηση ενός κόμματος, όχι απαραίτητα ίδιου χρώματος.
0: Α, μάλιστα.
1: Μπορεί να έχουμε και λίγο πράσινο.
0: Α, μπράβο.
1: Μπορεί να έχουμε και λίγο μπορντό, τι είναι, ξέρω εγώ, η Ελλάδα εκεί πέρα αυτή. Σαν να λέω ότι πάμε και για μετεκλογικές συνεργασίες.
0: Του κυρίου Νταϊθόμεν.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Θα την προλάβει, θα δούμε. Θα την λέω, λοιπόν.
1: Το κρατάμε αυτό, το κρατάμε.
0: Λοιπόν.
1: Μου είπαν χθες το βράδυ είχε μια παράσταση στο αρχαίο θέατρο, η Αρπαγή της Περσεφόνης.
0: Το ξέρω.
1: Και άκουσα αρνητικά σχόλια.
0: Δεν ξέρω.
1: Και ναι. Πήγαν κάποιοι μέσω πλατφόρμας, ο κόσμος δεν ήξερε πολλά πράγματα. Είχαν κλείσει μέσω πλατφόρμας και μου έλεγαν κάποιοι φίλοι ότι Πινελίκη, σύννεφο έπεφτε του Πινελίκη, έτσι. Το τέτοιο σου, το αυτό. Α, η λέξη που αρχίζει από Α και αναφέρεται στα γεννητικά όργανα του άντρα. Στο αρχαίο θέατρο. Μια μπαρούφα και μισή μου μετέφεραν. Επιλέξει.
0: Μια μπαρούφα
1: η αρπαγίδη της Περσεφόνης. Έτσι μου είπαν, έτσι σας λέω. Δεν πήγα, δεν το είδα.
0: Μάλιστα.
1: Και στο αρχαίο θέατρο, παρακαλώ πολύ, έτσι.
0: Και στο αρχαίο θέατρο, φίλε.
1: Συγχαρητήρια στο Υπουργείο Πολιτισμού. Και σανότερα.
0: Στην κυρία Μεντώνη. Πού μας έχει. Προφητεία για αυτήν.
1: Συγγνώμη, να θυμίσεις λίγο τι έχει πει ο Άδωνης Γεωργιάδης για τη Μεντώνη.
0: Πρέπει να είναι ΕΣΑΗ υπουργός, έτσι.
1: Να όποια και να είναι κυβέρνηση.
0: Όποια και να είναι κυβέρνηση, πρέπει να έχει υπουργό πολιτισμού τη Μενδόνη.
1: Η Μενδόνη. Και μετά δεύτερο ο Χρυσοχοίδη. Και εδώ το ίδιο πήγε.
0: Αυτό είναι τέτοιο παίχτη, λέει. Να πούμε σε τον Χρυσοχοίδη, έχει εξαλείψει την κλιματικότητα. Παντούλη. Νεανική είναι η κλιματικότητα, μείον. Πόσο λένε, θερμοκρασία νευροκοπίου.
1: Τώρα που είπε για νεανική κλιματικότητα. Επειδή δέχτηκα αρκετά τηλεφωνήματα χθε από γονεί, όχι δεν το κάνουμε. Καθημερινά με τον Νίκο το λέμε για τι συμμορίε, για τα παιδιά, για όλα αυτά που γίνονται, για τα πατίνια. Να εφιστήσουμε την προσοχή των γονέων, γιατί το κακό ξεκινάει από το σπίτι. Άμα το έχει σχήμα το παιδί, άμα το μεγαλώνει, τι να πω τώρα. Είναι δυνατόν να βλέπουμε τέτοιες περιπτώσεις σαν το μαχαίρο μας στον Πλαταμόνα, για παράδειγμα, να βγαίνουν τα παιδιά μας να διασκεδάσουν και να φοβόμαστε πώς θα γυρίσουν στο σπίτι.
0: Και
1: είναι εκτός... δυνατόν να κυκλοφορούν συνοικίες 15χρονα και 16χρονα και να πάνε για καυγάκι με μαχαίρια και με τέτοια.
0: Και χθες έκανε ανάρτηση η μητέρα ότι το γιο της προχθές το βράδυ απάνω στο φρούριο εδώ πέρα 20 με 25 άτομα, μισοδροκοτιές κτλ. Αυτά είναι καθημερινά.
1: Καθημερινά τέτοια.
0: Και δεν υπάρχει γυρισμός σε αυτό το πράγμα.
1: Καθημερινά τέτοια.
0: Τελείωσε.
1: πρέπει να καταλάβουν επιτέλους οι γονείς ότι έχουν και ένα ρόλο να επιτελέσουν. Όχι μόνο να φέρνουν ένα πιάτο στο σπίτι.
0: Όταν έπρεπε να το καταλάβουν οι γονείς, δεν το καταλάβουν.
1: Εντάξει, τώρα που γίνανε 16-17, τώρα χαιρετίσματα.
0: Και 15 και 14.
1: Μάλιστα.
0: Όταν έπρεπε να το καταλάβουν, δεν το καταλάβαιναν.
1: Έλα,
0: προφητεία για Ατήλα 3. Όταν η Ελλάδα θα έχει πετρέλαια. Το χρονικό της βάρβαρης τουρκικής εισβολής, λέει η Ελεύθερη Ώρα.
1: Όταν η Ελλάδα.
0: Προφητεία για Ατήλα 3. Όταν η Ελλάδα θα έχει πετρέλαια.
1: Καλά, μέχρι να βγάλουμε στην πετρέλαια θα περάσει καμιά
0: εικοσαετία. Νέες αποκαλύψεις για το Κυπριακό είναι ενώ οι ένοχοι και προδότες τη γλίτωσαν, λέει. Πίσω από τις κυβερνήσεις της Ελλάδας, είπα, κινούσε τα νήματα ο Κίσιγκερ. Τα ξέρουμε αυτά, ρε.
1: Τον είδες τον άλλο, τον 60χρονο, που είχε στήσει καρτέρι στην Ακρόπολη και μαχαίρωνε κόσμο.
0: Δυο Ελληνοαμερικάνους.
1: Έκανε επιθέσεις με μαχαίρι.
0: Είχε ψυχολογικά προβλήματα, λέει.
1: Σε τουρίστες, ο 60χρονος,
0: ναι.
1: Δηλώνει άστεγος και στο παρελθόν έχει συλληφθεί για κατοχή μαχαιριού, για εξύβριση.
0: Και λοιπά.
1: Ψυχολογικά προβλήματα.
0: Ναι. Μάλιστα. Όλοι έχουν ψυχολογικά προβλήματα.
1: Όλοι έχουν ψυχολογικά και μαχαιρώνουν τον κόσμο.
0: Και γίνεται. Έλα, ρε. Με ποινικό παρελθόν, λέει, άστεγος και τα λοιπά. Για να το πω. Έλα, ρε, φίλε.
1: Εσύ, εδώ στην Αθήνα λένε ότι ο καύσωνας, λέει, έφτασε στην άσφαλτο. Η άσφαλτος έφτασε στους 60 βαθμούς Κελσίου χθες Δευτέρα.
0: 70.
1: Στις ταράτσες, λέει, πάνω από 75 βαθμοί Κελσίου.
0: Εδώ χθες το βράδυ, φίλε, φαινόμενα δράμα, καβάλα, πριν λίγο Θεσσαλονίκη, ειδικά στη δράμα, μπουρίνια.
1: Βροχές.
0: Όχι βροχές.
1: Έτωνες, ναι.
0: Τα σήκωνε όλα. Τα σήκωνε όλα, λέει, δεν έμεινε τίποτα.
1: Τώρα, άμα αρχίσουμε να μετράμε που έφτασε η θερμοκρασία στην άσφαλτο ή στις ταράτσες, 60 λέει στην άσφαλτο στην Αθήνα, 75 στις ταράτσες, θα φτάσουμε να μετράμε άλλα νούμερα.
0: Τώρα γυρνάμε πίσω πριν από μερικά χρόνια, από ό,τι είχαμε, θυμάμαι το 17, που είχαμε το καύσωνα έτσι πάνω 44-45 βαθμούς ή το κεβάλε.
1: Πέρσι δεν έκανε καθόλου 42-43.
0: Όχι.
1: Δεν έκανε πέρσι καθόλου.
0: 40 άλλοι.
1: Έχεις ακροατή?
0: Ανέβαζαν οι άλλοι, όχι. Που ανέβαζαν οι άλλοι και έλεγαν ψήνουμε αυγά, λέει, πάνω από το αυτοκίνητο, βάζαμε τα αυγά, τα λουκάνικα στην άσφαλτο και ψήνουν το κτλ.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα. Ο Τζαρακούλης
1: είμαι. Δήμαρχε!
0: Τεράστια!
1: Και χθες πέτυχα τον ιό στο Ζιώνα και το μίνι μάρκετ έτσι και στη Δονιά και τούτο σε χαιρετίσματα. Καλημέρα.
3: Λοιπόν, τώρα θα κάνω κριτική για το έργο που είπατε
1: χθες. Ήσουν εκεί?
3: Δυστυχώς.
1: Όχι. Δήμαρχε, μου μετέφεραν τα χειρότερα σήμερα το πρωί.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, εξεπλάγει και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Διότι εμείς όλοι που δουλέψαμε για το αρχαίο θέατρο, δημοτικές αρχές και πλήστοι όσοι άλλοι λαρισαίοι, δεν περιμέναμε ότι θα βλέπαμε αυτό που είδαμε.
1: Την αρπαγή της Περσεφόνης.
0: Ωραία, καλά είναι η αρπαγή της Περσεφόνης, θα μείνει ξεβράχοντα.
3: Η αρπαγή της Περσεφόνης, Παύλα, επιστροφή.
1: Ναι.
3: Ήταν, βέβαια, ξέρω, θα βγουν μερικοί και θα πούν δεν καταλαβαίνετε από μοντέρνα και τέτοια.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνετε από τέχνη, μας λένε τώρα.
3: Δεν είναι για μοντέρνα. Καταρχάς, έχετε δει εσείς δύο με φούστα γυμνό και με ηλεκτρική κιθάρα.
1: Βγήκε ο Δίας με ηλεκτρική κιθάρα και με φούστα.
0: Είχε και το ματσαφλάρι έξω, κύριε Δήμαρχε.
1: Φούρουσε φούστα.
3: Όχι.
1: Φορούσε φούστα.
3: Φορούσε φούστα, πλησέ, πώς τη λένε.
1: Ναι. Σκοτσέζικη αυτή, τη σκοτσέζικη.
3: Λοιπόν, όχι, καμία τέτοια.
1: Α, όχι, σκοτσέζικη, ναι.
3: Λοιπόν, γυμνός και με ηλεκτρική κιθάρα.
0: Θεός φυλάξει.
1: Ευτυχώς δεν το έκανε, λοιπόν, δεν το έβαλε όλα στην Οδύσσια αυτό. Ναι, συνέχισε.
3: Το μισό έργο ήταν στα αγγλικά, το μισό ήταν στα ελληνικά.
1: Ό,τι να είναι.
0: Παναγία,
1: και είχε και ύβρις. Όρχισε, έμαθα.
3: Ξεκάρποτο, ναι. Στο ξεκάρποτο προσπαθούσε να περάσει κάτι μπιγκίβατα η γενική λέξη πάντα αναφέρθηκε στον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία, τη δικτατορία της Αργεντινής, στο τι έκανε η Αγγλία όταν ήταν αυτοκράτηρα σε όλες τις χώρες στην Ιδία και δεν συμμαζεύεται.
1: Με την αρπαγή της Περσεφόνης τι σχέση έκανε όλα αυτά?
3: Δεν μπορούσαν ποτέ αυτά. Και στα αγγλικά τώρα, καταλαβαίνετε, στα αγγλικά, μισά αγγλικά.
0: Τι Περσεφόνη, τι Μενδόνη.
3: Λοιπόν, όχι, δεν θα πω για τη Μενδόνη, γιατί ίσως.
1: Πάντως είναι από το Υπουργείο Πολιτισμού η παράσταση αυτή.
3: Είναι, αλλά τώρα δεν ξέρω αν τα εξετάζω.
1: Δεν την έχει δει η κυρία Μενδόνη, δεν την έχει δει η Υπουργός μάλλον.
3: Έχετε δει τις προσκλήσεις και τις ανακοινώσεις, δεν είδα να λένε ότι επιτρέπεται με αυτή την ηλικία και πάνω.
1: Α, ήταν και μικρά παιδιά.
0: Οι αντιδράσεις του κόσμου, ποιες ήταν, κύριε Δημαρχή? Οι αντιδράσεις του κόσμου.
3: Παγώσαμε.
1: Κάτσε λίγο να καταλάβω. Υπήρχαν και μικρά παιδιά.
3: Υπήρχαν και μικρά παιδιά πήγανε στις γονείς με παιδιά.
4: Βέβαια, εντάξει, δεν ξέρανε. Και έλεγε όντως αυτές τις λέξεις που έμαθα, γιατί δεν μπορώ να τις πω στον αέρα.
3: Απλά βομολογίες, ναι. Στον ύψιστο βαθμό, δυο σκηνές, όταν έπιασε ο Δίας τον αδερφό του τον Άδη με την Περσεφόνη.
0: Μιλάμε
3: για καταστάσεις.
0: Πώς δεν τον έπιασε με κανέναν άλλο
4: καβάλα.
3: Τα λόγια δηλαδή ήταν. Δεν μπορώ να.
4: Μου μετέφερε ο αρχισυντάκτης ότι είναι Αλάρης ο Αλέξανδρος Κατσιπλής που ήταν εκεί. Απαράδεκτα πράγματα μου λέει. Πάθαμε σοκ όλοι. Και ύβρις.
3: Ακριβώς πάθαμε σοκ. Δεν μπορούσε και στενοχωρέθηκα, ξαναλέω.
4: Και ήταν και γεμάτο.
3: Γεμάτο δεν ήταν, τέλος πάντων.
4: Δεν ήταν γεμάτο, όχι.
3: Αλλά είχε όμως αρκετό κόσμο, όσο μπορεί να δεχτεί, γιατί δεν είναι έτοιμο.
4: Εντάξει, δημαρχελίσε μου μια άλλη απορία, γιατί με ρωτούσαν μερικοί. Εδώ, σε αυτή την παράσταση, πώς πήγαν και μέσω ποιας πλατφόρμας, ποιες προσκλήσεις, δεν έγινε γνωστό. Δηλαδή, γιατί πρέπει να πηγαίνουν συγκεκριμένοι 50-80% άνθρωποι συνέχεια σε αυτά.
3: Εγώ, για να μην εκκληθήσει, είχα πρόσκληση.
4: Εσείς δήμαρχοι, εντάξει, λογικό είναι, ως πρώην δήμαρχος.
3: Εντάξει. Γι' αυτό το θέατρο έχουμε δουλέψει πάρα πολύ.
4: Ναι, εννοείται.
3: Όλοι στη δημοτική.
4: Άμα δεν δει ο Τσαρακούλης παραστάσεις για το θέατρο που έχει δουλέψει 16 χρόνια.
3: Αλλά θυμάμαι τώρα θα σας πω ότι θα κουτσουμπολέψω.
0: Βεβαίως.
3: Γιατί είμαστε ενθουσιασμένοι ότι θα προχωρήσει πολύ περισσότερο από ό,τι προχωράει το θέατρο. Και ήδη εγώ είχα κάνει μια.
4: Την έπιασα. Τη σπόντα στον αέρα την έπιασα. Περιμένουμε να προχωρήσει πολύ περισσότερο από ό,τι προχωράει το θέατρο, ναι.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, μπορούσε να προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα. Είχαμε προβλήματα διάφορα όλα τα χρόνια. Λοιπόν, λέω ότι είχαμε καλέσει τους ανθρώπους της Λάρισας που ασχολούνται γενικότερα με το θέατρο από όλο τον κόσμο. Είχαμε κάνει μια συγκέντρωση τότε, θυμάμαι, στο Grand Hotel. Και οι πρωταγωνιστές του Θεσσαλικού Θεάτρου ήθελαν οι άνθρωποι να πούνε να συμμετέχουν. Ή ο καθένας είχε την άποψή του. Και ακούστηκαν κάποιες μοντέρνες ιδέες και οι περισσότεροι κλωτσίσανε. Είπαμε σιγά ρε παιδιά, αρχαίο θέατρο της Λάρισας, το ονειρευόμαστε δεκάδες αιώνες κλειστό, να πάμε σε αυτά που πρέπει. Σε αυτά που πρέπει. Μην σου ονειρευόμασταν και φεστιβάλ θεάτρου τύπου Επιδαύρου και τα λοιπά. Θα το δουν τι μετέπειτα. Αλλά να φτάνουμε να ανοίγει σπανίως. Γιατί έχει ανοίξει μετρημένες φορές. Ναι. Τώρα, πρώτη φορά το ανοίξαμε εμείς 31 Ιουλίου ημέρα Σάββατο 4.30 το απόγευμα όταν πέρασε η φλόγα για τους Ολυμπιακούς της Αθήνας.
4: Το 2004.
3: Για πρώτη φορά. Με τη Σκλεραρίκοβα.
4: Ναι, το θυμόμαστε, το θυμόμαστε.
0: Ξεχνιούνται αυτά.
4: Ξεχνιέται δήμαρχε Σκλεραρίκοβα, λαμπαδιδρομία τέτοια ξεχνιέται.
3: Εντάξει, ήταν μια μεγάλη ιστορία που πήγαμε να αναπληρώσουμε το πρόγραμμα της Γιάννας. Η Γιάννα ήρθε ειδικά στη Λάρισα να μας παρακαλέσει
0: Γιάννα και
3: να μην σαμποτάρουμε την όλη εκδήλωση, γιατί τότε θυμάστε, για διάφορους λόγους Ολυμπιακή πόλη είχε γίνει ο Βόλος.
4: Ναι.
3: Και βάσει του προγράμματος η φλόγα έπρεπε να διανυκτερεύσει στο Βόλο, που ήταν Ολυμπιακή, πόλη και από εδώ απλά θα περνούσε. Και επειδή, λοιπόν, απλά θα περνούσε, φοβήθηκε μήπως εμείς σαμποτάρουμε. Εμείς είπαμε, επωδυνή λόγο δεν θα σαμποτάρουμε εμείς την Ολυμπιακή.
4: Είμαστε υπεράνω, δεν θα κάνουμε τέτοια πράγματα, παρόλο που ο Βόλος είναι...
3: Ναι, θα έχουμε ξεπεράσει. Απλά θέλουμε να δείτε την ημέρα, την ώρα, που να ταιριάζουν στη Λάρισα. Μιλάμε για τη Λάρισα τώρα, που λέτε και για τον καύσωνα. Και λες και την είπαμε την κυρία Γιάννα ότι βρες τη χειρότερη
4: μέρα. Και μας το έβαλε, αυτό ήθελα και εγώ από 4.30 το μεσημέρι, 31 Ιουλίου.
0: Σήμερα είχαμε στηθεί να δούμε τη Σκλεραρίκοβα.
3: 31 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο.
4: Σάββατο κιόλας πριν
3: όλοι. 4.30 το απόγευμα. Μιλάμε για 40 πλάς. Λοιπόν, και την πήρα τηλέφωνο, της λέω, καλά, δεν καταλάβατε τι είπα. Σας παρακαλώ κύριε Δήμαρχε, μη μου το συζητάτε, έβγαινε, έκανα το κα... Δεν υπάρχει.
0: Μας ζουλεύεις.
3: Η Λάρισα καταρχάς λέω τα Σαββατοκύριακα κλείνει. Κλείνει και τα Σάββατα. Εκτός από
4: χώρο. Ειδικά τότε το 2004 που ήταν καλές εποχές προ-κρίσης.
0: Και πλακώναν όλοι.
4: Ιούλιο, Αύγουστο, Σαββατοκύριακο ήταν όλοι στα παράλια.
3: Λένε δεν είναι ανοιχτή η Λάρισα. Ποιον να πούμε να μπήκε στη Λάρισα για να δείτε.
4: Πάλι όμως τα κατάφερες, Δήμαρχε, θυμάμαι, είχε και κόσμο.
0: Παντουλισμός.
3: Λοιπόν, θα σας πω επιτροχάδι, τώρα θα στρώ την ώρα, αλλά έτσι που την έγινε.
0: Μια χαρά την τρως.
3: Ήμουνα στη Γαλλία, στο Ενδιάμεσο, έναν φίλο μου Ελληνογάλο. Και την ώρα που καθόμασταν εκεί και τσιμπούσαμε, χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνει ο άνθρωπος. Και έλεγε συνέχεια, ουί Αντριάννα, ουί Αντριάννα.
0: Ουί Αντριάννα, ουί.
4: Εσύ κατευθείαν ακούσε Αντριάννα, λες Αντριάννα, ποια Αντριάννα.
0: Σκλαρίκο, με το πιάσε.
3: Ναι, μεταξύ σου, μωρέ. Με ο Γιώργο, με συγχωρείς. Ούτε η Σκλεναρίκο δεν ήταν.
0: Ε, αυτή ήταν.
3: Στο τηλέφωνο και μου λέει, μα είναι η Αντριάννα.
0: Φέρ την εδώ, πες την Αντριάννα.
4: Δήμαρχε, φαντάζομαι, σηκώθηκες μία όρθιος κατευθείαν και λες.
3: Λέω, δώσ' μου το τηλέφωνο. Δώσ' μου το τηλέφωνο εδώ τώρα, λέω. Του δείτε το τηλέφωνο άνθρωπος, της είπε βέβαια να σου μιλήσει ο Δήμος.
4: Σε ποια γλώσσα μιλήσατε όμως, μιλούσε ελληνικά ή αγγλικά? Α, τα μιλάς στα γαλλικά.
3: Αγγλικά.
4: Αγγλικά, αγγλικά.
3: Λοιπόν, της λέω, είμαι ο Τάδελη, ευγενικότατη, μου λέει παρακαλώ, τι θα θέλατε. Λέω, θα μας κάνετε την τιμή να έρθετε να τρέξετε στην λεπαδιδρομία Σολυμπιακής Φλόγας 31 Ιουλίου ημέρα Σάββατο στη Λάρισα. Λέει, με συγκινείτε? Και σας λέω αυθόρμητα ναι.
0: Άμα.
4: Ούτε να ρωτήσω λίγο τον Κριστιαν τίποτα.
0: Τίποτα, τίποτα. Μόλις άκουσε την Τζανακούλη και έγραψε και τον Κριστιαν και όλος.
3: Τζανακούλη, άκουσε λάχι. Ναι, κλείσανε κύριε Δήμαρχε, τελειώσαμε.
4: Ουί, ουί.
3: Και τα είχαμε όλα αυτά. Και βέβαια έγινε το αδιαφόρητο. Η οποία ήταν κυρίως στον παρόδο ευγενικότατη, μορφωμένη.
4: Δήμαρχε, 22 χρόνια μετά, θυμάμαι και την άλλη ατάκα που μας είπατε, που κάπου κατεπάει και γυρνάει όλος και λέει, ποια είναι αυτή δίπλα στον Τζανακούλη.
3: Πήγαμε τότε, το τυπεφέ μας έπαιζε στην Επίδαυρο με τον Τζακίρογλου.
4: Μπράβο, ναι.
3: Την Ρωμουκίου που είχαμε τότε και παίζαμε στην Επίδαυρο το Φιλοκτήτη με τον Τζακίρογλου. Και τους είχα πάει εκεί εγώ στην Επίδαυρο, πήραμε το βράδυ και όλη η οικογένεια. Καρεμπέ, Σκλεναρίκου, μαμά, αδερφή και λοιπά. Γιατί επειδή σήκωνε και το χιούμορ και αυτά, η Σκλεναρίκου ήταν εκεί ένα 85, ένα νικητή.
4: Άμα έβαζε και τα κούνια, έφτανε τα 2 μέτρα.
0: Μακριά, σκουτάρε,
3: τελανέ, λαχτάρε. Και εκεί δίπλα με ένα τρίγωνο μπουστά η δίπλα εγώ, λέω, βλέπει τώρα εδώ που μα κοιτάνε όλοι, γιατί μπήκαμε αργά και δεν μιλάει κανένα. Ξέρει τι λένε όλοι αυτοί, λέει τι λένε. Ποια είναι αυτή δίπλα στον Τζανακούλη.
4: Α, σωστά. Εσύ τι είπες στην Αντάγα, ναι. Δήμαρχε, τώρα που έχουν περάσει 22 χρόνια από τη λαμπαδιδρομία τότε στη Λάρισα και είχε πολύ κόσμο, πιστεύεις κατά βάθος ότι μπορεί η μισή και παραπάνω να έρθει για να δουν και τη Σκλεναρίκοβα?
3: Η μισή, το 80%.
4: Άρα πόσο έξυπνα σκέφτηκε με όρους μάρκετινγκ ο Δήμαρχος, σου λέει θα φέρω τη Σκλεναρίκοβα για να βγουν Λαρισαίοι.
0: Ξέρεις
3: που ήταν οι περισσότεροι?
4: Πού?
3: Ήταν μεταξύ φιλελλήνων στρατιωτικής λέσχης και πλατείας, διότι η Σκλεναρίκοβα θα ξεκινούσε να τρέξει από την κεντρική πλατεία. Και την είχαμε βέβαια, μου είπε ότι αν δεν έρθετε κύριε Δήμαρχε, και εγώ δεν βγαίνω από το ΒΑΝ. Είχα τη δημοτική αστυνομία, είχα κόσμο εκεί και εγώ έτρεξα από το θέατρο για να πάω στην πλατεία για να βγάλω την Αντριάννα από το ΒΑΝ. Λοιπόν, σορτσάκι
0: καυτό. Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
4: Όσο το θυμάμαι και εγώ, ναι.
0: Καήκαμε.
3: Τα λέω δημόσια, αλλά ξέρετε μου έχουν μίλια τα.
0: Έτσι.
3: Για να τα μην πω ότι εκεί λέει, α, Δήμαρχε, και εσύ τώρα μας έφερες εδώ τη Σκλεναρίκοβα, δεν έφερες κανένα καραπιάλι, κανένα κουτσινούλι. Ήταν τότε εδώ. Λέω, παρόλο που βιαζόμουν, όλοι τώρα έκαναν ένα γύρο από μένα. Λοιπόν, περίμενα να δω εδώ. Τώρα εσύ δεν τρέψε λίγο. Εάν δεν ήταν η Σκλεναρίκο, όχι εσύ, όλοι αυτοί εδώ γύρω
0: δεν θα υπήρχαν.
3: Δεν θα έδωσε τίποτα παραλίε. Και άρχισε να φωνάζει, να πέστα, πέστα.
4: Ενώ είχε λάβει, ναι, είχε λάβει πολύ μεγάλη
0: εκτίμηση. Δήμαρχε, πέστα.
4: Τώρα, Δήμαρχε, με την ευκαιρία που σου έχουμε τώρα, φαντάζομαι, δεν ξέρω, έχει να πει κάτι άλλο για την παράσταση, ό,τι ήταν να πει το είπες, έτσι.
0: Άμα ήσουν τώρα Δήμαρχο, ποια θα μα έφερνε εδώ, Δήμαρχε?
3: Κοιτάξτε, παραλίγο θα είχα φέρει για τα εγγένεια. Για το κοινοκομείο η Μπριζίτ Μπαρντό.
4: Μα που ήταν φιλόζωη, ναι.
0: Ωρε φίλε.
4: Πού ήταν φιλόζωη.
3: Πρέπει να σας πω.
4: Τώρα έχουμε βρει δίκιο γούλα, δεν έχουμε Μπριζίτ Μπαρντό. Ναι.
3: Πήγα οδικός, βγήκα σε αυτοκίνητο από τις Κάνες όπου μιλούσα σε ένα συνέδριο και πήγα με ένα φίλο μου στο Σεντροπέ. Για να τη βρω.
4: Σεντροπέ, Λουί Ντεφινέ. Ωρε φίλε, ναι.
3: Ναι, αλλά δυστυχώς δεν τη βρήκα και πήγε, βρήκα την οικονόμη τη. Μου είδε στο τηλέφωνο από τη Γαλλία, στο Παρίσι δηλαδή, μάλλον, στο Παρισιό, και την πήρα και μου λέει, ιδιαίτερη τιμή, αλλά για λόγους υγείας δεν θα έρθω.
4: Ναι, ήταν και μεγάλη και τότε, ναι, ναι, ναι.
3: Είχε, λοιπόν, ξέρετε αυτά, αλλάζουν την κατάσταση.
0: Έτσι ακριβώς.
4: Τώρα...
3: Στο Βόλο, το βράδυ που έμεινε η φλόγα και είχαν εκδήλωση στην παραλία, ο τότε δήμαρχος είχε φέρει ένα πιανίστα. Φύρμα και τα λοιπά.
4: Ναι.
3: Αλλά έγινε και όμως λέει, άρα άλλος φέρνει τον Αντριάννα σήμερα φέρνει.
0: Το σήμερα έπνος εκεί πέρα και πιανίστα.
4: Τότε, τότε όλοι γύρω γύρω λέγανε ο Τζανακούλης φέρνει την Αντριάννα, φέρνει τη Μενεγάκη, φέρνει την Κορομιλά. Εσύ ποιο μας φέρνεις εδώ πέρα. Έτσι λέγανε.
3: Ήταν άλλα χρόνια, τέλος πάντων.
4: Εσύ όμως δήμαρχε, δεν σκέφτηκες τότε να κάνεις αυτό το παρέι, το πρωτοχρονιάτικο που κάνει τώρα ο Μαμάκος, έτσι. Πώς και δεν το έχεις σκεφτεί να κάνουμε κι εμείς μια παρέλα τέτοια.
0: Αυτό ήταν.
3: Δεν ήταν στα.
0: Αποκριάται εγώ.
3: Στα δικά μου.
4: Δεν ήταν στα δικά σου στάνταρ. Στα δικά σου γούστα.
0: Είχε καταφέρει.
3: Είχε με την Αντριάννα, όχι άλλες λεπτομέρειες.
4: Ναι.
3: Και φέραμε γούρι, γιατί εκείνη τη χρονιά τα Χριστούγεννα ο Δήμαρχος Παρισίων την έβαλε. Για να ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο.
4: Ήδη από εμάς που την πήραμε στην Ολυμπιακή Φλόγα εδώ πέρα, γιατί η κόρα ταξίδεψε και στη Γαλλία, έτσι. Την είδα στη Γαλλία.
3: Ναι. Μέσα για να τελειώνουμε την παράσταση, χθες στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Ειλικρινά, δεν περίμενα ότι το θέατρό μας θα δεχόταν τέτοιες παραστάσεις. Εγώ έχω και εγώ τις απόψεις και μοντέρνες ιδέες όπου χρειάζεται και αλληγορικές απόψεις κτλ. Αλλά το χθεσινό ήταν.
0: Ξεφτύλα.
4: Τώρα με την ευκαιρία που σε έχουμε στον αέρα, βέβαια έχει περάσει πολύ και η ώρα και θέλουμε να πάμε και διαφημίσει. Δεν μπορώ όμως να μην ρωτήσω, επειδή χθες έτυχε να συντονίζω μια εκδήλωση, μια συνέντευξη τύπου που έκανε η Ευαγγελία Λιακούλη και είχε καλεσμένους όλους πήγανε. Οπότε το ξέρεις το θέμα. Εννοώ για το κλειστό του Αλκαζάρ.
3: Δεν μπόρεσα, πήγαινα εγώ στο Τζόι, αλλά δεν μπόρεσα γιατί είχα λυπηθεί.
4: Δήμαρχε, άλλο θα σου πω. Άκουσα από όλους τους ανθρώπους του αθλητισμού, από όλα τα σωματεία, τώρα ξέρεις εσύ έτσι, από στίβο, από μπάσκετ, από βόλεϊ, μικρά παιδιά να κάνουν προπόνηση 12-1 το βράδυ γιατί δεν υπάρχει χώρος για να αθληθούν στη Λάρισα. Είναι δυνατόν. Η Λάρισα να μην μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες στίβου.
0: Άντε μας τα έχει πει και
4: αγώνες μπάσκετ, ναι, αλλά.
3: Εγώ ξέρετε, εγώ θα μην λέω μεγάλα λόγια. Είχα δει τότε
4: και θέλω να ρωτήσω, επειδή λέγανε έπεσε στο τραπέζι το κλειστό του Αλκαζάρ, το ΕΑΚ, γιατί δεν μπορεί να το πάρει ο Δήμος. Πέντε λέει, έλεγε ο Σουλούκος ο αντιπεριφερειάρχης, πέντε Δήμοι σε όλη τη χώρα λέει τα έχει η Γενική Γραμματεία. Στα υπόλοιπα τα έχουν πάρει Δήμοι.
3: Θα σας πω. Ναι. Καταρχάς να κλείσουμε το θέμα αυτό. Ότι εγώ το κολληβητήριο, το λέω σε πρώτο πρόσωπο που δεν μ' αρέσει, το έκανα γιατί τότε το κολληβητήριο το άλλο δεν επαρκούσε. Κάναμε το κολληβητήριο. Ό,τι μπορούσα να κάνω το έκανα. Λοιπόν, τώρα είναι απαράδεκτο η πόλη της Λάρισας να μην έχει άλλη μία μεγάλη υποδομή. Τώρα γιατί δεν πήγανε τα ΕΑΚ στους Δήμους. Όταν εγώ ήμουν στην ΚΕΔΚΕ, ήμουν υπεύθυνος των οικονομικών και μέσω της ΚΕΔΚΕ δίναμε τα χρήματα που παίρναμε από τη ΓΟΥΓΟΑ σε αυτούς που είχα πάρει τα ΕΑΚ ανά την Ελλάδα. Δυστυχώς η Λάρισα και δύο-τρεις άλλοι δήμοι δεν τα πήραμε. Δεν τα πήραν τότε, πριν από εμάς. Εγώ πήγα να αλλάξω τον νόμο και δεν βοήθησε τότε η ΓΟΥΓΟΑ. Είπε ότι έγινε, έγινε. Τους είπα να τα πάρει ο Δήμος. Είναι απαράδεκτο. Και έβλεπα και τι λεφτά παίρνανε οι άλλοι δήμοι από τη ΓΟΥΓΟΑ. Δηλαδή βγάζανε λεφτά και κάναν και άλλα έργα. Ήταν απαράδεκτο που δεν ήρθαν στο Δήμο. Ήταν πριν από εμάς όμως. Ήταν πριν από εμάς. Δεν το κυνήγησαν, κακώς κάκιστα και αυτά είναι τα προβλήματα. Η ΓΟΥΓΟΑ πρέπει να σκύψει πάρος στη Λάρισα.
4: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για όσους δεν καταλαβαίνουν, αυτό εννοεί ο Δήμαρχος, ναι.
3: Τα είπα και στον πρόεδρο. Λέω τι γίνεται, λέει προσπαθούμε. Με λόγια δεν γίνεται. Με λόγια δεν γίνεται.
4: Λοιπόν, θα τα πούμε άλλη στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ, Δημάρχε.
0: Και μια τελευταία ερώτηση από φίλο Ακροατή. Σκέφτεστε να ξανασχοληθείτε με την πολιτική?
3: Όχι, έχει κλείσει το θέμα.
0: Έχει κλείσει.
4: Γιατί τώρα
3: που τον έχω. Είμαι ενεργός πολίτης.
4: Έχω ακούσει σενάρια, θα το πω γιατί με ξέρεις, Δημάρχε. Έχω ακούσει σενάρια ότι μπορεί να σε δούμε στο ψηφοδέλτιο του Σαμαρά.
3: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
4: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
3: Ούτε πέρασε από το μυαλό μου.
4: Ούτε πέρασε από το μυαλό του.
3: Ούτε το σκέφτομαι που περάσει.
4: Μωρέ, εγώ έτσι απάντησα, αλλά μου λέει ένα άκου που σου λέω ο Τζανακούλης έχει πολύ καλή σχέση με τον Σαμαρά. Μου λένε παιδιά, λέω, δεν θα κατέβηλω.
3: Εγώ έχω σχέσεις με όλους για διάφορους λόγους.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Ξέρω και ποιους βοήθησα, πολιτικά, δεν είναι πολύ σοβαρά. Ασχέτως αυτό, όπως συνεργαστήκαμε, τέλος πάντων.
4: Λοιπόν, στην επόμενη παράσταση που θα πας στο Αρχαίο Θέατρο, θα έρθουμε και εμείς από δίπλα εκεί πέρα για να το σχολιάσουμε μαζί το event, έτσι.
3: Την επόμενη παράσταση θα κοιτάξω να μάθω τι είναι.
4: Καλημέρα, Δημάρχε, να είσαι γερός, καλημέρα.
0: Γεια σου, Δημάρχε.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, εντάξει, τώρα τι να πούμε τώρα. Είναι και 32. Ελεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
0: Τρελαίνει κόσμο ο Καζάνας, εκτόσεις Καζάνα, τερχάτε στο Καζάνα.
4: Ψυγεία, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Καζάνας και μόνο Καζάνας.
4: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας, Καβατσίνας, κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
4: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
0: Wine and Spirits,
4: κάνε την κάθε μέρα γιορτή.
0: Καβατσίνας.
4: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος, για να έχεις το κεφάλι σου ίσιο. Φυσικό τιμολόγια στο φωτάκι, άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, φωτάκι.
4: Για ρεύμα,
0: φωτάκι.
4: Για φυσικό αέριο,
0: φωτάκι.
4: Πουθενά φθηνότερα. Φωτάκι. Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Βιλβούλγα τη Μιχάλη.
0: Και τώρα νέο φωτάκι, φωτάκαρο, Παναγούλη και ο Στυνιανού γωνία. Απόστολο και Άκη, μόνο φωτάκι.
4: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Απαντά μεγάλο Θεσσαλέμου, κοιτού τι εκπτώσει να συντημένου μόνο στο καβάλο.
4: Το μορφαίνει κι άλλο.
0: Καβάλο.
4: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει καβάλο. Και τίνεται με στήλη Ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Θα τρελαθείτε όλοι από τι καλοκαιρινέ εκπτώσει του καβάλο.
4: Πάμε να κάνουμε βουτιά. Παραλία Αλεξανδρινής, Mosquito Beach Bar.
0: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και στο Mosquito Beach Bar, baby.
4: Από νωρίς το πρωί στη ξαπλώστρα μέχρι αργά το βράδυ χαλαρώνεις, κάνεις βουτιά σου, τρως, πίνεις. Περνάς βασιλικά, Mosquito Beach Bar.
0: Πλάτς πλούτς.
4: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
4: Στην Αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
4: Και τι τρώμε, ε?
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύφεις κατά δάχτυλά σου, κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Διαστημικός λουκάνικος και από άλλο πλανήτη κοκορέτσο.
4: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι, σουσουράδα.
4: Να φας καλά και οικονομικά στην Αμυγδαλαία. Cougar Sport.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα αντιμένα
4: Cougar. Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
0: Και κάτι παπουζάρες.
4: Να.
0: Και κάτι εκτουσάρες.
4: Να. Τρέξτε.
0: Ορμάτε.
4: Φύγε γρήγορα.
0: Φύγε.
4: Εθνήσεις, πάμε.
0: Φύγε.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
2: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που

0: η δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο cavallo.gr.
1: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα.
2: Θέλεις γυμναστική?
3: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
2: Περπάτημα ή ποδήλατο?
3: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
2: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
3: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
2: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
3: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
2: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
3: E-shop cougarsport.gr.
2: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
4: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
5: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
6: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
5: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
6: Αξιόπιστος. Το όνομα.

0: Να. Όπου τι έλεγε η Περσεφόνη στον Άδη, Βαγγέλη. Τι έλεγε η Περσεφόνη
1: λοιπόν,
0: στον Άδη.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο τη TRT. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Λαρισαίου να μα λέει για την χθεσινή παράσταση πόσο σοκαρισμένο είναι. Με αυτά που είδε. Και με αυτά που άκουσε. Και μαθαίνουμε διαλόγους. Δεν λέγονται Νίκο αυτά.
0: Όχι, με τρόπο. Δεν λέγονται.
1: Με τρόπο θα τα πεις. Αν θες να το πεις.
0: Η Περσεφόνη τι έλεγε στον Άδη.
1: Έλεγε στον Άδη ότι θα του κάνει στοματικό έρωτα.
0: Πως θα του κάνει πίτα.
1: Όχι άλλα. Φτάνει.
0: Παναγία βόηθα.
1: Και ήταν και μικρά παιδιά χθες. Αυτό
0: είπε, είναι διάτονα,
1: δεν είπε ότι είναι ακατάλληλο για κάτω του 17. Δεν ήξερε ο κόσμος. Δηλαδή πήγαν γονείς, πήγαν με παιδιά. Να πας το παιδί σε τι παράσταση. Να είναι το 12 χρονών, 11, 10.
0: Να τώρα, δηλαδή αυτή είναι για, ξέρω εγώ, για, πώς ήταν παλιά το Παλαμάρι.
1: Κουλτούρα, τέχνη πώς, κατά τα άλλα.
0: Κοίταξε, τέτοια πράγματα ακούγαμε σε ταινίες παλιά, όπως ήταν το Παλαμάρι, το Βαρκάρι, τη Σκύψη Ευλογημένη κτλ.
1: Ναι, σε ταινίες και άλλο πράγμα η ταινία, άλλο το θέατρο.
0: Και εκεί φωνάζαμε.
1: Το θέατρο είναι μπροστά σου, το οποίο δεν είναι ταινία.
0: Θυμάμαι, πηγαίναμε στο σινεμά τότε και φωνάζαμε. Ε, και τα παπούτσια μα, Αποστολή.
1: Καταλάβω. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα. Ναι.
0: Ούτε μιλάει ούτε λαλάει.
1: Πώς μας το πει το άλλο.
0: Ναι.
1: Του λέγανε τον βολιό του δήμαρχου. Μας έφερε τον πιανίστα. Ο άλλος έφερε τη Σκλεναρίκοβα.
0: Πού να πας με πιανίστα,
1: ποιον
0: ρε φίλε.
1: Ποιον είχε δήμαρχο τότε ο Βόλος. Σκουτινιώτη είχε. Ποιον είχε.
0: Σκουτίνιασε ο Σκουτινιώτης.
1: Ήταν πρόμπεο εποχή πάντως.
0: Ποιος είναι ρε.
1: Και τώρα η Λάρισα δεν έχει κλειστό. Κατάλαβες. Ναι.
2: Καλημέρα παιδιά.
0: Καλημέρα.
2: Κάνετε καλά, είστε
0: καλά.
1: Είμαστε καλά. Μας ξεκινάει πολύ χαλαρά, θα μας φουντώσει την πορεία. Για λέγε.
2: Άκουγα τον καταπληκτικό δήμαρχό μας.
1: Καταπληκτικός, έτσι.
2: Καταπληκτικός, ναι. Φοβερό είναι, παιδιά, ένας άνθρωπος να πάει κάπου και να λέει ότι βλέπω κάτι και δεν μου αρέσει.
1: Έτσι.
2: Είναι πολύ ειλικρινές. Και περήφανοι που βγάλαμε τέτοιο δήμαρχο για τόσα χρόνια.
1: Και είναι ο Τζανακούλης, αν μη τι άλλο. Είναι άνθρωπος, πώς το λένε παιδί μου, περιβόλης, τα λέει τα πράγματα, χύμα και τσοκολάτα.
2: Έξω καρδιά, παιδιά. Ναι, πόσο κοντά είναι το...
1: Δεν βγαίνει στην τύχη, φίλε μου, τέσσερις θητείες ερή δήμαρχος.
2: Όχι.
1: Κατάλαβες.
2: Σκεφτόμαστε όσο ώρα που καθόμαστε στην περάντα και σας άκουγα, πόσο κοντά είναι το γελίο με το πρωτότυπο, ας πούμε. Με το εναλλακτικό, όπως θέλετε.
1: Για την παράσταση, λες, θες.
2: Για την παράσταση, λέω. Εγώ δεν πήγα.

0: Δεν είχα την τύχη να πάω. Mm. Δεν είχα πρόσκληση να
1: πάω. Δεν ήσουν αλλά... στους τυχερούς να έχεις πρόσκληση.
0: Δεν ήμουν στους τυχερούς.
1: Τη γλίτωσε μια χαρά, μην μιλάς καθόλου.
0: Αλλά καταλαβαίνω τι σοκ είναι αυτό να πας και να ακούς τέτοια βομολογία.
1: Ναι, μας μεταφέρουν διαλόγους. Που δεν αυτό που είπε πριν ο Νίκος, που δεν φαντάζει να λέει.
2: Φαντάζεσαι, φίλε,
1: να φαντάζεσαι. Λέει η Περσεφόνη τον Άδη, θα σου κάνω στοματικό έρωτα και να τα λέει εσχρά.
2: Ούτε στην ταινία με τη Μαριάννα Ντούβλη δεν τα λέει.
1: Να χρησιμοποιεί τα γεννητικά όργανα του άντρα να τα λέει κανονικά.
2: Ούτε η Μαριάννα Ντούβλη, η Μαρίνα, όπως λένε, είναι Ντούβλη και
1: για την εξουσία. Αλλά το λέει αλλιώς. Καταλαβαίνεις τώρα για τι πράγματα μιλάμε.
0: Παιδιά
1: τσόντα
0: δηλαδή.
1: Τσόντα.
0: Α, το πούμε ευθέως τσόντα δηλαδή.
2: Τσόντα, έτσι.
1: Αλλά και ο Δίας με τη φούστα και την ηλεκτρική κιθάρα.
0: Κρίμα που ήταν και μικρά παιδιά μπροστά και τι να πούνε.
2: Σε λίγο θα έβγαινε και ο Άρης ο Θεός του πολέμου με στριγκάκι.
1: Και η Ήρα να το μαστιγώνει. Χα, πάρτα άρρωστε. Αφού δεν είχε και κανένα Θεό ήμο, τίποτα πως είναι αυτά, ήμο.
0: Έχουμε χαζέψει εντελώς δηλαδή.
2: Βά, κάτσε καλά. Μας έφαγε πολύ κουλτούρα.
1: Είμαι νέμο, πώς λέγονται. Νέμο.
0: Παιδιά, να σου πω και κάτι άλλο για τον καύσωνα. Σαν κλινήσιος δηλαδή.
1: Για τον καύσωνα, ναι.
0: Να εκφράσω δύο λόγια, να εκφράσω μια σκέψη για τον καύσωνα.
1: Βεβαίως.
0: Εγώ χαίρομαι πολύ τη δεύτερη της Λάρισσας. Ξέρετε γιατί.
1: Γιατί.
0: Θα σε έχει 45 βαθμούς. Γιατί φοράω την μπλούζα μου και είναι στεγνή. Μια χρονιά βρέθηκα σε ένα παραθαλάσσιο μέρος. Είχε 35 βαθμούς και είχε
1: όλα τα παραθαλάσσια είναι λογικό λόγω της θάλασσας. Έχουν υγρασία παραπάνω. Αλλά και η Λάρισα δεν λες ότι δεν έχουμε υγρασία εμείς.
2: Απέναντι για τη μουσκιμα.
1: Δεν λες ότι δεν έχουμε υγρασία εμείς εδώ.
0: Όχι, κάνετε λάθος, παιδιά. Η μπλούζα μου είναι στεγνή. Φοράτε.
1: Άκου. Σε σχέση με το να είσαι για παράδειγμα σε παραθαλάσσια περιοχή και να είσαι κοντά στη θάλασσα, εννοείται εκεί υπάρχει υγρασία μεγαλύτερη. Αλλά και η Λάρισα έχει υγρασία.
0: Ήμουνα σε ένα. Δεν έχει Βαγγέλη, είναι στεγνή μπλούζα. Άκουσε να είμαι σε ένα μέρος 20 ημέρες.
1: Τι μπλούζα έχεις, ρε μεγάλη
2: μπλούζα. Από πού την πήρες,
1: να πάρουμε γυμνή στην μπλούζα.
2: Από ποιο Κινέζο την πήρες, κάτσε ρε φίλε.
1: Τι μπλούζα έχεις που είναι στεγνή η δική σου.
2: Εμένα είναι μουσκιμα, ρε.
1: Εδώ ο Νίκος έχει την καινούργια κάθε πρωί και όταν φεύγει από κάτω έχει αλμύρα, λάτι, άσπρη.
2: Λες και έβγαλα ένα κιλό αλμύρα.
0: Όταν παίρνεις την μπλούζα από την κρεμάστρα, την απλώνει η σύζυγος έξω την κρεμάστρα, η μπλούζα δεν στεγνώνει.
1: Είναι λόγω ζέστης, ναι, στεγνώνει, ναι.
0: Είναι στεγνή. Λοιπόν, στα παράλια, όταν είσαι κάπου σε ένα μέρος παράλια, είναι μουσκεμα, δεν στεγνώνει ποτέ.
1: Άρα τι καλά που δεν έχουμε παραλία εμείς εδώ πέρα και δεν γίνεται...
0: Μια χαρά είμαστε, ναι, μια χαρά είμαστε.
1: Και δεν γίνεται υγρή μπλούζα. Κατάλαβες.
0: Να φοράς μια μπλούζα 20 μέρες και να είναι μέσα, σαν να είναι την έχεις κλείνει αμέσως. 20 μέρες να είναι...
1: Ξέρεις φίλε μου, όταν κλείνεις ένα ξενοδοχείο για να κάνεις διακοπές, όταν κλείναμε τις καλές εποχές τέλος πάντων, πηγαίναμε νησιά και τέτοια, αν είχες θέα στο βουνό, είχε ξέρω εγώ 100 ευρώ. Αν είχες θέα τη θάλασσα, είχε 180 ευρώ. Δηλαδή πληρώνεις παραπάνω για να έχεις θέα θάλασσα.
0: Και...
1: και εμείς δεν έχουμε καν θάλασσα εδώ πέρα. Ο άλλος πληρώνει 80 ευρώ παραπάνω για τη θέα. Καλημέρα.
0: Πολλά πράγματα είναι σχετικά, παιδιά.
1: Έτσι, να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Άντε, καλημέρα, γεια σας.
1: Καλημέρα, γεια σας.
2: Αγνώριστος, λέει, έγινε ο Βινίσιος, έκανε διορθωτική επέμβαση στο σαγόνι και δεν τον γνωρίζαν.
1: Θα πάει στην προπόνηση για του οποίου Μπέλιγχα, πώς είσαι έτσι, αγόρι μου.
2: Έκανε διορθωτική επέμβαση στο σαγόνι, λέει, και έγινε αγνώριστος.
1: Πάντως, πολλοί λένε ότι ίσως ο Βινίσιος να είναι το μικρόβιο που χαλάει τη χημεία στη Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Ναι, ναι, αυτός είναι.
1: Και δεν ξέρω μήπως δούμε τη Ρεάλ να προτείνει τον Βινίσιου στην Μπάγερ για να πάρει τον Ολίσε. Κράτα το αυτό το σενάριο.
2: Και καλά θα κάνει.
1: Αλλά δεν νομίζω.
2: Γραμμή στον αέρα.
1: Μπάγερ να τσιμπήσει. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Θα ήθελα να σας πω για τη συνέντευξη που κάνατε με τον κύριο Τζανακούλη.
1: Για τον Δήμαρχο, ναι.
3: Ναι, ναι. Αφήνω στην άκρη αυτά όλα που γίνανε χτες στο θέατρο.
1: Ήσασταν εκεί.
3: Όχι, δεν ήμουν εκεί. Καλύτερα. Αλλά από ό,τι κατάλαβα.
1: Καλύτερα που δεν ήμουν. Καλύτερα. Από εκεί μέσα αυτό καταλάβαμε. Και εμείς δεν ήμασταν.
3: Αλλά το κυριότερο που κράτησα από αυτή τη συνέντευξη ήταν η τελευταία ερώτηση που του είπατε.
1: Για τον Σαμαρά.
3: Αν θα ξανασχοληθεί με τον Σαμαρά.
1: Ούτε μία στο εκατομμύριο, λέει.
3: Έτσι είπε. Mm. Τον άκουσα πολύ πικραμένο. Τέτοιους ανθρώπους, τα κόμματα, δεν πρέπει να τους αφήνουν πικραμένους. Mm. Είναι κρίμα δηλαδή ένας άνθρωπος που προσέφερε σε έναν Δήμο που προσπάθησε να συνεχίσει να προσφέρει
1: στην κεντρική κόμμα, πολιτική σκηνή.
3: Το σταμάτησε, ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν το σταμάτησε το κόμμα, δεν το ψήφισαν οι ψηφοφόροι έτσι του.
3: Όχι, 23. Όχι. Mm. Όχι. Το κόμμα είχε μία γραμμή για την κυρία.
1: Το 19, ναι.
3: Έτσι. Το κόμμα είχε αυτή τη γραμμή.
1: Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω τι πάει να πει είχε μια γραμμή του κόμμα. Άμα θέλει ο κόσμος πάει και ψηφίζει. Δηλαδή όλοι αυτοί που εκλέγονται με τη γραμμή του κόμματος.
3: Αυτό σας είπα πριν. Ναι, βέβαια.
1: Έχουν συνεργάτες, έχουν γραφεία, οργώνουν τα χωριά, κάνουν χιλιάδιο, κάνουν και άλλα πολλά που δεν λέγονται. Εντάξει.
3: Ναι, για τον Τζανακούλη τι να πω. Όλα αυτά που είπατε συν Τζανακούλης. Χίλια συγγνώμη βέβαια.
1: Όχι, συγχωρημένο. Είναι η άποψή σα. Ναι, ναι.
3: Που δεν συμφωνούμε.
1: Μα, ο διάλογο γίνεται στη βάση μια διαφωνία συνήθω, έτσι.
3: Αλλά άκουσα πολύ πικραμένο το δήμαρχο. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα. Να είστε καλά. Πικραμένο ο δήμαρχο. Απλά σου λέω ότι μία στο εκατομμύριο για το Σαμαρά λέει. Έτσι. Αν τον πάρει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και του πει Κώστα, σε θέλω πρώτο στο Επικρατείας.
2: Στο Επικρατείας πρώτο.
1: Δεν θα πάει.
2: Ναι.
1: Φαντάζομαι θα πάει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν τον πάρει τώρα ο Μητσοτάκης και του πει Κώστα Τζανακούλη, αναγνωρίζουμε ναι, ναι, την αξία σου, μας λείπεις, σε θέλουμε πρώτο στο Επικρατείας.
2: Έφτασε.
1: Και ο Νικήτας Κακλαμάνης δεύτερος. Που είναι και φίλοι κιόλας με τον Κακλαμάνη.
2: Με τα ωραία καλτσάκια.
1: Λέμε τώρα.
2: Ναι, ναι. 26% σε νέα δημοσκόπηση πιάνει η Νέα Δημοκρατία, 26, τόσο να πούμε, 100, ναι. 15, του, 15 ο Αλέκος και 10,1 ο Πασόκος.
1: Όχι Πασόκος, ο Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης δηλαδή, ο Πασόκος.
2: Ο Πασόκο.
1: Πόσο κάνει ο Τσίπρας, πόσο πιάνει?
2: 15, φεύγα.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Το είπε ο Πρωθυπουργός, θες παίξαμε το σχετικό απόσπασμα. Είμαστε σαν την Ισπανία. Εμείς έχουμε την κατοχή της μπάλας. Εμείς έχουμε την πρωτοβουλία.
2: Θα τα ακούσει το Λαφουέντε. Θα βγάλει μαλλιά.
1: Εμείς έχουμε την πρωτοβουλία. Είμαστε σαν την Ισπανία.
2: Θα βγάλει μαλλιά ο Ντελαφουέντε.
1: Πάντως μέχρι και χθες υπήρχαν πολλοί που με έπαιρναν τηλέφωνο και μου λέγανε να ξέρεις ότι ο Τζανακούλης δέχεται πρέσινγκ από το Σαμαρά και το σκέφτεται να κατέβει, λέω, παιδιά. Γι' αυτό και το ρώτησα ευθέως. Και μας απάντησε ούτε μία στο εκατομμύριο. Τώρα, τι να πω. Όταν σου λέω ούτε μία στο εκατομμύριο.
2: Αντιγιάρε.
1: Και το λέω διότι το ίδιο ισχύει και για τη Γαριφαλιά Καριστιανού που είχαμε πριν δύο εβδομάδες εδώ. Και η οποία επίσης διέψευσε και λέει ότι δεν κατεβαίνω για κεντρική πολιτική σκηνή. Μαθαίνω ότι δέχεται πιέσεις να κατέβει.
2: Κορόιδο είναι να πάει, ρε, καθώς.
1: Και λογικό είναι. Μαθαίνω ότι την πρεσάρει η Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν έχουν γυναίκες.
1: Και γι' αυτό.
2: Και
1: επειδή είναι η ξαδέρφη της Μαρίας Καριστιανού, Νίκο. Και σημειολογικά. Σου λέει θα το πουλήσουμε ότι η ξαδέρφη της θα κατέβει υποψήφια. Αλλά η Γαριφαλιά μέχρι και τώρα λέει ότι δεν θα είναι υποψήφια βουλευτής, έτσι. Θα παραμείνει στην τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Σύγκρουση δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, λέει. Σοβαρότερη ζημιά, λέει, έχει πάθει το ρο-ρο, πώς το λένε αυτό, ενώ το πλοίο Έλληρος.
1: Τι να κύριε μας
2: τώρα. Της Ανέκ Λάιν, είναι αυτά ξέρω εγώ της.
1: Η Ανέκ Λάιν είναι εντάξει.
2: Η Ανέκ Λάιν πιθανόν να συνεχίσει κανονικά το δρομολόγιο.
1: Το άλλο τι είναι, κανένα καραβάκι μικρό.
2: Τι είναι το άλλο εδώ πέρα, Ιωσήφ Κάπα. Ρο-ρο, ξέρω εγώ τι είναι εδώ. Έτσι το λέει εδώ πέρα.
1: Μου θυμίζει την ανακοίνωση του λεωφορείου με τον κόλο στο ποτάμι.
2: Παρενοχλεί. Έτσι είναι. Ρο-ρο του λέει εδώ πέρα μάστορα. Ρο-ρο, Ιωσήφ Κάπα. Ενώ το πλοίο λέει Έλληρος της Ανέκ Λάινς, πιθανόν λέει να συνεχίσει κανονικά το δρομολόγιο του.
1: Με αφορμή τον δήμαρχο, βλέπω μου στέλνουν και άλλη μήνυμα για την παράσταση. Τα κάνουμε.
2: Ζήτω η Μενδόνη, γραμμές στον αέρα.
1: Είχατε πρόσκληση, πήγατε, τα είδατε, ναι.
4: Παγκέλη, τα ρο-ρο είναι τα
1: βιβλία
4: που κουβαλάνε
1: τις αλήκες. Α, με ορίστε, δεν ξέρω. Άρα αυτό ήταν.
2: Πες τα χρυσό στο μέλλον.
1: Άρα αυτό μετέφερε τα αλήκες. Ναι, γι' αυτό του λέω εγώ. Εγώ του λέω στο χαβαλέ, τι ρο-ρο μου λες, πινακίδα.
4: Κατάλαβα. Τα ρο-ρο είναι αυτό που κουβαλάνε τις αλήκες.
1: Άρα αυτό δεν είχε κόσμο.
4: Αυτά είναι φορτηγά.
1: Φορτηγά. Μπράβο, μπράβο. Άρα αυτό κύριε Πάντη, μια δεν πειράζει. Το Ανέκ Λάινς να είναι καλά για να κάνει δρομολόγιο. Το
2: κόμμα.
1: Πώς θα πάνε τα λίγη μετά. Σωστό και αυτό. Έγινε, καλημέρα.
2: Γεια χαραντάν. Παπάς φίλε. Λοιπόν, ο παπάς, ο γιος του ήταν 29 χρονών. Έρχεται στον παπά και του λέει, πατέρα, λέει, να πούμε, είμαι ερωτευμένος με μια 26χρονη, έχουμε δεσμό ένα χρόνο, λέει, και θέλω να σε γνωρίσω, να φέρω και τους γονείς της εκεί, να δώσουμε λόγο.
1: Αυτό που έγινε.
2: Ναι, ναι, τώρα δεν θυμάμαι τώρα που έγινε.
1: Στα μέρη μας, Θεσσαλία ή κάπου αλλού.
2: Όχι, Θεσσαλία. Λοιπόν, πάει ο γιος
1: με τον
2: παπά. Πάει 26χρονη εκεί με τον παπά της, τη μαμά της, σπίτι να πούμε. Πιάνουν εκεί, τους δίνει ο παπάς εκεί, τσιβλόγηση, σβέρες κτλ. Στο επόμενο τραπέζι που κλείσαν την Κυριακή εκεί πέρα να πούμε κτλ. Άρχισα και κουβέντες και τα λοιπά. Λέει, η κοπέλα, λέει, ασχολούμαι με την αισθητική, λέει, να πούμε, και θέλω να ακολουθήσω επαγγελματικά, λέει, τα βήματα όπως η Ιωάννα Τούνη, και με τη θαυμάζω πολύ και τα λοιπά. Μόλις άκουσε ο παπάς η Ιωάννα Τούνη, Τι λέει, του γιου τελείωσε ο γάμος, δεν ισχύει τίποτα να πούμε και έγινε μαλλιά κουβάρια. Πλακωθήκαν να πούμε.
1: Μόνο και μόνο η αναφορά στο όνομα της Ιωάννας.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα κάνω εγώ νύβ μία που θέλει να μοιάζει την Ιωάννα Τούνη.
2: Α, μπράβο, είμαι influencer, θέλω να γίνω σαν την Ιωάννα Τούνη, λέει, την οποία τη θαυμάζω και την ακολουθώ, λέει, και τα λοιπά. Μάλλον σιάκωσε ο παπάς να πούμε για αυτά, του λέει το γιο τελείωσε. Τέλος λέει.
1: Έκανα και ο γιος φαντάζομαι σηκώθηκε και έφυγε με την.
2: Πήρε την αυτή και έφυγε να πούμε και τον έκαναν και μήνυση τα συμπιθιάρια του παπά, λέει να πούμε βάσει ενός νόμου γιατί ξέρω εγώ και σουρίες και τέτοια. Ο παπάς είπε τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Ακολουθεί την Ιωάννα Τούνη, λέει γε μου, αυτή δεν είναι για σένα, του είπε έτσι ακριβώς. Ο γιος όμως ήταν καψούρης, σύντροφε.
1: Πού να του πήγαινε τον παπά στην αρπαγή της Περσεφόνης.
2: Θα τον έλεγε πια στα ματσαφλάρια μου.
1: Πού να τον πήγαινε στην αρπαγή της Περσεφόνης.
2: Εκεί θα τον πήγαινε.
1: Πάντως είδα μπροστά μπροστά, είδα τον δήμαρχο Θανάση Μαμάκο, τον περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα.
2: Πού ρε, στην αρπαγή.
1: Τον, ναι, στην αρπαγή της Περσεφόνης. τον βουλευτή που περιμένει. Συγγνώμη, ο Κόκκαλης δεν παραιτήθηκε. Πότε ορκίζεται ο Καρυπίδης. Είναι και η εκδήλωση του Προεδρικού, θα προλάβει να πάει την Παρασκευή.
2: Μα έπιασε ο πόνος. Όπου θέλεις πάει.
1: Λέμε τώρα. Λέμε τώρα. Πότε ορκίζεται ο Καρυπίδης. Έκανε εμφάνιση χθες και ο Καρυπίδης.
2: Σε ποιο κόμμα είναι η
1: παράσταση. ΣΥΡΙΖΑ, ρε.
2: Είναι 4-5, ρε.
1: ΣΥΡΙΖΑ, ε. ΣΥΡΙΖΑ και βλέπουμε μετά.
2: Ναι, καλά.
1: Λοιπόν, επειδή αργήσαμε με τον Δήμαρχο να πάμε σε διάλειμμα, πρέπει τώρα να πάμε ευθύς αμέσως.
2: Σφεντόνα!
1: Ελεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
2: Καζάνα και τι Καζάνα, ο δικό μα ο Καζάνα τρελαίνει τι εκπτώσεις.
1: Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
2: Καζάνα και πάλι Καζάνα.
1: Δεν καταλαβαίνει από καύσω να έχει Καζάνα.
2: Καζάνα, ολέ.
1: Πάμε να διαλέξουμε βότκα, τζιν. Να κάνουμε κοκτέιλάρα κάβα τσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
2: Τα ποτά μας είναι φίνα διότι από την κάβα τσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την κάβα τσίνας.
2: Wine Spirits.
1: Κάνε την κάθε μέρα γιορτή.
2: Κάβα τσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
2: Φωτάκης και τι φωτάκης φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο λατιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίνδυνα, μπλε. Φωτάκης.
1: Για ρεύμα.
2: Φωτάκης.
1: Για φυσικό αέριο.
2: Φωτάκης.
1: Πουθενά φθηνότερα.
2: Φωτάκης.
1: Κάτσε γιατί κόλλησα τώρα.
2: Α.
1: Εκεί, όχι, πού είμαστε, περίμενε. Είμαστε Μεγάλο Αλεξάνδρου,
2: ναι,
1: είμαστε Κατζημιχάλη.
2: Και τώρα νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος Παναγούλη και ως την νέα γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
2: Αβαντάζ Μεγάλο Μάγκανα, συντημένος και Ινστιτούτου της εκπτώσης μόνος του καβάλο.
1: Συμμορφαίνει κι άλλο.
2: Καβάλο.
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και εντείνεται με στήλη Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
2: Τρελαίνουν κόσμο, παρακαλώ, οι φετινές εκπτώσεις.
1: Πάνω από
2: στο
1: 50% εκπτώσεις. Τρέξτε να
2: καβάλο.
1: Προλάβετε νούμερα.
2: Καβάλο.
1: Βουτιά, πάμε παραλία Αλεξανδρινής, Μοσκίτο Beach Bar.
2: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και στο Mosquito Baby.
1: Από νωρίς το πρωί ξαπλώστρα, βουτιά, τρως, πίνεις, περνάς άρχοντας.
2: Πλάτς πλούτς.
1: Για να φας καλά.
2: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλέα.
2: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
2: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ, παϊδάκι να γλύψεις και τα δάκτυλά σου, κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου, διαστημικός δολοκάνικος και από άλλο πλανήτη κοκορέτσος.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
2: Κυριακή μεσημέρι, σουσουράδα.
1: Cougar Sport.
2: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα με ένα κουγαράκι.
1: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
2: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να.
2: Και κάτι εκτουσάρες.
1: Να.
2: Να, να.
1: Γρήγορα, χορηγή διαφημίσεις, πάμε.
2: Πάμε.
5: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
7: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
6: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Μούβλη. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
8: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια. Μάτια, με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
9: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.

0: Έχουν σπάσει τα τηλέφωνα, δεν προλαβαίνουμε και μέσα στο καύσωνα να τρέχουμε αριστερά-δεξιά. Έχει και σήμερα παράσταση. Αυτή είναι η παράσταση.
1: Αλιτσόντα.
0: Αυτή είναι η παράσταση, είναι και σήμερα. Έχει δύο μέρες. Θα πάνε και σήμερα. Λοιπόν, όσοι πάτε απόψε, έχετε ενημερωθεί. Άρα πάτε.
1: Πάτε για.
0: Γνωρίζοντας.
1: Το παλαμάνι του Βαρκάρη.
0: Γνωρίζοντας τι θα δείτε. Ακούσατε και τον Δήμαρχο. Τι άλλο να πούμε. Η αρπαγή της Περσεφόνης.
1: Στην Παναγία, στα ταμπάκια, διαμαρτύρεται η φίλη Κροάτια. Έχουν ξεραθεί τα δέντρα. Γέμψε ο τόπος, ξερά φύλλα, κοιμάται.
0: Έχουν ξεραθεί τα δέντρα στην Παναγία, στα ταμπάκια.
1: Στην Παναγία, στα ταμπάκια.
0: Και έχουν γεμίσει με ξερά φύλλα. Ποιο θα τα μαζέψει εκεί πέρα.
1: Άβαλα μαντάβαλα.
0: Και είναι και στην Παναγία.
1: Άβαλα μαντάβαλα.
0: Λοιπόν, δώσε το καιρό να προλάβουμε.
1: Λοιπόν, πατριώτες και πατριώτισες. Λοιπόν,
0: τώρα που περιμένουμε τις υψηλές θερμοκρασίες. Τι μας είπε ο άλλος, μας τρέλανε. Ότι εγώ λέει το μπλουζάκι μου. τι είπε. Το μπλουζάκι μου είναι μια χαρά στεγνό. Λέει το φοράω στη Λάζα και είναι μια χαρά στεγνό.
1: Στεγνοτήριο έχει.
0: Τι, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, ηλιοφάνεια σήμερα 40 βαθμοί Κελσίου, ίσως και 40,5.
0: Όχι 41, όχι.
1: 40. Λοιπόν, αμάν, Τετάρτη τώρα.
0: Αύριο.
1: Αμάν. Ηλιοφάνεια με μια πιθανότητα βροχή στο απόγευμα κατά τις 6 ώρα 42 βαθμοί Κελσίου.
0: 42 αύριο.
1: Αύριο, έτσι, μπράβο.
0: Πέμπτη, με πιθανότητα βροχή το απόγευμα.
1: Με μια πιθανότητα βροχή. Πέμπτη, παρακαλώ, σχεδόν έθριο καιρό 32 βαθμοί Κελσία την Πέμπτη. Πέφτει 10 βαθμού.
0: Βροχίζει αμέσω.
1: Παρασκευή, παρακαλώ, 24 του μήνα. Χαμό. Συννεφιά. Ισχυρή βροχόπτωση 3 η ώρα. Καταιγίδα 6 η ώρα. Βροχή 9 η ώρα. 26 βαθμοί Κελσίου την Παρασκευή.
0: Ε, παιδιά. Από 42 την Τετάρτη. 26 την Παρασκευή.
1: 26. Μάλιστα. Ισχυρή βροχόπτωση, επαναλαμβάνω, 3 η ώρα. Καταιγίδα 6 η ώρα.
0: Το μεσημέρι.
1: Yes.
0: Την Παρασκευή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ισχυρή βροχόπτωση.
1: 3 ώρα, καταιγίδα 6 ώρα.
0: Άντε να βρέξει, να μην ποτίσουμε κιόλα. Γιατί ο αγρότης θέλει 150-100 ευρώ να ποτίσει κανένα.
1: Να βρέξει κανένα χαλάζι μόνο.
0: Ο χαλάζι δεν θέλουμε. Λοιπόν, όχι θέλουμε.
1: Σάββατο 25 Ιουλίου, σχεδόν έθριο καιρό 29 βαθμοί Κελσίου.
0: Άρα πάμε για μπάνιο.
1: Κυριακή, παρακαλώ, 26 Ιουλίου, ηλιοφάνεια 32 με 33 βαθμοί Κελσίου.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου, ηλιοφάνεια κάρακα 39 βαθμοί Κελσίου.
0: 39 τη Δευτέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ανεβαίνει πάλι.
1: Ανεβαίνει πάλι και τα ίδια φαίνεται για την Τρίτη. Αυτά τα νέα τα κουμπιά τη Αλέξηνα.
0: Λοιπόν, έτσι θα πάει ο καιρό, θα έχουμε καύσωνα.
1: Αλληλούια.
0: Έχουμε τίποτα άλλο πριν χαιρετήσουμε.
1: Τηλίωσε.
0: Τίποτα συγκλονιστικό.
1: Όχι, τίποτα, χαιρετάμε.
0: Καμιά ανακοίνωση μεγάλη, τίποτα.
1: Δεν έχουμε καμιά ανακοίνωση.
0: Εδώ λέει και αφρικανική σκόνη. Εμείς θα έχουμε αφρικανική σκόνη.
1: Πούτιν, νάτιν.
0: Νάτιν, δεν έχουμε αφρικανική σκόνη.
1: Νάτιν, μπράβο.
0: Ωραία. Wow, πάμε wow. Τελευταία βόλτα. Electronet VK Καζάνα.
1: Δώσε καζάνα τα γκάζια σου.
0: Να προσιστούμε στο καζάνα.
1: Δώσε καζάνα, μου λεβέντη.
0: Καβατσίνα για ποτάρε, ουισκάρε.
1: Τα ποτά μα είναι φίνα από την καβατσίνα.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα 1 είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και πάει σε Ελλάδος.
0: Καβάλω να τη δούμε αγόρια.
1: Αβαντάζ μεγάλο να είσαι εντυμένος και εκτός μόνο στο καβάλο.
0: Φύγε τράβα για βουτιά Μοσκίτο Beach Bar παραλία Αλεξανδρινής.
1: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής στο Μοσκίτο. Ορμάτε.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα στην αμυγδαλέα.
0: Cougar Sport.
1: Όλα τα παιδάκια ντυμένα κουγαράκια.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
1: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο Λαρισαίων. Κώστα Τζανακούλη, τον πρώην Δήμαρχο Λαρισαίων. Κώστα Τζανακούλη.
1: Έδωσε τα γκάζια.
0: Που έδωσε γκάζια σήμερα και όλος ο κόσμος το συζητάει. Θα τα πούμε αύριο το πρωί πάλι λίγο μετά τις 10.30. Να σου πω ότι και στο Κουρέτα δεν άρεσε η παράσταση. Φεύγοντας το Ρότσε και λέει όχι. Σας άρεσε κύριε Πυρφυράκ. Όχι. Και έφυγε.
1: Έπρεπε να ρίξει ένα πενιλίκι εκεί πέρα.
0: Είπε ένα όχι, ξέρω και έφυγε. Πάμε.
1: Άντε, γεια.
0: Bye bye.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet VK Καζάνα.
4: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
3: Electronet VK Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισοτιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
4: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέρω διαλέγοντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
7: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
8: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
7: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
8: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φιλέ, κορυφή!
7: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
8: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους Λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
7: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
9: Immergas, ο ηγέτης τους Λέβητες αερίου.
10: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
11: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
12: Θέλεις γυμναστική?
13: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
12: Περπάτημα ή ποδήλατο?
13: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
12: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
13: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
12: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
13: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
12: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
13: E-shop, cougarsport.gr.
12: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις. We'll be right back.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες μου και κύριοι. Έχουμε την Alpha Good, έχουμε τα βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα και βεβαίως τα καλύτερα markets, τα markets Μασούτης, με προσφορές πολύ ωραίες. Και μέχρι και τη μία θα είμαστε εδώ το παρέακτο γνωστό μαζί σας, ο Σωτήρης, η Τούλα και ο Λίο. Η Alpha Good, τα markets Μασούτης, η βιομηχανία ζυμαρικών, η Μέλισσα μας κρατούν συντροφιά.
2: Ακούστε τώρα τι δυνατότητες έχετε μέσα από μια νέα πλατφόρμα της ΔΕΗ. Είναι το Energy U, είναι το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Από το φεστιβάλ στο Νεστόριο της Καστοριάς, το γνωστό River Party, μέχρι το Eject Festival και το φεστιβάλ της Πιδαύρου, μέχρι τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball, μπορείς να τα δεις, να τα ζήσεις όλα στο energyoutloud.gr. Είναι η νέα πλατφόρμα και αν δεν σου αρκεί η ενημέρωση και το να δεις που θα βρεις εισιτήρια, πότε γίνεται ένα μεγάλο αγαπημένο γεγονός, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά. Η αγαπημένη μας ΔΕΗ με το energyoutloud.gr μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν το καλοκαίρι μας με σημαντική ενέργεια. Φαντάσου ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Αναβίση με τους Florence and the Machine και το Stand-Up Comedy με παίκτες 3x3 Street Basketball. Φανταστικό? Όχι, είναι πραγματικό. Στο energyoutloud.gr, την πλατφόρμα της ΔΕΗ, θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered από τη ΔΕΗ. Και μαζί με εκείνα στηρίζει και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρο προσκλήσεις για να τα ζήσουμε από κοντά. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας.
0: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
0: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
0: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
4: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνήγος δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
6: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Στροφές που διώχνουν το συνάχη, θες να σου πω.
2: Που διώχνουν το συνάχη, ναι. Κράτησε το για τον Νοέμβριο, για τον Δεκέμβριο.
1: Γιατί ρε αγόρι μου, και τώρα κρυώνει ο κόσμος.
2: Έχει κόσμο συνάχη τώρα.
1: Από το air condition, βέβαια.
2: Λοιπόν, θυμάμαι στη Μύκονο ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος να μας λέει πόσο τόσο παραστατικά φιλοξενούχα είχαν με την νομίζω πρώην σύζυγό του ένα εξοχικό εκεί και φιλοξενούσαν ένα ζευγάρι Αμερικανών που ήταν όλη την ημέρα να ρουφάνε μύτες αλλά να ζουν στο απόλυτο. Καλά, δεν χρειαζόταν και όλο αυτό, το έκανα πιο διακριτικά.
1: Και είδες καλοκαίρι.
2: Και ζούσαν στην απόλυτη παγωνιά. Οπότε μετά βγαίνεις ας πούμε από τους 18, 19
1: ψύχος με το
2: στους 35 εγώ σου λέω, δεν σου λέω στους 40.
1: Και κρυώνεις.
2: Βέβαια.
1: Ακριβώς. Ξέρεις τροφές ωραίες, τις τρως. Δεν ξέρω αν τρως αυτό τη μία, αλλά το ακτινίδιο το τρως. Ακτινίδιο, συγγνώμη.
2: Τι είπες, ακτινίδιο.
1: Ακτινίδιο είπα.
2: Το ακτινίδιο.
1: Το ακτινίδιο λοιπόν είναι εκπληκτικό για το συνάχη και ποιο άλλο. Δεν ξέρω αν το τρως. Εγώ, αν το πίνεις, εγώ το πίνω. Το κεφίρ.
2: Όχι. Το συχαίνομαι.
1: Άντε.
2: Δεν πίνω γάλα. Πώς θα πιω κεφίρ.
1: Δεν πίνεις ούτε αργιάνι και τέτοια αυτά δεν τα πίνεις, ε. Γιατί στην Κωνσταντινούπολη κυκλοφορούν άρδιν πρωινό.
2: Εκεί που ζεις εσύ.
1: Επειδή πηγαίνει συχνά. Αριάνι με διάφορα τυροπιτοειδή. Τέλειο.

0: βρήκα ένα δημοσίευμα και τι θυμήθηκα ρε παιδιά, που ήταν πολύ μόδα και στην Ελλάδα. Είναι, δεν θα πω την επιστημονική ονομασία, λέγεται η επιστημονική Σελατζινέλα Λεπιντοφύλα.
1: Δεν θα την
0: και είναι, όχι ενώ δεν καταλαβαίνει κάποιος, είναι το φυτό της Ανάστασης. Εσύ δεν έχεις βάλει σε λεκανάκι
1: ένα
0: εντελώς ξερό φυτό,
1: ναι,
0: που σε δύο μέρες γίνεται πράσινο.
1: Αχ, το έχω δει παιδιά αυτό.
0: Έτσι. Ή το βάζεις στο λεκανάκι, το ψεκάζεις με νερό και με την υγρασία που παίρνει πραγματικά είναι αναστημένο. Αυτό επιβιώνει από ακραία ξηρασία στην έρημο Τσιουάουα του Μεξικού. Μόλις ενυδατωθεί έχει αυτή την απίστευτη μεταβολική δραστηριότητα. Αυτό λοιπόν αναλύθηκε από τους επιστήμονες για να δουν πώς το καταφέρνει αυτό το ακραίο, δηλαδή από εκεί που είναι εντελώς ξερό, δεν απλώς αφυδατωμένο κλπ. Αλλά αυτό το βοηθά και σε ένα ταξίδι που κάνει με τον άνεμο. Όταν αυτό πια ξεραθεί εντελώς και χάσει την επαφή με το χώμα, το παρασύρει ο άνεμος και το πηγαίνει σε μέρη που ενδεχομένως θα επιβιώσει καλύτερα.
1: Mm-hmm.
0: Τι σοφά φτιαγμένη φύση.
1: Πραγματικά.
0: Θα έλεγε κάποιος δημοφιλόσοφος. Εσύ δεν λες τέτοια εκεί που πηγαίνεις.

0: Έχετε δει αυτό το βίντεο, ένα ζευγάρι Ρώσων που ανέβηκε στην κορυφή του Empire State Building στη Νέα Υόρκη, είχε κρυφτεί μέσα στο Empire State την ώρα της ξενάγησης. Πώς κατάφεραν? Έκλεισε κάποιες ώρες, ξαναγούν κόσμο μετά, κλείνει. Προφανώς έχει security. Τι κάνανε? Είχαν και μαζί τους εργαλεία και κατάφεραν να ανέβουν πάνω από το κλιμακοστάσιο στην κορυφή, αφού είχε τελειώσει η ξενάγηση, έτσι. Και κάνανε επάνω εκεί στην κορυφή, έκανε πρόταση γάμου ο Ρώσος.
1: Τι ωραίο, μπράβο.
0: Στην κοπέλα του. Κρεμάστηκαν.
1: Φάγαν πρόστιμο, γιατί μας το λες
0: αυτό? Και ξεδίπλωσαν ένα πανό κιόλας που λέει: όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη. Ακούσω ότι τη γράψαν.
1: Μάλιστα.
0: Δεν λέει ότι μπορεί να τους έχουν συλλάβει. Τίποτα δεν λέει. Μέχρι εδώ είναι το ρεπορτάζ.

0: Μικρό διάλειμμα, σε δύο λεπτά ερχόμαστε. Αλφα Γουντ, υπέροχα έπιπλα. Όχι μόνο έπιπλα, ό,τι έχει να κάνει με ξύλο. Μάρκετ Μασούτης και βεβαίως βιομηχανία ζυμαρικών Μέλισσα.
1: Ακούστε τώρα τι δυνατότητες έχετε μέσα από μια νέα πλατφόρμα της ΔΕΗ. Είναι το Energy U. Είναι το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Από το φεστιβάλ στο Νεστόριο της Καστοριάς, το γνωστό River Party, μέχρι το Eject Festival και το φεστιβάλ της Πιδαύρου, μέχρι τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball, μπορείς να τα δεις, να τα ζήσεις όλα στο energyoutloud.gr. Είναι η νέα πλατφόρμα και αν δεν σου αρκεί ενημέρωση και το να δεις που θα βρεις εισιτήρια, πότε γίνεται ένα μεγάλο αγαπημένο γεγονός, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά. Η αγαπημένη μας ΔΕΗ με το energyoutloud.gr μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν το καλοκαίρι μας με σημαντική ενέργεια. Φαντάσου ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Αναβίση με τους Florence and the Machine και το Stand-Up Comedy με παίκτες 3x3 Street Basketball. Φανταστικό? Όχι, είναι πραγματικό. Στο energyoutloud.gr, την πλατφόρμα της ΔΕΗ, θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered από τη ΔΕΗ. Και μαζί με εκείνα στηρίζει και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρο προσκλήσεις για να τα ζήσουμε από κοντά. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας.
2: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Μασούτης.gr.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
4: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
4: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
5: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Εμείς καλύτερα.
6: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
7: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
8: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
9: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
8: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
9: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
8: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
9: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
8: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
9: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
8: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
10: Σώζομαι αυτόν σωθήτων. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
11: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.

0: Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Εδώ είμαστε λοιπόν 95,1 ράδιο TRT. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε μέχρι και τη μία. Η Κίνα, παιδιά, έχει ξεφύγει έτσι στην τεχνολογία. Δεν υπάρχει. Τρελή άνοδο, αλματώδη κάποτε ήταν η Ιαπωνία, τώρα δεν υπάρχει. Εδώ και χρόνια είναι πρωτοπόρα στη ρομποτική τεχνολογία, ιδίως yes. Λοιπόν, ο τεχνολογικός κολοσσός που λέγεται UB Tech είναι διάσημος, το διαβάζω συνέχεια. Ακούστε τι έκανε. Παρουσίασε μια νέα σειρά υπερρεαλιστικών ανθρωποειδών ρομπότ. Και άμα βλέπω και τη φωτογραφία, πραγματικά είναι εντελώς ανθρωποειδή. Δεν είναι, και λέει ότι είναι οι άντρες, τα αγόρια ρομπότ 1,83 ύψος, τα κορίτσια 1,69, και έχει, λέει, ζυγίζουν το μισό από έναν μέσο άνθρωπο. Είναι κατασκευασμένο σώτο με βιομιμητικό δέρμα, λέει. Είναι δέρμα προφανώς, ναι, που μοιάζει με τον άνθρωπο, με το ανθρώπινο. Και μπορούν, λέει, να αναπαραγάγουν έως και το 90% των βασικών ανθρώπινων κινήσεων. Και επίσης έχουν αναπτυχθεί τόσο, λέει, τα συστήματα που

συγχρονίζουν την ομιλία με την κίνηση με τα χίλια, η καθυστέρηση είναι λιγότερα από 20, προσέξτε, χιλιοστά του δευτερολέπτου. Δηλαδή μιλάει με τον ίδιο ρυθμό που μιλάμε κι εμείς. Και είναι εκπληκτικό. Το παρουσίαζαν, όχι να βλέπω ντυμένους, κομψά, άντρες, γυναίκες. Τι να σας πω, θα έχουμε τέτοιους βοηθούς στο σπίτι, θα προλάβω, θα ζήσω να το δω αυτό? Να παίρνουμε βοηθούς, συνεργάτες, ρομπότ, τέτοια.

0: Κοίτα, τώρα εδώ μπαίνει μια ηθική διάσταση στη σύγκρουση που έχει ένα ζευγάρι με τον ευεργέτη του.
1: Δηλαδή?
0: Είναι ένα ζευγάρι Αυστραλών. Παίρνουν μέρος σε ένα διαγωνισμό, τον κερδίζουν και τους λένε, έχετε να διαλέξετε. Το έπαθλο ή είναι 3 εκατομμύρια δολάρια μετρητά ή ένα πλήρως εξοφλημένο σπίτι αξίας 4,25 εκατομμυρίων δολαρίων. Και επιλέγουν το σπίτι.
1: Εγώ δεν θα το επέλεγα.
0: Δεν είναι εκεί το θέμα.
1: Αλλά
0: αυτή ήταν σε ένα γνωστό reality που λέγεται The Block.
1: Ναι, The Block.
0: The Block. Είναι ζευγαρία που ανακαινίζουν τα σπίτια για να αυξήσουν την τιμή.
1: Α.
0: Και να πετύχουν μια υψηλότερη τιμή πώλησης. Ποιος θα κάνει την καλύτερη δουλειά για να εξασφαλίσει υπεραξία. Ο επιχειρηματίας πίσω από αυτό το πρόγραμμα, που έχει βάλει και τα επάθλα, λέει, ωραία, πάρτε το σπίτι. Μπαίνουν αυτοί στο σπίτι και βγαίνουν και τον κατηγορούν δημόσιο ότι αφαίρεσε ηλεκτρικές συσκευές και άλλα 100.000 ευρώ, δολαρίων. Και λέει ο τύπος, παιδιά, υπογράψαμε ένα συμφωνικό που λέει πλήρως εξοφλημένο σπίτι, επιπλωμένο. Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν ήταν μέσα. Αυτοί, για να τον εκδικηθούν,
1: ναι,
0: βγάζουν και ένα βίντεο από το κλειστό κύκλωμα που υπήρχε με τους συνεργάτες του να φέρουν τις συσκευές για να παραδώσουν το σπίτι.
1: Ναι.
0: Άδειο. Λέει την ηλεκτρική κουζίνα, το πλυντήριο, το ψυγείο, το ένα το άλλο. Και βγαίνει γι' αυτός, κάνει relance και δίνει τις συσκευές ξεκινώντας από το ένα δολάριο, πάρε με ένα δολάριο το πλυντήριο.
1: Οπό.
0: Και λέει τα χρήματα που θα μαζευτούν εγώ θα τα κάνω δωρεά σε αυτούς που δεν έχουν στέγη, γιατί λέει οι άλλοι άνθρωποι θα ήταν ευγνώμονες απλώς και μόνο για μια στέγη.
1: Βέβαια.
0: Λέω τώρα τι γαϊδούρια. Παίρνεις ένα σπίτι 4 εκατομμυρίων και γκρινιάζεις για το αν έχει και ηλεκτρικές συσκευές.
1: Που μπορεί να κοστίζουν 50.000 ευρώ, 60.000
0: ευρώ. Όσο και να κοστίζουν. Δεν έχεις λεφτά. Καταρχάς, όταν το έπαθλο που επιλέγεις είναι το σπίτι, σημαίνει ότι έχεις την καβάτσα σου για να το συντηρείς. Φόρη, συντήρηση, το ένα το άλλο. Γιατί δεν θα είναι σπιτάκι 150 τετραγωνικών.
1: 4 εκατομμύρια. Βέβαια.
0: Και λέω, τι αχαριστία είναι αυτή των ανθρώπων. Ντροπή σου. Γιατί πήγες να τους υποστηρίξεις.
1: Όχι, εγώ
0: κάνεις
1: νόμιζα. Λέω, αν με ρωτάς εμένα, εγώ θα διάλεγα το χρηματικό ποσό και εσύ είναι το σπίτι.
0: Άλλο, έκανες out όταν σου είπα ότι πήρε τις συσκευές.
1: Ωραία.

0: Αλλά ναι, παντρεύτηκε και η κόρη του Έρωσον Μαζότη. Τόσο μεγάλο είναι. Πόσα χρονών είναι. Και έχει κορίτσι τόσο 29 χρόνων. Ωρα Μαζότη, παιδιά.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το γουγκλάρουμε.
1: Εγώ σε πάω στην Πολωνία. Έχω περίπτωση ανθρώπου, είναι ένας συγκεκριμένος τύπος που προσπαθούσαν λοιπόν από το 2017, έκανε 139 αποτυχημένες προσπάθειες να αποκτήσει τύλες.
0: Τι?
1: Δίπλωμα.
0: 139.
1: Πήγε, παιδιά, και κόπηκε 139 φορές. Το πήρε. Πάλευε 9 χρόνια. Όσο απίστευτο όμως και αν ακούγεται, δεν είναι το εθνικό ρεκόρ για την Πολωνία. Έχουμε έναν άλλο υποψήφιο που χρειάστηκε συνολικά 163 προσπάθειες επί 17 χρόνια, παιδιά. Και λες, πώς δεν απελπίζονται αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή, το 5-10 το καταλαβαίνω. Είχα και μια θεία εγώ που προσπαθούσε επί χρόνια. Ναι, ναι. Είχε ρίξει το αυτοκίνητο στο χωράφι από εδώ από εκεί.
0: Ο πατέρας μου, ο καημένος, ο συγχωρεμένος, τον πήρε με την Τρίτη και τον κοροϊδεύαμε. Εγώ και ο αδελφός μου, η ξύπνη, τον κοροϊδεύαμε.

0: Άλλη περίπτωση σας έχω τώρα, παιδιά. Στην Αριζόνα.
1: Δεν θα σε πιάσει πάλι στερεία, ηρέμησε λίγο.
0: 65 χρονών ο τύπος παραδέχθηκε την ενοχή του. Γιατί? Γιατί εντοπίστηκε να ζει 10 χρόνια ανενόχλητος μέσα σε ένα εθνικό πάρκο στην Αριζόνα, περιτριγυρισμένος από μισό τόνο σκουπίδια γύρω-γύρω.
1: Ο Μπίχλας.
0: Λέει ο Μπίχλας. Τον εντόπισαν 25 Ιουνίου, αλλά να είσαι 10 χρόνια και να μην σε έχουν εντοπίσει. Εντάξει, θα μου πεις, εθνικό δάσος είναι, όχι απλά εθνικό πάρκο. Λοιπόν, επισκέπτες είχαν υποβάλει καταγγελίες. Αυτοί το ξεκίνησαν οι επισκέπτες και λέγανε ότι έχει μέσα σκουπίδια και βλέπουμε ότι δεν τα περιποιείστε και τέτοια. Και αποφάσισαν να πάνε οι ειδικοί να δουν τι γίνεται. Και η αστυνομία συγκεκριμένα, και βρίσκουν τον τύπο μέσα σε κουτάκια από αλουμίνιο, σακούλες και διάφορα άλλα πράγματα. Τόνο σου λέω, μισό τόνο. Βεβαίως έχεις δικαίωμα, λένε, στο συγκεκριμένο πάρκο να μείνεις έως και 14 ημέρες, όχι 14, όχι 10 χρόνια.
1: Παιδί μου, είσαι obsessed, έχεις πάθει κάποια μονή με αυτές τις περιπτώσεις?
0: Όχι, αλλά
1: έχει... Σου έχουν ποτέ κλέψει στέγη, έτσι αλλιώς?
0: Όχι,
1: αλλιώς.
0: Όχι, αυτό με τη στέγη.
1: Εγώ, ρε παιδιά, έχω ωραία επιστολή σήμερα.
0: Μας ακυρώνει την ειδικές μας ειδήσεις, γιατί έχει ωραία επιστολή.
1: Όχι, μα εννοώ. Το βαραίνει το πράγμα. Εμείς είμαστε χαϊχού η εκπομπή, δεν είμαστε.
0: Ωραία, και αυτές είναι ειδήσεις εντυπωσιακές.
1: Εντυπωσιακές.

0: Σας αποχαιρετούμε κυρίες μου και κύριοι. Έχουμε την Αλφα Γουτ στην παρέα μας, την βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα με τα κορυφαία ζυμαρικά, και βεβαίως τα μάρκετς Μασούτης έχουν τις καλύτερες προσφορές. Να είστε όλοι καλά. Αύριο στις 12, πρώτο ο Θεός, ραντεβού.
1: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι. Σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου, ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
3: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα βάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
5: TRT 95,1 FM Stereo.
6: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
7: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
6: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
7: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
6: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
7: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
6: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
8: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
9: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι...
3: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.

0: ακροατή 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Το σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
2: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

0: Ζευγαριού τουριστών και τους τραυμάτισε στο χέρι και στο πόδι. Στο ΚΑΤ για χειρουργική επέμβαση μεταφέρεται ο άνδρας. Ο δράστης που έχει ποινικό παρελθόν συνελήφθη και κρατείται στο αστυνομικό τμήμα της Ακρόπολης. Τον στόχο να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της χώρας προς όφελος όλων των Ελλήνων, έθεσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Τόνισε ότι οι πόροι που θα διατεθούν ανέρχονται σε 23 δισεκατομμύρια ευρώ, επισημένοντας ότι η σύγκληση με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης έπειτα από μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος. Στην πολύχρονη πορεία του στα γράμματα εξέδωσε συνολικά 34 βιβλία. Την αποθέωση γνώρισαν από 2 εκατομμύρια Ισπανούς οι παίκτες και η τεχνική ηγεσία της νέας παγκόσμιας πρωταθλήτριας στη φιέστα που έγινε στη Μαδρίτη. Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, ανέφερε ο Λιονέλ Μέση σε μήνυμά του για την παρουσία της Αργεντινής στο παγκόσμιο κύπελο. Και κληρωθήκαμε με έναν δύσκολο αντίπαλο, ανέφερε για την Ολλανδική Νέη Μέγγεν που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ο Χωσέ Λουίς Μαντιλίμπαρ.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούδιο, θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Αυξημένη κίνηση στη Σμάρνη και στα Αδίου στην Ομόνια, πυκνή ροή στην άνδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Τις πιο δύσκολες μέρες του πρώτου φετινού καύσωνα διανύουμε, καθώς το κύμα ζέστης κορυφώνεται σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία σε ορισμένες περιοχές να φτάνει τους 41, ακόμη και τους 42 βαθμούς. Στο κόκκινο βρίσκονται Μεσσηνία, Λάρισα, Αγρίνιο και Λαμία, αν και στη Βόρεια Ελλάδα επικρατεί κάποια αστάθεια και υπάρχει ενδεχόμενο για βροχές. Πάντως τα δύσκολα για την Αττική είναι ακόμη μπροστά μας, από ό,τι φαίνεται τα σόρτια και.
3: Πράγματι, όπως τα λες, είναι Ελισάβετ, ο καιρός είναι σήμερα πολύ ζεστός. Έχουμε και αρκετά σαραντάρια μέχρι στιγμής, κυρίως στις νοτιότερες περιοχές και στα δυτικά. Σιγά σιγά, καθώς θα περνάει η ώρα, θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς πάλι στις γνωστές παιδινές περιοχές, όπως είναι η Θεσσαλία, η Φιώτιδα, η Αττικοβιωτία, η Αργολίδα, η Μεσσηνία, η Λακωνία και η Αιτωλοακαρνανία. Έτσι λοιπόν, μετά τη σημερινή.
0: Το θέμα είναι ότι είναι αποπνιστική η ατμόσφαιρα, Τάσο. Ναι. Καμιά φορά το θερμόμετρο μπορεί να δείχνει κάτω από 40, αλλά η αίσθηση να είναι χειρότερη.
3: Ναι. Βεβαίως, έχει και υγρασία, και όχι μόνο υγρασία, αλλά και μεταφορά αφρικάνικης σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί και αύριο, με κυρίως συννεφιές στα βόρειο-ανατολικά, αλλά σιγά-σιγά θα αρχίσουν να πέφτουν βροχές. Και κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, σποραδικές καταιγίδες. Αύριο περιμένουμε εκεί με εξασθένηση το βράδυ, με συνέπεια η θερμοκρασία να αρχίσει να υποχωρεί από τα βόρεια. Στις υπόλοιπες όμως περιοχές περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρωτικά. Το βράδυ περιμένουμε στις Ποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μάλιστα τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα ξεκινήσουν ασθενείς, μεταβλητοί, το μεσημέρι θα γυρίσουν σε δυτικούς 3 με 4 έως 5 μποφόρ, μεταφέροντας σκόνη από την Αφρική, ενώ το βράδυ θα γυρίσουν σε βορείους βορειοανατολικούς στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υποχώρηση στα βόρεια, όμως στα νότια υπηρωτικά και τα νότια νησιωτικά τμήματα θα φτάσουμε πάλι αύριο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες τους 34 με 35 και στα υπόλοιπα νησιά, αλλά και τα βόρεια πια, τους 36 με 38. Άρα αύριο περιμένουμε υποχώρηση 2 με 3 βαθμούς Κελσίου από τα βόρεια. Στην Αττική περιμένουμε αρχικά λιακάδα, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι νοτιάδες στην αρχή θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς μέχρι 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 25 έως 39-40 βαθμούς Κελσίου, αλλά τα παράκτια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές. και σποραδικές καταιγίδες όχι μόνο στα ορεινά αλλά και χαμηλότερα στην πόλη. Ασθενείς ανέμους που το μεσημέρι θα γίνει στους βορειοδυτικούς 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 με 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη αύριο. Την Πέμπτη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά υπηρετικά της σποράδες στην Εύβοια και σταδιακά εξασθένιση από το απόγευμα στην υπόλοιπη χώρα, λιακάδα, που το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί σε ολόκληρη τη χώρα, θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Άρα από την Πέμπτη τελειώνει ουσιαστικά το κύμα του καύσωνα. Ναι.
3: Όμως είναι επικίνδυνες οι βροχές και οι καταιγίδες, οι οποίες την Παρασκευή θα είναι πολύ ισχυρές. Περιμένουμε χαλαζοπτώσεις, δυστυχώς και ραυνοπτώσεις, και δεν αποκλείται και τοπικά μπουρίνια. Κυρίως τα έντονα φαινόμενα θα είναι στην περιοχή γύρω από το Θερμαϊκό, στην κεντρική Μακεδονία δηλαδή, στη Χαλκιδική, απέναντι στην Πιερία, την Ανατολική Θεσσαλία, το Πήλιο, τις Σποράδες, την Εύβοια, κατά τόπου στα φαινόμενα λέω θα είναι ισχυρά, δεν αποκλείται να έχουμε και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Είδαμε ήδη από χθες τις ζημιές που προκλήθηκαν σε περιοχές της Δράμας.
3: Ναι. Βέβαια. Ο καύσωνας δυστυχώς, Ελισάβετ, φεύγει με έντονα καιρικά φαινόμενα, με βροχές και αστραπόβροντα και μπουρίνια. Έτσι λοιπόν και η Παρασκευή και το Σάββατο θα είναι επικίνδυνα σε όλη τη χώρα για σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα, και χρειάζεται προσοχή διότι είναι ημέρες καλοκαιριού, ο κόσμος είναι στη θάλασσα, στους δρόμους και χρειάζεται μεγάλη προσοχή και στο οδήγημα αλλά και στο μπάνιο στη θάλασσα. Όταν δούμε αστραπές και βροντές πρέπει να βγούμε αμέσως έξω και να πάμε να προφυλαχτούμε. Το καλύτερο καταφύγιο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να μπούμε μέσα στο αυτοκίνητο με τα τζάμια ανεβασμένα.
0: Πάντως, επειδή ζούμε ημέρες ζέστης, να πούμε ότι η εντύπωση μας προκάλεσαν τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις θερμικές κάμερες εδώ στην Αττική. Χθες, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, η θερμική κάμερα κατέγραψε θερμοκρασίες στην άσφαλτο άνω των 60 βαθμών Κελσίου, παρακαλώ. Χειρότερη ήταν η εικόνα στο Γαλάτσι, στο Άλσος Βεϊκού. Οι ταράτσες των κτηρίων και τα σταθμευμένα αυτοκίνητα εμφανίζονταν με λευκά στις θερμικές λήψεις, κάτι που έδειχνε ότι η θερμοκρασία της επιφάνειάς τους ξεπερνούσε τους 75 βαθμούς.
3: 75-80, ναι.
0: Ακριβώς. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Τάσο Αρνιακό και να πούμε εμείς ότι οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε αρκετές περιοχές. Ποιες είναι αυτές? Είναι η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Φωκίδα, η Φιώτιδα, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Ηλία, η Μεσσηνία, η Λακωνία, η Αιτωλοκαρνανία, η Άρτα, η Πρέβεζα, η Θεσπρωτεία, η Μαγνησία, Λάρισα, Τρίκαλα, Κιλκής, Φλόρινα, Καστοριά, νησιά Ανατολικό Αιγαίου, Αχαΐα, Αρκαδία, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη και Κρήτη. Ώρα να περάσουμε σε οικονομικές ειδήσεις, αρχίζοντας από τη διάταξη που καταργεί οριστικά τις μειώσεις στις συντάξεις χειρίας μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας. Τέσσερις είναι οι βασικές αλλαγές που κλείνουν μια εκκρεμότητα πολλών ετών και ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή. Ωστόσο, ο Γιώργο Λικουρέτζο, δεν προβλέπεται η επιστροφή των ποσών που έχασαν χιλιάδες δικαιούχοι τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπάρχει δηλαδή αναδρομική καταβολή από ό,τι καταλαβαίνουμε.
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι δεν υπάρχει αναδρομική καταβολή, αλλά δεν υπάρχει και αναδρομική απέτηση για τους περισσότερους. Ας τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Η διάταξη έχει εισαχθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής και θα ψηφιστεί σήμερα το βράδυ στη Βουλή. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε θετική γνώμη πέραν του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, θετική ψήφο σε αυτές τις διατάξεις. Η πιο σημαντική ρύθμιση είναι ότι καταργείται οριστικά η μείωση της σύνταξης κυρίας μετά την πάροδο τριών ετών. Θυμόμαστε πριν από λίγες ημέρες την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, να εξαγγέλει αυτή τη ρύθμιση. Εκτάκτως μάλιστα, δεν ήταν προγραμματισμένη, δεν ήταν κάτι γνωστό τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι, προκάλεσε μια μικρή έκπληξη αυτή η κίνηση του Υπουργείου Εργασίας. Επί της ουσίας, όσοι είχαν ήδη υποστεί μείωση του ποσοστού τους, το σύμμυθι ήταν από το 70% στο 35%, θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%, με αποτέλεσμα το ποσό που λαμβάνουν να διπλασιαστεί. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους χειρίας, στους οποίους προβλεπόμενες μειώσεις δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, οι περικοπές καταργούνται οριστικά πριν τεθούν σε ισχύ, ενώ παράλληλα το δημόσιο παρατείται από κάθε αξίωση αναδρομικής επιστροφής ποσών, απαλλάσσοντας έτσι τους δικαιούχους από το φόβο των μελλοντικών καταλογισμών. Στο ίδιο πλαίσιο διατάξεων το οποίο έχει κατατεθεί σήμερα, πρέπει να πούμε ότι διατηρούνται και οι δύο εθνικές συντάξεις. Δηλαδή, η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι όσοι λαμβάνουν σύνταξη από δικό τους ασφαλιστικό δικαίωμα και ταυτόχρονα σύνταξη λόγω θανάτου προερχόμενος από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα, θα συνεχίσουν να εισπράττουν και τις δύο εθνικές συντάξεις. Και από εκεί και πέρα, η τέταρτη αλλαγή, την οποία φέρνουν οι διατάξεις που έχουν κατατεθεί και θα ψηφιστούν σήμερα, αφορούν στα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς. Στο εξής, θα λαμβάνουν το προβλεπόμενο ποσοστό της εθνικής σύνταξης από κάθε γονέα ξεχωριστά και όχι το μισό μιας εθνικής σύνταξης όπως λάμβαναν μέχρι σήμερα.
0: Άρα μένει να δούμε λοιπόν αν θα υπάρξει η ευρύτερη συνένεση, όπως είπες, γιατί αναμένεται να ψηφιστεί και από άλλα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, δεν είναι η μόνη ρύθμιση που συζητείται σήμερα στη Βουλή, Γιώργο. Προς ψήφιση τίθεται και νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών. Αυτό φέρνει αυστηρούς κανόνες στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών και κυριότερη ρύθμιση είναι η πλήρης απαγόρευση της χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών.
4: Πολύ σωστά. Η σκοπιμότητα αυτή, ο σκοπός αυτής της τροπολογίας είναι να μειωθούν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα τροχαία ατυχήματα ή ακόμα και δυστυχήματα τα οποία συμβαίνουν στους ελληνικούς δρόμους με πρωταγωνιστές τα πατίνια. Το έχουμε δει όλοι όσοι οδηγούμε στους δρόμους, ειδικά εδώ, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας. Η ρύθμιση η οποία έρχεται φέρνει την καθολική απαγόρευση της χρήσης των πατινιών σε παιδιά ηλικίας κάτω των 17 ετών. Εκεί πρέπει να πούμε ότι με δεύτερη διάταξη απαγορεύεται στις εταιρείες η πώληση ή η μίσθωση σε παιδιά κάτω των 17 ετών των πατινιών, καθώς η προστασία της σωματικής ακεραιότητας αποτελεί την προτεραιότητα, όπως είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Γιώργος Κότσιρας. Δεύτερον, θα προβλέπεται η υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες. Και τρίτον, σε περιπτώσεις, είπε ο κύριος Κότσιρας, που παρατηρείται ότι υπάρχει αυξημένη παραβατικότητα, όπως η κυκλοφορία των πατινιών σε δρόμους που το όριο ταχύτητας είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα, ένας κλασικός δρόμος εδώ είναι η λεωφόρο Συγκρού στην Αθήνα, εκεί οι κυρώσεις, λέει το Υπουργείο, θα είναι πάρα πολύ πιο αυστηρές από ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα.
0: Μια διάταξη λοιπόν που έρχεται να βάλει τάξη στην αταξία που επικρατεί με τα ηλεκτρικά πατίνια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Την ανηφόρα συνεχίζουν να τραβούν οι απλήρωτες υποχρεώσεις του κράτους προς τις επιχειρήσεις, τους προμηθευτές και τους φορολογουμένους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τον Μάιο τα συνολικά χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες ξεπέρασαν τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας ακόμη και τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί στα χρόνια των μνημονίων Σύση Σταυροπιεράκου.
5: Πράγματι, η Ελισάβετ είναι ένα θέμα που επαναλαμβάνουμε σχεδόν κάθε μήνα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσαν να πέσουν στην αγορά και να στηρίξουν τους προμηθευτές παραμένουν στα ταμεία του δημοσίου, με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές όχι να υποχωρούν αλλά να αυξάνονται σταθερά. Πρόκειται για κεφάλαια που λείπουν από τις επιχειρήσεις, περιορίζουν τη ρευστότητα της οικονομίας και αυξάνουν το κόστος χρηματοδότησης όλων όσων συνεργάζονται με το δημόσιο. Όπως ανέφερες, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου προς ιδιώτες και φορολογούμενους ξεπέρασαν στο τέλος Μαΐου τα 3,7 δις. Από αυτά, όπως είπα, τα 3 δις αφορούν οφειλές προς προμηθευτές και τα 719 εκατομμύρια εκκρεμείς επιστροφές φόρου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου έχουν αυξηθεί κατά 13% σε σχέση με τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ μόνο μέσα σε ένα μήνα η αύξηση ανήλθε σε 43 εκατομμύρια ευρώ. Για μία ακόμη φορά, προμηθευτές, τα νοσοκομεία εξακολουθούν να είναι οι πρωταθλητές των οφειλών. Τα δημόσια νοσοκομεία χρωστούν περίπου 1,5 δισεκατομμύρια στους προμηθευτές τους, με τις καθυστερήσεις να μεγαλώνουν. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές 346 εκατομμύρια, ελαφρώς μειωμένες σε σχέση με τον Απρίλιο. Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 715 εκατομμύρια και τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα περίπου 235 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά τις επιστροφές φόρων, παρά την επιτάχυνση των διαδικασιών το τελευταίο διάστημα από την ΑΔΕ, εξακολουθούν να κινούνται πάνω από τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Στα τέλη Μαΐου, όπως είπαμε, ήταν 719 εκατομμύρια ευρώ, ενώ από το συνολικό ποσό τα 166 εκατομμύρια αφορούν άμεσους φόρους και τα 450 σχεδόν έμεσους φόρους.
0: Κάτι μου λέει εσύ ότι για τον επόμενο μήνα μια παρόμοια είδηση θα έχουμε.
5: Έχουμε βαρεθεί, Ελισάβετ, εδώ και χρόνια από την εποχή των μνημονίων και τη μεταμνημονιακή περίοδο έως σήμερα να ασχολούμαστε με το ίδιο θέμα.
0: Τώρα, πάμε και στο μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που ανακάλυψαν οι ελεκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Φαίνεται ότι αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω εικονικών τιμολογίων, μέσω εταιριών που πτώχευαν σε χρόνο ρεκόρ, μέσω εξαφανισμένων εμπόρων. 17 εκατομμύρια ευρώ είναι η ζημιά του δημοσίου.
5: Πράγματι αυτή είναι η ζημιά. Συνεχίζεται βέβαια η έρευνα γιατί μπορεί να μεγαλώσει το επίπεδο της φοροδιαφυγής. Τι έκαναν οι ελεγκτές? Υπήρχαν πληροφορίες για το συγκεκριμένο δίκτυο που αποκόμιζε, όπως είπες, τεράστια κέρδη. Οι ελεγκτές με μια σειρά από ψηφιακές διασταυρώσεις που έκαναν, συγκέντρωσαν στοιχεία για το μητρό επιχειρήσεων, τις εταιρικές συμμετοχές, τη διαχείριση και εκπροσώπηση των επιχειρήσεων αυτών και μόλις κατέληξαν, πήραν τα πρώτα στοιχεία στα χέρια τους, βρέθηκαν μπροστά σε ένα εκτεταμένο και δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων με κοινά χαρακτηριστικά και κοινό τρόπο λειτουργίας. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έστειναν διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές, είτε ως ομόρυθμοι, ετερόρυθμοι εταίροι, και αφού τις λειτουργούσαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα, διέκοπταν την λειτουργία τους. Χρησιμοποιούσαν βέβαια κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, κοινά τηλεφωνικούς αριθμούς, στοιχεία που βοήθησαν την ΑΔΕ να τους εντοπίσει, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν διάφορα πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτές τις εταιρείες, κατάφεραν όμως να τους εντοπίσουν και διαπίστωσαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ ότι οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για την έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων μεγάλης αξίας. Όπως γνωρίζουμε, έχουν συλληφθεί τρία φυσικά πρόσωπα μέχρι στιγμής. Το ενδιαφέρον είναι ότι η διαχειρίστρια μιας από αυτές τις βασικές επιχειρήσεις δήλωνε άστεγη, ενώ έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών στα βόρεια προάστια με πιστεία.
0: Ήταν μια καλωστημένη επιχείρηση από ό,τι φαίνεται, ωστόσο εξαρθρώθηκε από τους ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Σύση, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο μέτωπο της ακρίβειας τώρα που εξακολουθεί να επηρεάζει τις καταναλωτικές συνήθειες των ελληνικών νοικοκυριών, σύμφωνα με νέα έρευνα, σχεδόν 2 στους 3 καταναλωτές σχεδιάζουν περιορισμό των δαπανών τους για τρόφιμα. Την ίδια ώρα τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας κερδίζουν όλο και μεγαλύτερο έδαφος. Κάνουν ό,τι μπορούν οι καταναλωτές για να μειώσουν τα έξοδα, Δημήτρη Χριστούλια. Το ερώτημα είναι αν τα καταφέρνουν στο τέλος.
6: Και γιατί κάνουν ό,τι μπορούν, Ελισάβετ, για να μειώσουν τα ελληνικά νοικοκυριά τα έξοδά τους? Διότι δεν είναι μόνο τα τρόφιμα. Είναι τα καύσιμα, είναι και τα ενίκια. Πριν πάμε στην εντυπωσιακή έρευνα της McKinsey & Company, όπου δείχνει ουσιαστικά το τι βιώνουν οι Έλληνες καταναλωτές τα τελευταία χρόνια και τι πιστεύουν ότι θα κάνουν από εδώ και στο εξής, να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent είναι πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Χτες σου είπα ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, η μέση τιμή σε πανελλαδικό επίπεδο, είναι 1,97 το λίτρο.
0: Έχει τσιμπήσει κι άλλο.
6: Έχει τσιμπήσει, είναι στο 1,98 το λίτρο σήμερα. Επίσης, θες σου είπα ότι το πετρέλαιο κίνησης ήταν στο 1,93, αυτή τη στιγμή, σήμερα είναι στο 1,95, και όπως όλα δείχνουν, αυτό που είπαμε και χθες, Ελισάβετ, μέσα από το κεντρικό δελτίο του Real FM, είναι ότι αύριο, το αργότερο μεθαύριο,
0: θα είναι χειρότερα τα πράγματα.
6: Η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης θα πωλούνται στην ίδια τιμή. Όλα αυτά δημιουργούν ένα νέο πεδίο ακρίβειας για τους καταναλωτές, οι οποίοι προκειμένου για να αντιμετωπίσουν αυτό που μόλις τώρα αναφέραμε, προσπαθούν να περιορίσουν από όπου μπορούν τις δαπάνες τους, έτσι ώστε να μπορούν να βγάλουν το μήνα. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, οι καταναλωτές περιορίζουν τη δαπάνη για τρόφιμα, ζητούν προσφορές εντείνοντας τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις αλυσίδες, ενώ τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αποκτούν όλο ένα και μεγαλύτερη δυναμική, είναι ορισμένα από τα συμπεράσματα της νέας έρευνας της McKinsey & Company. Σύμφωνα με την έρευνα, το 63% των Ελλήνων καταναλωτών δηλώνει ότι σχεδιάζει να μειώσει τις δαπάνες τους στα τρόφιμα, έναντι 50% που ισχύει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κύριες στρατηγικές στη στροφή σε πιο οικονομικά προϊόντα και την ενεργή αναζήτηση προσφορών, με τη διείσδυση των εκπτωτικών αλυσίδων αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Επίσης, στην έρευνα καταγράφεται υψηλή διαφοροποίηση της αγοραστικής συμπεριφοράς βάσης εισοδήματος. Για παράδειγμα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περίπου ένα στους δύο καταναλωτές εμφανίζουν παρόμοια στάση αναφορικά με την τιμή ανεξαρτήτως εισοδήματος. Στην Ελλάδα, υπάρχει μεγαλύτερο χάσμα. 7 στα 10 νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην τιμή του προϊόντος.
0: Άρα η τιμή παραμένει το βασικό κριτήριο για τις αγορές τους, ακόμη και αν οι αγορές αφορούν τα τρόφιμα.
6: Ακριβώς.
0: Που είναι άμεσης ανάγκης.
6: 7 στους 10 κοιτάζουν την τιμή και μόνο την τιμή. Την ίδια στιγμή τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, και εδώ βλέπουμε, να σου πω ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή είναι τα προϊόντα εκείνα τα οποία έχουν τη φίρμα ενός σούπερ μάρκετ, είναι τα προϊόντα που βγάζουν τα ίδια τα σούπερ μάρκετ με συνεργασία με τις βιομηχανίες, στην Ελλάδα έχουν 24% μερίδιο αγοράς, στην Ευρώπη έχουν 40% μερίδιο αγοράς. Ωστόσο όμως πρέπει να σου πω ότι τα τελευταία χρόνια θα έλεγα ότι οι περισσότεροι καταναλωτές δηλώνουν την πρόθεσή τους, αρκετοί καταναλωτές δηλώνουν την πρόθεσή τους να αυξήσουν τις αγορές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, διότι πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο, Ελισάβετ, θα εξοικονομήσουν χρήματα και θα πληρώσουν λιγότερα χρήματα για τις καθημερινές τους αγορές για βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Είπαμε νωρίτερα για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Παρόμοιες οφειλές όμως έχουμε και από τους ιδιώτες προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, που παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Όπως δείχνει η έκθεση της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής, το 2025 τα συνολικά φέσια νοικοκυριών, μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων έφτασαν τα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και δεν ξέρω, Μέρη Παπακοσταντίνου, αν είναι η δυσκολία μερίδας του πληθυσμού να αποπληρώσει τον λογαριασμό ρεύματος η αιτία, ή μιλάμε για στρατηγικούς κακοπληρωτές.
7: Το πρόβλημα, Ελισάβετ, των απλήρωτων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα έχει λάβει διαστάσεις δομικής απειλής τώρα για την εγχώρια οικονομία και την ενεργειακή αγορά, με τις συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές να εγγίζουν το αστρονομικό ποσό των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ρυθμιστικής αρχής αποβλήτων ενέργειας και υδάτων, το φαινόμενο αυτό δεν είναι οριακό, καθώς επηρεάζει σχεδόν 4 στις 10 παροχές στη χώρα, με περίπου 2,9 εκατομμύρια μετρητές να εμφανίζουν ληξιπρόθεσμα χρέη. Τώρα, αναζητώντας τα αίτια, η ανάλυση των χρεών δείχνει μια βαθιά διαρθρωτική παθογένεια, με το 83% του συνολικού ποσού να εντοπίζεται στη χαμηλή τάση, στα νοικοκυριά και στις μικρές επιχειρήσεις. Το χαρτοφυλάκιο δηλαδή των οφειλών χωρίζεται, να σου πω, σχεδόν στη μέση σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Έχουμε τους συνεργούς πελάτες, όπου τα χρέη ύψος ανέρχονται στο 1,45 εκατομμύρια ευρώ, και αφορούν καταναλωτές που παραμένουν στους παρόχους τους, αλλά δυνατούν ή καθυστερούν να πληρώσουν. Και έχουμε και τον ενεργειακό τουρισμό, μια πρακτική τώρα που εφαρμόζουν ασυνεπείς καταναλωτές ρεύματος, αλλάζοντας
0: παρόχους και αφήνοντας απλήρωτους λογαριασμούς πίσω τους.
7: Ακριβώς, αφήνοντας απλήρωτο τον προηγούμενο. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι χρέη ύψους 1 δισεκατομμυρίου, 53 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, προέρχονται από καταναλωτές που άλλαξαν προμηθευτή, αφήνοντας πίσω τους απλήρωτους λογαριασμούς ή αποκλειστούς κομμένους μετρητές. Το φαινόμενο αυτό του ενεργειακού τουρισμού, όπως αποκαλείται, έχει διωγγωθεί λόγω της απουσίας τώρα ενός κεντρικού συστήματος ελέγχου, ενός τηρεσία για την ενέργεια, να το πούμε. Μέχρι σήμερα οι εταιρείες δεν έχουν άμεση και θεσμοθετημένη πρόσβαση στο ιστορικό οφειλών ενός νέου πελάτη, με αποτέλεσμα να τον δέχονται χωρίς να γνωρίζουν ότι είναι ασυνεπής. Τα κενά τώρα αυτά του ρυθμιστικού πλαισίου τα εκμεταλλεύονται στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι οποίοι μετακινούνται από τον ένα πάροχο στον άλλον χωρίς να εξοφλούν τα χρέη τους. Και έτσι αυτό το κόστος του τεράστιου ελλείμματος ρευστότητας δεν χάνεται, αλλά μετακυλείται άμεσα και άμεσα στην αγορά και στους συνεπείς καταναλωτές, με αποτέλεσμα να πούμε ότι οι πάροχοι ενέργειας τώρα πλέον αναγκάζονται να ενσωματώσουν αυτή τη χασούρα από τα φέσια στις τελικές τιμές των τιμολογίων για να διασφαλίσουν.
0: Άρα τα πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή.
7: Ακριβώς,
0: οι συνεπείς.
7: Σωστά, και η επιβάρυνση αυτή μεταφράζεται σε περίπου 28,90 ευρώ ανά μεγαβατόρα, που ισοδυναμεί με έμεσο καπέλο σχεδόν 6 λεπτών ανά κιλοβατόρα για κάθε συνεπή πολίτη. Κατάσταση, όπως καταλαβαίνεις, προκαλεί ασφυξία στη ρευστότητα των εταιριών ενέργειας, απειλεί τη σταθερότητα δικτύου και απονομεύει τις επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση. Συνολικά τώρα βραχνά στον 3 δισεκατομμύριο ευρώ. Είναι μια ανοιχτή πληγή που τιμωρεί βέβαια τη συνέπεια έτσι, και διωγγώνει τον ενεργειακό κόστος για όσους περιμένουν τυπικές υποχρεώσεις τους. Όμως να σου πω ότι η κυβέρνηση και η ρυθμιστική αρχή ενέργειας δρομολογούν ένα αυστηρό πλαίσιο για να αναχαιτήσουν τον ενεργειακό τουρισμό και να περιορίσουν τα φέσια, αφού η κατάσταση έχει πλέον φτάσει σε οριακό σημείο. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο έχει ολοκληρωθεί, εκκρεμεί όμως η τελική υπουργική υπογραφή για να τεθεί σε πλήρη ισχύ. Και μεταξύ άλλων, δεν θα επιτρέψει σε καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφείλες να αλλάζουν προμηθευτή, εκτός αν εξοφλήσουν πρώτα το χρέος.
0: Μάλιστα.
7: Ενώ ο παλιός πάροχος θα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και από το ΔΔΕ τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, εάν ο πελάτης αθέτει το διακανονισμό του. Έτσι, αυτό όλο για να εντοπιστούν εύκολα οι κακοπληρωτές. Θα έχουμε και μια κεντρική φάση, όπου οι καταναλωτές θα κατηγοριοποιούνται με βάση την αιτία τους. Ας ελπίσουμε, Ελισάβετ, να λυθεί το πρόβλημα και να σταματήσουν αυτές οι επιβαρύνσεις, οι παράλογες και οι μη νόμιμες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Στη διεθνή επικαιρότητα, για 10η συνεχή νύχτα, οι Αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν κατά του Ιράν, το οποίο με τη σειρά του απάντησε με πλήγματα κατά δεξαμενόπλαιων στα στενά του Ορμούς. Στο παιχνίδι της κλιμάκωσης μπαίνουν και οι Χούθοι που απειλούν να χτυπήσουν πλοία που πλέουν προς ή από τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Η Τζένι Κρυθαρά είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
8: Ο στρατός του Ιράν χτύπησε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ με πυράβλους ως αντίπεινα για τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτή τη 10η νύχτα βομβαρδισμών. Πλοίο μεταφοράς υδρογονανθράκων χτυπήθηκε στο θαλάσσιο χώρο στα ανοιχτά του Ομάν, στα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράν ανακοίνωσε επίσης πλήγματα σε αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιεροπορικής άμυνας στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν ακόμα ισχυρότερες επιθέσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης τώρα ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 2 πετρελοφόρα στο στενό του Ορμούς, υποστηρίζοντας ότι κινούνταν σε θαλάσσια οδό που δεν είχε εγκριθεί από την Τεχεράνη. Η σαουδαραβική πλευρά χαρακτήρισε την απειλή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και πράξη θαλάσσιας πειρατείας, διαμηνύοντας ότι θα προστατεύσει τα εμπορικά πλοία και τις θαλάσσιες οδούς. Την ίδια ώρα οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν θαλάσσιο εμπάργκο κατά της Σαουδικής Αραβίας. Μάλιστα, ο εκπρόσωπός τους ανέφερε ότι θα ξεκινήσει αμέσως και ότι αποτελεί αντίπεινα για τον αποκλεισμό λιμένων και αεροδρομίων από τη Σαουδική Αραβία, ελεγχόμενη από τους Χούθοι βορειοδυτική Ιεμένη. Σε αυτό το πλαίσιο, Ελισάβετ, σύμφωνα με το Άξιος, γίνονται προσπάθειες για νέα διπλωματική λύση. Το Κατάρ, η Αίγυπτος, το Πακιστάν και άλλοι διαμεσολαβητές έχουν καταθέσει πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, με στόχο ασφαλώς να σταματήσουν προσωρινά οι εχθροπραξίες, να αποκατασταθεί η ασφάλεια της ναυτιλιοπορίας στο στενό του Ορμούς και να δημιουργηθεί χρόνος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
0: Για την κατάσταση αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς μίλησε στην κρατική τηλεόραση ο Θανάσης Παπα-Νικολάου, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία.
9: Είναι η 10η πράγματι νύχτα που συνεχίζουν οι Αμερικανικές δυνάμεις να χτυπάνε τόχους στρατιωτικούς, όπως τη λένε, εντός του Ιράν. Και σαφώς το Ιράν να αντεπιτίθεται και να έχει επιφέρει πλήγματα σοβαρά εναντίον Αμερικανικών βάσεων και στην Ιορδανία αλλά και σε άλλες αραβικές χώρες. Όπως και ο πρόεδρος του Ιράν είπε, βρισκόμαστε σε ένα μεγάλο πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ, μέχρι κάποιο βαθμό αληθεύει. Εδώ η κατάσταση έχει επιδεινωθεί και έχει τις ενεργειακές επιπτώσεις, τις οποίες αντιμετωπίζουμε και εμείς σαν χώρα, διότι από τα στενά του Ορμούς πλέον, λόγω των χτυπημάτων αυτών και των Αμερικανικών εναντίον Ιρανικών στόχων, αλλά και εναντίον δεξαμενόπλαιων, τα οποία προσπαθούν να περάσουν από τα στενά του Ορμούς, ουσιαστικά έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση ξανά αποκλεισμού των στενών, με αποτέλεσμα να μην διέρχονται ο αριθμός των δεξαμενοπλοίων που μπορεί να ικανοποιήσει τις παγκόσμιες ανάγκες.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συναγερμό στο πρωί στα εκδοτήρια του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι κατά τουριστών. Η κατάσταση της υγείας τους και το ποινικό παρελθόν του δράστη.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
13: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με το συναγερμό που σήμανε το πρωί στα εκδοτήρια του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, όταν ένας 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι κατά ενός ζευγαριού τουριστών. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν στο χέρι και στο πόδι. Μάλιστα, ο άνδρας μεταφέρεται στο ΚΑΤ για χειρουργική επέμβαση. Ενώ ο δράστης που συνελήφθη έχει ποινικό παρελθόν, Σοφία Γαλάνη.
2: Λοιπόν, στις 8 περίπου το πρωί σήμερα η ελληνική αστυνομία ειδοποιείται για ένα περιστατικό στη νότια πύλη της Ακρόπολης απέναντι από τα εκδοτήρια, όπου δύο τουρίστες, δύο Ελληνοαμερικανοί, περίμεναν ανύποπτοι για να μπουν στο μνημείο. Όταν ένας άνδρας 60 ετών, όπως μάθαμε, τους πλησίασε και τους τραυμάτισε με μαχαίρι χωρίς καμία αφορμή. Η γυναίκα 48 ετών, όπως είπε, τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι, ευτυχώς. Έχει ήδη λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Ο άνδρας 53 ετών τραυματίστηκε πιο σοβαρά στο χέρι, στο σημείο έσπευσαν.
1: Στην προσπάθειά του να την προστατεύσει κιόλας, από την
2: καταλάβαμε. Όπως φαίνεται, ναι, γιατί μπήκε μπροστά και δέχθηκε το πιο σοβαρό χτύπημα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι έκαναν τουρνικέ, κλήθηκε το ΕΚΑΒ και κατόπιν διακομίστηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Ο άνδρας, όπως είπες, πρόκειται να μεταφερθεί στο ΚΑΤ, γιατί είναι σαφώς πιο σοβαρά τα τραύματά του. Έχασε και πολύ αίμα, μάλιστα, όπως μάθαμε. Από εκεί και πέρα, βέβαια, φαίνεται ότι δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής. Μένει να το μάθουμε τώρα. Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη από ομάδα αστυνομικών της Δίας και της Αστυνομίας Αθηνών κοντά στο σημείο της επίθεσης και μάλιστα έχει ακόμη και πάνω του το μαχαίρι με το οποίο τους επιτέθηκε. Έχουμε και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, βέβαια, ότι ότι νωρίτερα το κράδαινε στους διερχόμενους στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
1: Απειλούσε λοιπόν και άλλους.
2: Υπάρχουν μαρτυρίες που εξετάζονται ότι νωρίτερα το προέτασε προς τους περαστικούς με απειλητικές διαθέσεις και όντως έχει ποινικό παρελθόν. Το 2014 έχει μεταφερθεί στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Κυψέλης. Το 2019 είχε συλληφθεί από αστυνομικούς της ομάδας Δία στην περιοχή του Συντάγματος για κατοχή μαχαιριού, ενώ έκτοτε και έως το 2024 είχε προσαχθεί επανειλημμένα σε αστυνομικά τμήματα για εξακρίβωση στοιχείων. Το 2022 είχε εκδοθεί εισαγγελική παραγγελία για τον εγκλισμό του σε ψυχιατρική κλινική.
1: Α, μάλιστα.
2: Ναι. Ωστόσο, παρά τις αναζητήσεις των αστυνομικών τότε, δεν εντοπίστηκε για να εκτελεστεί σχετική εντολή και πρόσφατα, το 2026, είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για εξύβριση από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης. Τον Ιούνιο, πριν από 1,5 μήνα περίπου, οδηγήθηκε από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Κυψέλης στο νοσοκομείο Γιώργος Γεννηματάς και παρέμεινε εκεί για νοσηλεία. Ο ίδιος δηλώνει άστεγος και, όπως φαίνεται, αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.
1: Τώρα μένουμε σε σένα, Σοφία, γιατί νωρίτερα παρουσιάστηκε ένα νέο σύγχρονο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με την ονομασία Traffic Commander. Στόχος είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας και η ταχύτερη αντιμετώπιση περιστατικών στην Αττική. Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
2: Τώρα, το Traffic Commander παρουσιάστηκε σήμερα. Δίνει στην τροχέα τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις βασικές οδικές αρτηρίες και να αντιδρά ταχύτερα όταν έχουμε να κάνουμε με τροχέα, με βλάβες και κάθε περιστατικό που μπλοκάρει την κυκλοφορία στην Αττική. Το σύστημα εγκαταστάθηκε στο νέο θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τι γινόταν μέχρι σήμερα? Η ενημέρωση της τροχέας βασιζόταν κυρίως σε τηλεφωνήματα οδηγών και στις αναφορές των αστυνομικών που βρίσκονταν στον δρόμο. Με το νέο σύστημα, στόχος είναι το κέντρο επιχειρήσεων να μπορεί να βλέπει άμεσα το συμβάν, να αξιολογεί την έκταση και να στέλνει άμεσα τις πλησιέστερες διαθέσιμες δυνάμεις.
1: Να φανταστούμε ότι αυτό θα γίνει μέσω της τεχνολογίας, με την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Σαφώς, μέσω καμερών τελευταίας τεχνολογίας, όπως είπες, και λογισμικού που αξιοποιεί δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, οι αξιωματικοί της τροχέας θα αποκτούν ζωντανή εικόνα της κατάστασης στους δρόμους. Θα βλέπουν δηλαδή σε πραγματικό χρόνο την εικόνα στους δρόμους της Αττικής. Έτσι θα μπορούν να εντοπίζουν άμεσα τροχέα, για παράδειγμα, που εμποδίζουν την κυκλοφορία, κινητοποιημένα οχήματα λόγω βλάβης, αντικείμενα ή άλλα εμπόδια στο οδόστρωμα. Πολύ επικίνδυνο αυτό για τους οδηγούς και βέβαια, το έχουμε δει πολλές φορές να προκαλούνται και τροχέα. Σημεία στα οποία δημιουργείται ξαφνικά έντονη συμφόρηση. Περιστατικά που απαιτούν παρουσία γερανού ασθενών.

0: ακόμα μια συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι δηλαδή μια επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία, στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
1: Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, περιγράφοντας το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η κυβερνητική πολιτική μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως ανέφερε, το νέο πρόγραμμα αποτελεί το βασικό εθνικό χρηματοδοτικό εργαλείο της επόμενης πενταετίας και θέτει τις βάσεις της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας. Η ενίσχυση του προγράμματος, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης των δημοσιονομικών μεγεθών και της πορείας της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Να πάρουμε μια γεύση από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
2: Θεωρώ λοιπόν επιβεβλημένο ότι αυτός ο συντονισμός πρέπει να συνεχίζεται, έτσι ώστε να μπορούμε όλοι μαζί, κεντρικό κράτος και περιφέρειες, να υπηρετήσουμε αυτήν την εθνική στρατηγική με ορίζοντα πενταετίας. Ξέρετε, το ελληνικό κράτος δεν είχε συνηθίσει ούτε σε βαριές δομές συντονισμού, ούτε σε μακροχρόνιο σχεδιασμό. Και αν πιστεύω ότι κάτι έχουμε πετύχει μέσα από τις λογικές του επιτελικού κράτους, είναι ακριβώς να αντιστρέψουμε αυτήν την λογική των αποσπασματικών πολιτικών, όπου οι περιφέρειες λίγο πολύ έκαναν ό,τι ήθελαν χωρίς το κεντρικό κράτος να γνωρίζει ή να θέτει προτεραιότητες, και ο σχεδιασμός γινόταν πάντα με ορίζοντα τον επόμενο χρόνο, άντε τον επόμενο εκλογικό κύκλο. Εμείς δεν κάνουμε αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι από τώρα μέχρι το 2030 θα κρυθεί ουσιαστικά η θέση της Ελλάδος σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Θα κρυθεί αν θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πραγματική σύγκληση προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών ή αν θα παραμείνουμε σε μια κατηγορία χωρών που μονίμως θα λαχανιάζουν για να κυνηγούν εκείνες τις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες διακρίνονται περισσότερο. Και προσωπικά έχω θέσει τον πύχη των προσδοκιών μας πολύ ψηλά. Και εν όψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών.
1: Στην αντιπολίτευση τώρα έχει ξεσπάσει αντιπαράθεση με αφορμή την παρουσίαση των θέσεων της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την παιδεία και συγκεκριμένα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποδέχεται τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων που ιδρύθηκαν με τον νόμο Μπιερακάκη. Δεν θα τα καταργήσουμε, θα αλλάξουμε ριζικά τον νόμο, είναι η απάντηση της Ελλάς. Να ακούσουμε εμείς την αντιπαράθεση που είχαμε στον αέρα του Real FM στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη και τις θέσεις που ανέπτυξαν για το θέμα ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Νίκος Νηφούδης.
3: Εδώ είναι μια πρώτη πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση. Θέλω να θυμίσω ότι το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι ταυτοτικό και για τη δική μου τη γενιά, διότι και εμείς βρεθήκαμε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία λίγα χρόνια μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις για το άρθρο 16. Και αυτή είναι μια, νομίζω, πεντακάθαρη μετατόπιση και μπορεί κιόλας να εκλογικεύσει και τις πολιτικές διαφωνίες αλλά και τις χωριστές πολιτικές πορείες, ξέρετε. Διότι όλη η συζήτηση το προηγούμενο διάστημα ήταν: μα γιατί, αφού ήσασταν φίλοι, αφού τόσα χρόνια πορεύεστε μαζί, πώς γίνεται και δεν είστε όλοι μαζί τώρα. Νομίζω ότι το χτεσινό είναι ένα βήμα, και ως τέτοιο θα ήθελα να το χαιρετήσω, ένα βήμα που εκλογικεύει αυτή τη διαφωνία.
4: Στο μάτι του ευρωπαϊκού δικαίου είναι αδύνατο να αλλάξουν και να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο ειδικά πανεπιστήμια. Άρα εμείς τι λέμε, ότι πρέπει να υπάρξει και μια ασφάλεια δικαίου που λέγεται στους νομικούς κύκλους. Θέλουμε, εφόσον ο νόμος αυτός υπάρχει και δεν μπορεί να αλλάξει, εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό ώστε να βάλουμε τις προϋποθέσεις ώστε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να προσφέρουν γνώση και υπηρεσίες αντάξια όσο είναι αυτό εφικτό των δημόσιων πανεπιστημίων. Αν μας απαντήσει το οποιοδήποτε κόμμα πώς μπορεί να αλλάξει ένα νόμο που έχει περάσει τους ομίλους της κρατίας και δεν μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το ακούσουμε με προσοχή. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να φιλοσοφούμε πάντα και ατέρμονα μέσα στο πολιτικό σύστημα, ειδικά όταν βρίσκουμε στην ευρισκόμαστε αντιπολίτευση. Και όταν φέρνουμε την καυτή πατάτα της κυβέρνησης, της διοίκησης, να λέμε ότι δεν γίνονται.
1: Απάντηση στις αναφορές και τις δημόσιες τοποθετήσεις της Τουρκίας περί παραβίασης των δικαιωμάτων της μειονότητας στη Θράκη.

0: Σχετικά με την αναστολή λειτουργίας μη ονοτικών σχολείων, δίνει το Υπουργείο Παιδείας, τονίζει ότι οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται με αποκλειστικό γνώμονα τα αντικειμενικά, εκπαιδευτικά και δημογραφικά δεδομένα. Ο Γρηγόρης Διβάνης θα μας ενημερώσει σχετικά.
1: Έχει σημασία να αναφερθεί ότι στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, καθώς το θέμα είναι υπηρεσιακό, εκπαιδευτικό και όχι πολιτικό. Η απάντηση στους ανυπόστατους ισχυρισμούς του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι αποστομωτική, φέρνοντας στο φως τα αριθμητικά δεδομένα για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Τα επίσημα στοιχεία καταρρύπτουν πλήρως το προκλητικό αφήγημα της Άγκυρας περί στοχοποίησης των μειονοτικών σχολείων. Αποδεικνύουν ότι η αναστολή λειτουργίας ορισμένων σχολείων αποτελεί αποκλειστικά απόρρια του οξυμένου δημογραφικού προβλήματος, ενώ αποκαλύπτουν το καθεστώς ιδιαίτερης μέρημνας που απολαμβάνει η μειονότητα από το ελληνικό κράτος. Η εικόνα των σχολείων που ανέστειλαν τη λειτουργία τους αποτυπώνεται λοιπόν ως εξής, με βάση τα αριθμητικά δεδομένα ανανομώ. Στον ομό Εύρου έκλεισαν ένα μειονοτικό έναντι 10 δημόσιων σχολείων. Στον νομό Ροδόπης 5 μειονοτικά έναντι 11 δημόσιων και στον νομό Ξάνθης 2 μειονοτικά έναντι 10 δημόσιων σχολείων. Στο σύνολο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έκλεισαν 8 μειονοτικά έναντι 39 δημόσιων σχολείων. Τονίζεται επίσης ότι για τα μειονοτικά σχολεία ισχύει ιδιαίτερα ευνοϊκό καθεστώς. Στα μειονοτικά απαιτούνται τουλάχιστον 9 μαθητές, ενώ στα δημόσια το όριο είναι 15. Στα μειονοτικά αντιστοιχούν 2 εκπαιδευτικοί για 9 μαθητές, έναντι 1 εκπαιδευτικού για 15 μαθητές στα δημόσια σχολεία. Επίσης, το ελληνικό κράτος καλύπτει εξ ολοκλήρου τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών, ελληνόγλωσσου και μειονοτικού προγράμματος, τα λειτουργικά έξοδα, τις μεταφορές μαθητών, την καθαριότητα, καθώς και τον τεχνολογικό και εποπτικό εξοπλισμό. Σε αντίθεση με αυτή την πρακτική, όπως αναφέρεται, το τουρκικό κράτος παρέχει στα ελληνικά μειονοτικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης και της Ήμβρου μόνο αθλητικό υλικό, με την ολιγάριθμη μειονότητα να επιβαρύνεται με το σύνολο των υπόλοιπων δαπανών.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, τις πρώτες κινήσεις του για να μειωθεί το αυξημένο κόστος ζωής ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας. Από ό,τι φαίνεται, Τζένι Κρεθαρά, θα προχωρήσει σε μείωση φόρων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.
2: Παρουσίασε τόσο το πρόγραμμά του στα οικονομικά και ενεργειακά, όσο και στο χαρακτήρα που θα έχει η νέα κυβέρνηση, καθώς προχώρησε σε εκτεταμένο ανασχηματισμό λίγες ώρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός έκανε σημαντικές αλλαγές στα κορυφαία υπουργεία, απομακρύνοντας αρκετούς από τους στενότερους συνεργάτες του προκατόχου του, του κ. Στάρμερ, ενώ διατήρησε ορισμένα έμπειρα στελέχη σε κέρυες θέσεις, επιδιώκοντας να συνδυάσει την ανανέωση με την διοικητική συνέχεια. Μάλιστα, προκάλεσε έτσι το γεγονός ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών τοποθέτησε τον πρώην ηγέτη του κόμματος, τον Ed Miliband, ενώ σε ό,τι αφορά στα κορυφαία υπουργεία, μόνο η Σαμπάνα Μαχμούτ κατάφερε να παραμείνει στο Υπουργείο Εσωτερικών, αποτελώντας μία από τις πολύ λίγες βασικές υπουργούς που διατηρούν τη θέση τους.
0: Τώρα πάμε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έχουμε πρόσθετους δασμούς 50% σε προϊόντα από τον Καναδά, τους οποίους επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχουν σχέση αυτοί οι δασμοί με την απειλή που είχε εξαπολύσει ότι θα επιβάλει δασμούς ως τιμωρία για τον καπνό από τις πυρκαγιές?
2: Αυτό μένει να μας το απαντήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αναλυτές αναφέρουν πως πρέπει να έπαιξε και ένα σημαντικό ρόλο και αυτό, αν και το σχέδιο φαίνεται να υπήρχε στο σιρτάρι του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ και αρκετές εβδομάδες. Μιλάμε για επιβολή δασμών 50% σε ένα πολύ ευρύ φάσμα καναδικών προϊόντων. Οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ σε 30 ημέρες και σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο επιβάλλονται ως απάντηση σε αυτό που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει άνεση μεταχείριση των αμερικανικών αυτοκινήτων, του γαλακτοκομικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών από τον Καναδά. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά, ο Μαρκ Κάρνεϊ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για μονομερείς ενέργειες που, όπως είπε, παραβιάζουν τη μεταξύ τους συμφωνία και παράλληλα δήλωσε ότι η καναδική κυβέρνηση είναι έτοιμη να εντείνει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον τις επόμενες εβδομάδες, επιδιώκοντας στην αποκλιμάκωση της κρίσης.
0: Τζένι, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Πιο φτωχός είναι από σήμερα ο κόσμος των γραμμάτων, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Στην πολύχρονη πορεία του είχε εκδώσει 34 βιβλία, 20 εκ των οποίων μυθιστορήματα, Νίκη Κότσου.
3: Ναι, Ελισάβετ, ο θάνατός του σε ηλικία 66 ετών, ύστερα από πολυετή μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος, βυθίζει στη θλίψη τον κόσμο του πολιτισμού αλλά και τους χιλιάδες αναγνώστες του. Γεννημένος στην Αθήνα το 1960, ο Αλέξης Σταμάτης μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η δημιουργία οποία αποτελούσε τρόπο ζωής. Ήταν γιος της σπουδαίας ηθοποιού Μπέτη Σαρβανίτη και του καταξιωμένου αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη. Η σχέση του με τη μητέρα του υπήρξε βαθιά και ξεχωριστή, όπως η ίδια είχε εξομολογηθεί τον Ιανουάριο στην Real News για εκείνον. Με το γιο μου έχουμε μία σχέση συγκλονιστική. Παρότι σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συνέχισε τις σπουδές του στο Λονδίνο, τόσο στην αρχιτεκτονική όσο και στον κινηματογράφο, η λογοτεχνία ήταν εκείνη που τελικά τον κέρδισε ολοκληρωτικά. Στην πολύχρονη πορεία του εξέδωσε, όπως είπε σε Ελισάβετ, 34 βιβλία, ανάμεσά τους 20 μυθιστορήματα, ενώ ασχολήθηκε με την ποίηση, το θέατρο, το σενάριο και τα λιμπρέτα. Έργα όπως το Μπαρ Φλομπέρ, η Αμερικάνικη Φούγκα, η Βίλα Κομπρέ, το βιβλίο της Βροχής, οι Χαμελέοντες και τα Μελίσια ανέδειξαν τη μοναδική του ικανότητα να συνδυάζει την υπαρξιακή αγωνία με την αστική πραγματικότητα, δημιουργώντας έναν απολύτως προσωπικό λογοτεχνικό κόσμο. Τα βιβλία του μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες, ενώ η Αμερικάνικη Φούγκα τιμήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με το International Literature Award και του National Endowment for the Arts. Πίσω από τον καταξιωμένο δημιουργό υπήρχε ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης. Άφησε πίσω του τη σύζυγό του ηθοποιό Εύα Σημάτου και τον μονάκριβο γιο του, τον 8χρονο Ερμή, που αποτελούσε τη μεγάλη του αδυναμία και συχνά το σημείο αναφοράς της ζωής του.
0: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και θα αρχίσουμε, Δημήτρη, και με Μουντιάλ πάλι, γιατί έχουμε την επίσημη κατάταξη από τη FIFA.
4: Από τη FIFA, του ranking της FIFA, μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ των εθνικών ομάδων, πώς είναι η κατάταξη. Η νέα πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανίας καρφάλωσε στην πρώτη θέση, με την Αργεντινή να υποχωρεί στην δεύτερη θέση. Ακολουθεί η Γαλλία και η Αγγλία, ενώ η πεντάδα κλείνει με τη Βραζιλία. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Μαρόκο ανεβαίνει στην έκτη θέση, ενώ την μεγαλύτερη άνοδο είχε η Νορβηγία, η οποία σκαρφάλωσε 12 θέσεις και είναι 19η. Να σημειωθεί πως εκτός δεκάδας είναι η Γερμανία που βρίσκεται στη 13η θέση, 15η θέση για την Ιταλία που δεν μετήχε στο Μουντιάλ. Όσον αφορά την εθνική μας ομάδα, έχει ανέβει 2 θέσεις και βρίσκεται στην 46η θέση, έχοντας συγκεντρώσει 1473 πόντους.
0: Τώρα το όνειρό του ζουν, από ό,τι φαίνεται, οι Ισπανοί παίκτες, γιατί γνώρισαν την αποθέωση από 2 εκατομμύρια Ισπανούς φιλάθλους.
4: Την αποθέωση γνώρισαν παίκτες και τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Ισπανίας στη φιέστα που έγινε χθες το βράδυ στην Μαδρίτη για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. 2 εκατομμύρια περίπου ήταν οι Ισπανοί που βρέθηκαν στην πλατεία Θυμπέλες μετά την πορεία στους δρόμους της Ισπανικής πρωτεύουσας με διόρροφο λεωφορείο. Προηγήθηκαν οι επισκέψεις των θριαβευτών του Λουίς ντε λα Φουέντε στον βασιλιά Φελίπε, στο βασιλικό ανάκτορο της Μαδρίτης, και στη συνέχεια στον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσες, γιορτάζοντας έτσι την κατάκτηση του δεύτερου παγκοσμίου κυπέλου στην ιστορία της ομάδας της Ισπανίας. Και να πούμε και μια είδηση που έχει σχέση με την Ισπανία, ότι επεκτείνει η Ισπανική Ομοσπονδία το συμβόλαιο του Λουίς ντε λα Φουέντε, του προπονητή. Ήταν μέχρι το 2028, όμως σύμφωνα με τη Μάρκα θα το επεκτείνει για ακόμα 2 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2030, όπου το Μουντιάλ θα γίνει μία από τις χώρες, θα είναι και η Ισπανία.
0: Έχοντας κατακτήσει το Euro, έχοντας κατακτήσει Μουντιάλ, τι άλλο να γίνει παρά να προσπαθήσεις να δέσεις τον προπονητή για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπορείς.
4: Πολύ σωστό. Τώρα πάμε στα δικά μας. Θα είναι μια πολύ δύσκολη αντίπαλος, ανέφερε ο Χωσέ Λουίς, με τη Λίμπαρ για την Αϊμέχεν, με την οποία κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στον τρίτο πραγματικό γύρο του Champions League. Πρώτο παιχνίδι 4-5 Αυγούστου στο Γιώργο Καρεσκάκη, ο δεύτερος αγώνας 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Μεντιλίμπαρ. Η Ναϊμέχεν είναι μια Ολλανδική ομάδα που έχει κάνει μια από τις καλύτερες σεζόν της ιστορίας της. Τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημά της μπροστά από τον Άγιαξ, έκανε ένα πολύ καλό κύπελο και σίγουρα θα είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Όμως είναι αλήθεια πως και εμείς βρισκόμαστε εδώ στην Ολλανδία και έχουμε παίξει με Ολλανδικές ομάδες. Το Σαββατοκύριακο θα παίξουμε απέναντι σε 2 ακόμη αντιπάλους, την Αντβέρπ και την Αλκμαρ. Θα έχουμε συνηθίσει κάπως να παίζουμε με παρόμοιες ομάδες. Πάμε στο μπασκετικό. Ολυμπιακό απέρριψε άμεσα πρόταση $600,000 της Ντουμπάι ο Ολυμπιακός για τον Τόμας Γόκαπ, όπως επίσημα η ερυθρόλευκη ΚΑΕ γνωστοποίησε. Ο παίκτης αναμένεται κανονικά στην προετοιμασία σύμφωνα με την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Στην αποθέωση γνώρισε όμως από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ χθες το απόγευμα στο κλειστό της Πηλέας και ο Τζέντι Όσμαν, που παρουσιάστηκε επίσημα από την ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί μεταγραφή του διεθνή Τούρκου Φόρουαρντ, ο οποίος αποχώρησε τον Βαρμαϊκό και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας τριετές με τον ΠΑΟΚ έναν το ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι πισωγύρισμα για την καριέρα μου. Ο ΠΑΟΚ έχει όραμα και φιλοδοξίες, ανέφερε ο Τζέντι Όσμαν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του. Ήταν εκπληκτικό. Δεν ήξερα τι να περιμένω γιατί είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού. Αλλά είμαι ευγνώμων σε όσους εμφανίστηκαν εδώ σήμερα και έκαναν ξεχωριστή τη μέρα αυτή. Έχουμε μεγάλους στόχους μπροστά μας και είμαι ενθουσιασμένος και χαρούμενος που είμαι εδώ. Ελπίζω αυτό το ταξίδι να είναι μεγάλο και να φτάσει στον ΠΑΟΚ εκεί που του αξίζει. Την Πέμπτη θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Στολιόπουλος που αποχώρησε επίσης από τον Παναθηναϊκό για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μπάσκετ του Άρη.
0: Τώρα, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ, είχαμε και μήνυμα του Λίονελ Μέση προς τον κόσμο της Αργεντινής.
4: Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, ανέφερε ο Λίονελ Μέση για την παρουσία της Αργεντινής στο παγκόσμιο κύπελο. Η δουλειά που κάναμε μας έφερε ξανά ανάμεσα στις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου. Οι φίλαθλοι της Εθνικής Αργεντινής υποδέχτηκαν την αποστολή στο Buenos Aires μετά την επιστροφή της από Νέα Υόρκη, σαν να έχει πάρει τον τίτλο. Ήταν πάρα πολλοί κόσμος που ήταν στο Buenos Aires στους δρόμους. Πέρασε το πούλμαν της αποστολής από την επιστροφή της μετά την Νέα Υόρκη και με συνθήματα υποδέχτηκαν πίσω την εθνική ομάδα σαν να είναι νικήτρια και όχι φιναλίστ, κλείνοντας με μια δυσάρεστη είδηση θλίψη στην Αγγλία και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για τον χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή και προπονητή Kevin Keegan που έφυγε σε ηλικία 75 ετών νικημένος από τον καρκίνο. Είχε αγωνιστεί στη Λίβερπουλ, είχε κατακτήσει 3 πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα κύπελλο πρωταθλητριών. Με το Αμβούργο είχε πάρει πρωτάθλημα στη Γερμανία, ήταν 63 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Αγγλίας.
0: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
5: Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα του Κηφισού σε Μοσχάτο και Ρέντι λόγω σύγκρουσης γιο ταχύ με δίκυκλο που σημειώθηκε στον παράδρομο στο ύψος της Λαχαναγοράς. Η ταλαιπωρία των οδηγών στον Κηφισό συνεχίζεται στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Πατησίων και Πειραιώς στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στο κόκκινο είναι η Αλυπέδου, Κόνωνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Διαβάζουμε στο real.gr. Φωτιά στην Επίδαυρο, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, σηκώθηκαν εν αέρια, και στο ενικός.gr καύσωνας. Πώς ξεχωρίζουμε την ηλίαση από την θερμοπληξία, τι λέει στο ενικός.gr ο πνευμονολόγος Τέλειος Λουκίδης. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιάννης Καραγευρέκης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
6: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
11: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Έλα, πού είσαι?
14: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πλατέρια.
13: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
14: Έλα εδώ, δεξιά!
13: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
14: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
13: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
14: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως...
7: TRT 95,1 FM Stereo.
15: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζουν. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
16: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
17: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
2: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν απαιτείται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις, κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Από ότι είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
7: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
8: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Το φετινό καλοκαίρι γεμίζει μουσική, τέχνη και ποίηση στο Δήμο Τεμπών. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ απολαύστε τη μουσική παράσταση Συμπόσιον Ίνος και Έρωτας του Δημήτρη Μαραμή στην Μπάρα Σικουρίου. Από τις 27 έως τις 30 Ιουλίου κάθε μέρα, από τις 10 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, το καλλιτεχνικό χωριό μεταμορφώνει το Δημοτικό Σχολείο Ραψάνης σε ένα ζωντανό χώρο δημιουργίας. Και την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Ραψάνης ο διαγωνισμός ποίησης κορυφώνεται με βραβεύσεις και μια μοναδική μουσική βραδιά υπό το φως της Πανσελίνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε. Η δράση υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027. Το φετινό καλοκαίρι γεμίζει μουσική, τέχνη και ποίηση στον Δήμο Τεμπών. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ απολαύστε τη μουσική παράσταση Συμπόσιον Ίνος και Έρωτας του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή στην Μπάρα Σικουρίου. Από τις 27 έως τις 31 Ιουλίου καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ το καλλιτεχνικό χωριό μεταμορφώνει το Δημοτικό Σχολείο Ραψάνης σε έναν ζωντανό χώρο δημιουργίας. Και την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία της Ραψάνης ο διαγωνισμός ποίησης κορυφώνεται με βραβεύσεις και μια μοναδική μουσική βραδιά υπό το φως της Πανσελίνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε. Η δράση υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027.
1: TRT 95,1 FM Stereo.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Σώζουμε αυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
2: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος
2: Χανίων. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια! Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
4: Τους ανέμους που προσομοιάζουν με εκείνες που είχαμε στο μάτι, έκανε λόγο ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά το πέρας της συνεδρίασης Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Έκτακτο δελτίο καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για αύριο θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί πυροσβεστικοί ΚΑΒ και στρατός. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται εντωμεταξύ η αγροτοδασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Αδάμη της Αργολίδας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό κοντά στον κόμβο Μέστη στον Εύρο. Όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο και εξετράπη της πορείας του. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό ενός ατόμου, ενώ ασθενοφόρα παρέλαβαν τραυματίες, ο αριθμός των οποίων δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστός. Μήνυμα ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει αν οι Χούθοι απειλήσουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέ Φαούν. Ανέφερε επίσης ότι θα εξαπολύσει σφοδρά πλήγματα στο πυρηνικό φρούριο του Ιράν ή οπουδήποτε αλλού επιχειρήσει να αναστήσει αντίστοιχη βάση. Εγκληματική οργάνωση που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων εξαρθρώθηκε μετά από κοινή επιχείρηση των αστυνομικών αρχών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας με την υποστήριξη της Europol. Πραγματοποιήθηκαν 7 συλλήψεις σε 3 χώρες.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Ομόφωνα η ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής αποφάσισε τη συμμετοχή της στη διαδικασία της επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης που θα συζητηθεί στη Βουλή για το θέμα της ανακατασκευής του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
4: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ανέμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ακόμα και αν δεν ξέρεις τίποτα για αυτήν, αν ακούσεις ότι ήρθε σε επαφή στη σκηνή με τη Μερκούρη, ότι υποδίθηκε την Edith Piaf, ότι τώρα αυτή την εποχή είναι στο σανίδι, τραγουδώντας βέβαια, στη θέση που βρισκόταν πριν από 60-70 χρόνια η Κάθριν Χέμπορν, θα πεις ότι εδώ κάτι τρέχει. Κυρία Ζουγανέλη, καλώς ήρθατε.
1: Ελεονόρα
0: μου, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά κι εσύ.
0: Πώς είναι αυτές οι συναντήσεις με τη Μερκούρη, με την Edith Piaf, τώρα με τη Χέμπορν?
1: Η αλήθεια είναι πως κάθε φορά που έρχεται κάτι τέτοιο στη ζωή μου είναι πολύ μεγάλη πρόκληση, και το ευχάριστο είναι ότι μου αφήνει πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλα δώρα μετά. Μπαίνω με πολύ χαρά σε αυτό, γιατί είναι κάτι έτσι που με βγάζει από τα τερτύπια μου και την καθημερινότητά μου, τη ρουτίνα μου, τη ζωή μου. Με βάζει σε άλλους δρόμους, με κάνει να οραματίζομαι διαφορετικά και να βλέπω διαφορετικά τη ζωή. Άλλοι συνεργάτες, νέοι άνθρωποι μέσα στη ζωή. Οπότε όλα αυτά είναι προκλήσεις που τις θέλω, τις αναζητώ και θα ήθελα έτσι να συνεχίσει να συμβαίνει μέσα στη διάρκεια της ζωής μου.
0: Μιας και μιλάς για ζωή, έχουμε όλες τις πλευρές ζωής εδώ, δηλαδή προσωποποιημένες θα έλεγα. Η Μερκούρη είναι το φως, η Πιαφ μάλλον είναι το
1: είναι
0: σκοτάδι.
1: Ναι, ναι, είναι το σκοτάδι. Η αλήθεια είναι πως εκείνη την εποχή, επειδή έτυχαν και πολύ κοντά αυτές οι δύο παραστάσεις, ήταν πολύ, πολύ ωραίο πράγμα. Δηλαδή πραγματικά με τη Μελίνα οδηγήθηκα στο φως και είχα ένα δυναμισμό και μια... Βέβαια, στη Μελίνα είπα μόνο τα τραγούδια της, αλλά αυτό δεν πάβει να σημαίνει ότι η ενέργειά της ήταν εκεί, γιατί έπρεπε να είναι. Στην Edith ήταν, υποδίθηκα το ρόλο, αυτήν δηλαδή τη γυναίκα, και μπήκα στη διαδικασία, εκτός από το να τραγουδήσω τα τραγούδια της, να μπω πολύ κοντά στη ζωή της. Προσπάθησα να καταλάβω, να νιώσω το σώμα της, τις δυσμορφίες που είχε αποκτήσει με όλες αυτές τις καταχρήσεις και τα ατυχήματα και όλα αυτά. Οπότε με οδήγησε σε πολύ βαθιά δικά μου προσωπικά σκοτάδια, τα οποία τελικά μου έφεραν και τα πολύ μεγάλα δώρα. Οπότε ήταν πολύ έντονη έτσι αυτή η περίοδος της ζωής μου.
0: Τώρα εκατομμυριούχος στο Παλάς.
1: Τώρα εκατομμυριούχος, ξανά χαρά. Δεν ξέρω αν είναι φως ή όχι, πάντως είναι χαρά. Είναι ένα έργο που βασίζεται στη χαρά και χρειάζεται να μπει στη διαδικασία του, να έχει την παιδική, την αυθόρμητη, την ατόφια χαρά. Και επίσης είναι κάτι που το ήθελα. Μου έχει βγάλει άλλες πτυχές του χαρακτήρα μου και αυτή η διαδικασία.
0: Τεράστιος θείασος, εκπληκτικός θείασος, Κακλέας, ο Νίκος ο Κουρής, ο Κόσμος Πολύς. Πώς το ζείτε?
1: Το ζούμε υπέροχα. Ήταν πάρα πολύ ωραία και η διαδικασία των προβών. Περάσαμε πολύ καλά. Εγώ γνωρίστηκα και πρώτη φορά με τον Γιάννη Κακλέα. Συνεργαζόμαστε δηλαδή πρώτη φορά και ήταν έτσι πολύ ωραία εμπειρία. Και στη συνέχεια με τα παιδιά και το Θείασο και τον Νίκο συγκεκριμένα είμαστε πολύ, τολμά να πω, αγαπημένοι, γιατί είμαστε πραγματικά ο ένας για τον άλλον εκεί. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, με έχουν βοηθήσει όλα τα παιδιά, έχουν υποστηρίξει πολύ αυτό το θέλω μου, που δεν είναι αυτονόητο. Και έτσι μας έχει δημιουργηθεί μια ωραία ατμόσφαιρα, ένα πολύ καλό κλίμα.
0: Εσένα η σχέση σου με το θέατρο είναι πάρα πολύ κοντινή, έτσι. Ο περισσότερος κόσμος ξέρει ότι είσαι μια τεράστια τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια κτλ. Αλλά η σχέση σου με το θέατρο ξεκινάει από την παιδική ηλικία.
1: Ξεκινάει από την παιδική ηλικία, λόγω του ότι γενικά είμαι ένας άνθρωπος που έχω παρακολουθήσει αρχικά πάρα πολύ θέατρο, πάρα πολύ, από πάρα πολύ μικρή μέχρι σήμερα είμαι πολύ φανατική έτσι στο να βλέπω παραστάσεις. Σπούδασα και θέατρο.
0: Που ήταν ήσουν στη δραματική σχολή, ε?
1: Ναι, ναι. Και ήταν βασικά μέσα από το θέατρο μου ξεδιπλώθηκαν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, οπότε νιώθω ότι του οφείλω πολλά σε αυτή την επαφή μου με το θέατρο. Στο σχολείο δεν είχα βρει, πώς να πω, δεν είχα βρει κάτι που να με συνεπάρει, τόσο ώστε να μπω στη διαδικασία της μάθησης, της εκπαίδευσης. Ήμουν λίγο πιο άναρχη. Όχι από θέση, όσο ότι δεν είχα γοητευτεί από κάτι. Οπότε μέσα από τη σπουδή μου με το θέατρο βρήκα πρώτη φορά κάτι.
0: Η δραματική σχολή, λες, ήταν σχολείο έμπνευσης.
1: Ναι.
0: Εκεί το βίωσες αυτό.
1: Κατάλαβα ότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε άνθρωποι που να έχουμε γνώσεις και εκπαίδευση. Εκεί έφαγα τη φλασιά.
0: Εσύ έχεις και ένα μόνιμο σχολείο, βέβαια. Έχεις το Γιάννη του Ζουγανέλη που είναι ένα μόνιμο σχολείο.
1: Είναι. Του αρέσει κιόλας να είναι δάσκαλος. Είναι και καλός δάσκαλος. Εγώ έτσι είμαι λίγο πιο απέναντί του αυστηρή, λόγω της ιδιότητάς του, μάλλον ως πατέρας, όχι ως δάσκαλος. Αλλά τώρα πια που έχουμε έτσι μεγαλώσει και οι δύο, τα έχουμε βρει πλέον.

0: δεύτερα κλειδιά στην πραγματική ζωή, τι είναι, είναι η φιλή, η πραγματική φιλή.
1: Απαραίτητα, οπωσδήποτε. Όλοι οι φίλοι μου έχουν όντως δεύτερα κλειδιά για το σπίτι μου. Και μου αρέσει και πολύ αυτό. Νιώθω πολύ ωραία να συμβαίνει. Ειδικά στην περιοδία που ταξιδεύω πολύ και λίγο πολλές ώρες από το σπίτι και αισθάνομαι ότι μπορεί, ας πούμε, μια φίλη μου να πάει και να δει, να μπει λίγο, να αποκτήσει ζωή. Χαίρομαι πολύ.
0: Εσύ είσαι παιδί και της Μικόνου.
1: Τελείως.
0: Της κανονικής, της ανθρώπινης.
1: Είμαι πολύ φανατική με το νησί, το αγαπώ πολύ. Μου έχει καθορίσει την αισθητική μου και καλός ή κακός, επειδή νομίζω ότι έχει από τις ωραιότερες θάλασσες που υπάρχουν, ναι. Δεν δυσκολεύομαι πολύ εύκολα να βρω άλλο μέρος, που τώρα πλέον αναγκάζομαι και να βρω άλλο, γιατί δεν μπορώ να περάσω καλά στη Μύκονο. Αλλά την αγαπώ πολύ, πάω πολύ και το χειμώνα. Και γενικώς επιλέγω να βρίσκομαι κοντά της όταν δεν έχει αυτόν τον κόσμο που έχει το καλοκαίρι.
0: Γιάννης Ζουγανέλης, Ισιδώρα Σιδέρη, δηλαδή μία παράσταση από μόνο του είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Εσύ το ζεις από παιδί.
1: Ναι.
0: Πώς το βίωσες όλο αυτό, το πηγενέλα, γιατί φαντάζομαι είχε και πηγενέλα όλο αυτό, δεν είχε?
1: Πάρα πολύ. Τότε ακόμα πιο πολύ από ό,τι συμβαίνει σε μένα τώρα, αφού δουλεύανε καθημερινά, ήταν πολύ άλλοι ρυθμοί. Μου άρεσε, να πω την αλήθεια. Δηλαδή το έβρισκα εγωιτευτικό. Ήταν πολύ έντονο για ένα παιδί. Δεν είχα καμία σχέση δηλαδή με τα άλλα παιδιά της ηλικίας μου σε κανένα επίπεδο. Από τα ωράρια μέχρι τις εμπειρίες. Οι άνθρωποι που γνώρισα ήταν πολύ διαφορετικοί. Μέσα στα χρόνια έχω συνειδητοποιήσει ότι όλη αυτή έτσι, η επαφή μου και με την οικογένειά μου, αλλά και με το περιβάλλον αυτής και με την ίδια τη δουλειά, με έκανε να νιώθω πάρα πολύ ελεύθερη. Και πραγματικά δυσκολεύομαι πάρα πολύ να μην είμαι ελεύθερη. Είναι, νομίζω, εφιάλτης μου και με δυσκολεύει, ενώ και πρακτικά δεν είναι εύκολο να βρεις ανθρώπους που να μπορούν να δεχτούν την ελευθερία, ενώ στο δικό μας περιβάλλον ήταν αυτονόητη. Και αυτό έτσι λίγο με την εποχή και με τους καινούργιους ανθρώπους που μπαινοβγαίνουν στη ζωή μου με δυσκολεύει αρκετά. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο να έχεις περάσει από αυτό.
0: Πότε συνειδητοποιείς για πρώτη φορά ότι εγώ θέλω να είμαι τραγουδίστρια?
1: Από πάρα πολύ μικρή, όπως είπα και στα χρόνια που είχα το σχολείο και είχα ένα πιο, πρόγραμμα, αν μπορώ να το πω ως πρόγραμμα, μου άρχισε να τραγουδάω. Δηλαδή την ώρα που, ήταν οι ειδήσεις και βαριόμουν να τις δω, έμπαινα στο δωμάτιο και...
0: Για μας το είπα αυτό, Λάσκαρε.
1: Όχι, τότε ήμουν...
0: Που λέμε τις ειδήσεις.
1: Ήμουν αρκετά μικρή για να ακούω ειδήσεις, ναι, βαριόμουν. Και έβαζα τίγκα μουσική. Και ήταν και τσακωμός με τον παππού που ήθελε να ακούει ειδήσεις, αλλά έδινα πόνο, δηλαδή τραγούδαγα και πέρναγα πάρα πολύ καλά. Οραματιζόμουν τον εαυτό μου να είμαι στη σκηνή και το ζούσα πολύ έντονα. Αυτό κράτησε κάποια χρόνια, αλλά δεν είχα αποφασίσει ότι θα ασχοληθώ με αυτό, απλά είχα διαπιστώσει ότι μου προκαλεί ενδιαφέρον. Την οριστική απόφαση την πήρα αφού τελείωσα με το σχολείο και αποφάσισα δηλαδή να σπουδάσω θέατρο και ούτε ακόμα την είχα πάρει. Ήρθε το τραγούδι πιο γρήγορα στη ζωή μου από ότι το θέατρο και ταξίδεψε μέχρι εδώ.

0: σε είχα ακούσει να λες μια ωραία φωνή δεν σημαίνει τίποτα. Δεν ήξερα τι να την κάνω. Είχες πει τη φωνή σου.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει δουλειά. Ότι εντάξει, το ταλέντο, σύμφωνη. Αλλά
1: φυσικά,
0: από εκεί και πέρα δουλειά, δουλειά, δουλειά.
1: Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Και είμαι και πολύ φανατική σε αυτό πια. Δηλαδή, χάρηκα που βρέθηκαν στον δρόμο μου άνθρωποι που μου έδειξαν πόσο σημαντικό είναι να δουλεύεις για κάτι. Γιατί τώρα πια μου αρέσει, είναι μεγάλη μου ευχαρίστηση.
0: Φαντάζομαι ένας από αυτούς σίγουρα είναι ο Νταλάρας. Θα πούμε για αυτόν στη συνέχεια και για τον τρόπο με τον οποίο συνδέθηκες. Και σου δείξε πράγματα.
1: Πολλά, πολλά. Πολύ μεγάλος μου δάσκαλος. Τον αγαπώ πολύ.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: TRT 95,1 FM Stereo. Για των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa, χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΗ για θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς Κελσίου αύριο σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Σε κόκκινο συναγερμό για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών τέθηκαν Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Για επικίνδυνους ανέμους και συνθήκες όμοιες με εκείνες στη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, έκανε λόγο ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αγροτοδασική φωτιά στην περιοχή Αδάμι Αργολίδας. Εξαρθρώθηκε από τις αρχές Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας εγκληματική οργάνωση που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων. Έγιναν 7 συλλήψεις σε 3 χώρες. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Καθυστερήσεις σε Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αμαλίας και Σταδίου.

0: στους 97,8.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Νταλάρας λοιπόν, είναι ο πρώτος άνθρωπος που πίστεψε στην Ελεονόρα.
1: Ναι, ναι, είναι ο πρώτος άνθρωπος και είναι και ο άνθρωπος που αυτό που είπαμε και πριν κάπως μου έδειξε μου έδωσε μια κατεύθυνση στο τι χρειάζεται να κάνεις για να ακολουθήσεις, αν αυτό η μουσική λέγεται επάγγελμα, τι χρειάζεται να κάνεις για να μπορέσεις να αρχίσεις να νιώθεις αυτάρκεια, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη η έκθεση. Είναι μια διαδικασία που συνειδητοποίησα από τότε και μέχρι ακόμα τώρα ακόμα πιο έντονα, ότι δεν τελειώνει ποτέ. Είναι πολυεπίπεδα τα... μπορείς να δουλέψεις δηλαδή με πολλές κατευθύνσεις. Μην η φωνή, το ένα που είναι το πιο αυτονόητο, η μουσική, αλλά είναι και πολλά κομμάτια της ψυχής σου, του χαρακτήρα σου, της επαφής σου με τους ανθρώπους, το τι θέλεις να πεις, τι θες να προκαλείς στο κοινό σου, τι είδους σχέση θες να έχεις μαζί τους. Οπότε είναι ένας κόσμος που δεν έχει ποτέ... κάτι να πεις ότι δεν έχω τώρα, έχω φτάσει σε αυτό το σημείο, είμαι πολύ καλή, οπότε μπορώ να ηρεμήσω. Και αυτό εμένα μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά.
0: Είπες το κοινό σου, ο καλλιτέχνης διαλέγει κοινό. Με τον τρόπο που συμπεριφέρεται, με τον τρόπο που δουλεύει, με τον τρόπο που επιλέγει τα τραγούδια του ως τραγουδιστής, την παρουσία του στη σκηνή, ως ηθοποιός.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν δύο είδη καλλιτεχνών, αυτοί που το διαλέγουν με αυτούς τους τρόπους που είπες και κάποιοι που όχι, είναι πιο ανοιχτοί ή τέλος πάντων έχουν τη διάθεση να γνωριστούν με περισσότερο κόσμο. Εγώ νομίζω ότι ανήκω σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή δεν, και λόγω του ότι κάνω πολύ διαφορετικά πράγματα ακόμα το ότι πετάγομαι από το θέατρο και σε οτιδήποτε θα πετάγομαι, γιατί είναι κάτι που μου δίνει πολύ χαρά. Οπότε το κοινό μου θα έλεγα ότι είναι αρκετά ευρύ και δεν ξέρω αν είναι και τόσο σταθερό ή φανατικό. Ξέρω όμως ότι υπάρχει ένα κοινό που με ακολουθεί μέσα στα χρόνια, το οποίο όμως αλλάζει, δηλαδή μετακινείται και οι ηλικίες τους μεγαλώνουν, έρχονται άλλοι καινούργοι λόγω και του ότι αυτό όλα τα πράγματα έχω τραγουδήσει για σύριαλ, για κινηματογράφο, έχω κάνει αφιερώματα που έχουν δισκογραφηθεί. Κάπως το κοινό μου είναι πάει και έρχεται και είναι πολύ ευχάριστο.
0: Εγώ έζησα το ως ηλικία αναφέρομαι, έζησα το λυκόφως της εποχής του Καζαντζίδη, του Μπιθικότσι, του Γαβαλά. Είμαι παιδί της εποχής του Νταλάρα, του Πάριου, της Αλεξίου. Εσείς, όταν λέω εσείς εννοώ η Ζουγανέλη, η Μποφίλιο, ο Πασχαλίδης, ο Χαρούλης, αισθάνεστε ότι γράφετε μια ιστορία ως γενιά?
1: Δεν ξέρω, γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα, δυστυχώς για μένα, γιατί εγώ αγαπώ πάρα πολύ το τραγούδι, ειδικά το ελληνικό τραγούδι. Έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα. Το μόνο που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, όπως αυτοί που προανέφερες, αλλά και άλλοι, που το παλεύουν πολύ ωραία και πολύ συνειδητά, χωρίς περιττές αγωνίες του αν θα, τι θα αφήσουμε και αν θα τα καταφέρουμε, αλλά με μια ειλικρίνεια και μια συνέπεια σε σχέση με τον εαυτό τους και την ψυχή τους, και αυτό είναι το για μένα το πολύ ευχάριστο. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν καταφέρει μέσα σε αυτή την πολύ διαφορετική εποχή και το πολύ διαφορετικό ρόλο που παίζει πια το τραγούδι, να υπάρχουν με μια τιμιότητα ο καθένας σε αυτό που κάνει, ό,τι είδος και να είναι, και να υπάρχει, να συνεχίζει να υπάρχει με τις αντικσότητες ή τις ευκολίες.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης.

0: Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Μετά από αυτό που ακούσαμε τώρα και ό,τι έχουμε ακούσει και προηγούμενα και θα ακούσουμε και συνέχεια, τι σημαίνει έχω ανασφάλεια με τη φωνή μου? Το έχω ακούσει, έχεις πει, να νιώθω ανασφάλειες με τη φωνή μου.
1: Πολύ, έχω πολύ αγωνία με τη φωνή μου. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως επειδή είναι το μέσο που με κάνει να νιώθω ευτυχία και ολοκλήρωση. Καμιά φορά παθαίνω αγωνίες, αν θα είναι καλά, αν κάνω κάτι λάθος, αν αρέσει τελικά ή όχι. Και περνάω φάσεις τέτοιες.
0: Υπάρχει ερωτηματικό ακόμα σε αυτό, δηλαδή αν αρέσει?
1: Ερωτηματικό θα υπάρχει πάντα και νομίζω ότι αυτό είναι και το ωραίο. Εγώ ακόμα δεν νιώθω ότι είμαι τραγουδίστρια. Και είναι αυτό που λέω, ότι θέλω να γίνω. Ακόμα νιώθω ότι θέλω να γίνω τραγουδίστρια. Αλλά χαίρομαι που έχω μια διαδρομή και τραγούδια δικά μου πλέον. Αλλά είναι κάτι που δεν νομίζω ότι θα πάψει να συμβαίνει.
0: Δουλεύει συνέχεια.
1: Δουλεύω, ναι. Δουλεύω.
0: Δουλεύεις και τη φωνή, δηλαδή θέλω να πω ότι είσαι σε μια διαρκή εγρήγορση.
1: Δουλεύω και τη φωνή μου, ναι. Δουλεύω. Απλώς ταλαιπωρούμε πολλές φορές χωρίς λόγο, αλλά το έχω δεχτεί, είναι ο χαρακτήρας μου έτσι και τον παίρνω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
0: Έλεγες προηγουμένως, πετάγομαι από το ένα στο άλλο, κάνω πολλές δουλειές, σε πάση περιπτώσει, πολύ διαφορετικά πράγματα. Αυτός είναι ο μετασχηματισμός της αντιφατικότητας εφηβείας, όπως έχεις περιγράψει τον εαυτό σου, σε έναν πολυδιάστατο πλέον άνθρωπο?
1: Ναι, σίγουρα. Καταρχάς, εγώ πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι πολυδιάστατοι. Τουλάχιστον εγώ έτσι τους αντιμετωπίζω και γι' αυτό τους θεωρώ, γι' αυτό και τους αγαπώ. Εννοώ. Και μ' αρέσουν να είναι και όλες αυτές οι διαφορές. Οι άνθρωποι δηλαδή που μου βγάζουν πολλές εκφάνσεις, τους τρελαίνομαι. Εγώ ίσως να είμαι λίγο παραπάνω. Και επίτηδες επιλέγω να κάνω όλα αυτά τα πράγματα για να διατηρώ αυτό το στοιχείο του χαρακτήρα μου. Είναι κάτι που δεν θέλω να εγκαταλείψω. Παρότι κάποιες φορές με φόβησε και έλεγα τώρα, μα θα καταλαβαίνει και ο κόσμος τι κάνω, τι είμαι και αυτό έτσι, αν έχω ταυτότητα που είχε υποθεί κάποια χρόνια. Μετά κατάλαβα ότι δεν θέλω να έχω ταυτότητα, γιατί είναι πολύ περιοριστικό και η ζωή ίσως να έχει πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις για μένα από αυτές που θα είχα εγώ προγραμματίσει. Οπότε είμαι ανοιχτή και δοκιμάζω διάφορα πράγματα. Και αυτό με κάνει να βλέπω ότι πραγματικά είμαι πολυδιάστατη και έχει ενδιαφέρον να βλέπεις τον εαυτό σου σε διαφορετικές πτυχές.
0: Τώρα είσαι έτσι κι αλλιώς στο θέατρο, στο Παλάς, αλλά και στις παραστάσεις, στις ακρεφνώς μουσικές παραστάσεις, ναι, να τις πω έτσι. Έχει μια θεατρικότητα όλο αυτό που κάνεις. Πάνω σκηνή δηλαδή υπάρχει το στοιχείο το θεατρικό.
1: Υπάρχουν, ειδικά στις πιο παλιές μου παραστάσεις υπήρχε ακόμα πιο έντονα. Σιγά σιγά το έχω αφήσει λίγο πιο πίσω, ακριβώς γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να κάνω και λίγο θέατρο. Οπότε προσπαθώ να έχω λίγο πιο τις παραστάσεις μουσικές να είναι πιο καθαρό έμεσα, αλλά είναι και ανάλογα το τι θέλω να πω κάθε φορά. Το θέατρο γενικά όμως, το να υπάρχει μια σκηνοθεσία ή μια σκηνική αντίληψη, είναι κάτι που μου αρέσει. Δεν μπορώ το πολύ χύμα στη σκηνή και το καθένας να κάνει ό,τι γουστάρει. Μ' αρέσει να υπάρχει μια αισθητική και μ' αρέσει να υπάρχουν
0: γενικά κάποια άλλη. Είσαι άνθρωπος της τάξης.
1: Είμαι, ναι. Είμαι νοικοκυρά πάρα πολύ, σε πολύ πιστικό βαθμό, αλλά με ξεκουράζει.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Μαναβάκια Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Real FM. Η ώρα είναι 8.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός. Ηθοποιός
17: σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού.
19: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε κόκκινο συναγερμό για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών αύριο τέθηκαν Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία με έκτακτο δελτίο της προβλέπει θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Τον κόδωνα του κινδύνου για ξηρούς ανέμους και καιρικές συνθήκες όμοιες με αυτές που επικρατούσαν στη Φωνική Πυρκαγιά στο Μάτι, έκρουσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά το πέρας της συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί πυροσβεστική ΕΚΑΒ και στρατός. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό κοντά στον Κόμβο Μέστη στον Εύρο. Όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο και εξετράπη της πορείας του. Τραυματίστηκαν 13 άτομα, ανάμεσά τους και ο διακινητής. Εγκληματική οργάνωση που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων. Εξαρθρώθηκε μετά από κοινή επιχείρηση των αστυνομικών αρχών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας και με την υποστήριξη της Europol. Πραγματοποιήθηκαν 7 συλλήψεις σε 3 χώρες. Μήνυμα ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει. Αν οι Χούθοι απειλήσουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν. Ανέφερε επίσης ότι θα εξαπολύσει σφοδρά πλήγματα στο πυρηνικό φρούριο του Ιράν ή οπουδήποτε αλλού επιχειρήσει η Τεχεράνη να ανασυστήσει αντίστοιχη βάση. Στην καταβολή της δεύτερης δόσης επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης σε περίπου 89.000 αγρότες προχώρησε η ΑΔΕ. Αφορά αγορές που πραγματοποιήθηκαν κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 και το συνολικό ποσό που πιστώνεται στους λογαριασμούς τους ανέρχεται σε σχεδόν 25 εκατομμύρια ευρώ.
20: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
22: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Συνολικά 6.810.966 θεατές παρακολούθησαν τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά. Σύμφωνα με τη FIFA, η πληρότητα των γηπέδων άγγιξε το 99,73%, ενώ οι 69 αναμετρήσεις ήταν sold out. Τον τελικό της Ισπανίας με την Αργεντινή παρακολούθησαν 80.663 θεατές. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Real Weather.
21: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και είμαστε μαζί με μία από τις μεγαλύτερες ερμηνεύτριες. Δεν θα έλεγα της γενιάς της, θα έλεγα της εποποιίας του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Παιδάκι λοιπόν τραγούδαγες, όταν ανέβηκες πάνω στη σκηνή με το Σταύρο Ξαρχάκο ή με το Γιάννη Μαρκόπουλο,
1: ναι.
0: Σου ερχόταν στο μυαλό εκείνο το παιδάκι που τραγούδαγε μικρό εκεί που πήγαινε και ερχότανε στις παραστάσεις του Ζουγανέλη και της Ισίδωρα Σιδέρη?
1: Όχι, η αλήθεια είναι πως όταν άρχισα να μπαίνω στο χώρο και να υπάρχω πραγματικά, αυτό ξαφνικά μετακινήθηκε στην περιοχή των αναμνήσεων. Και ένιωσα εντελώς ελεύθερη να κινηθώ με τη νέα μου διαδρομή. Αλλά βρέθηκαν και άνθρωποι πολύ σημαντικοί δίπλα μου. Εγώ μάλλον βρέθηκα δίπλα τους σε παραστάσεις και μεγάλοι δάσκαλοι και μεγάλοι λάτρες του ελληνικού τραγουδιού, του στίχου, του τρόπου να μπορείς να αντιληφθείς τα πράγματα για να μπορέσεις να τα ερμηνεύσεις. Οπότε ήταν πολύ κομβικές οι συναντήσεις μου μαζί τους και με μίλησαν σε έναν τρόπο συγκεκριμένο. Να θέλω δηλαδή πραγματικά να χρησιμοποιώ το τραγούδι για κάτι πιο βαθύ και ουσιαστικό στη σχέση με την επικοινωνία. Και για μένα αυτό είναι το τραγούδι. Είναι ένα μέσο να μπορώ να ανακαλύπτω την αλήθεια μου και μακάρι να μπορώ να την μεταφέρω κιόλας.
0: Είπαμε για Ξαρχάκο, είπαμε για Μαρκόπουλο, μιλάμε για τους πυλώνες τώρα του ελληνικού πολιτισμού. Σταμάτης, είχες μια φοβερή μεγάλη συνάντηση με το Σταμάτη Κραουνάκη.
1: Το Σταμάτη τον λατρεύω, τα τραγούδια του δηλαδή τα τραγουδάω πάντα σε συναυλίες μου, σε παραστάσεις μου. Είναι ένας συνθέτης από τους πολύ πολύ ταιριαστούς στην ψυχή μου και ένιωσα πολύ μεγάλη τιμή όταν επέλεξε να κάνουμε αυτή τη δισκογραφική δουλειά, την ολόκληρη, τον ολοκληρωμένο δίσκο. Εγώ δεν έχω ξανακάνει δίσκο με έναν δημιουργό και σε στίχους και μουσική δική του. Ήξερα ότι ο Σταμάτης με συνεπάρει, γιατί τον γνωρίζω μέσα από το έργο του όλα αυτά τα χρόνια, αλλά η επαφή μαζί του με έκανε πάρα πολύ καλό. Με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου σε άλλο βάθος. Και έμαθα και πάρα πολλά πράγματα. Να είμαι πιο χαλαρή, να μπορώ να δοκιμάζω, να μην έχω αυτή τη μόνιμη αγωνία μήπως κάνω κάτι λάθος. Ειδικά στη σχέση μου με το λάθος με βοήθησε πολύ ο Σταμάτης. Με απελευθέρωσε και τον ευχαριστώ.

0: Ελεονόρα, στην πορεία του χρόνου έχει αλλάξει ο τρόπος, τα κριτήρια με τα οποία επιλέγεις τις δουλειές, τα τραγούδια?
1: Έχει αλλάξει, σίγουρα έχει αλλάξει. Δεν γίνεται να μην έχει αλλάξει, γιατί έχω μαλακώσει, νιώθω, σαν άνθρωπος. Οπότε θεωρώ ότι ακόμα και ασυναίσθητα, ο τρόπος που επιλέγω τα πράγματα είναι πιο ανοιχτός, πιο ήπιος, όχι με αυτή την αγωνία, με το στρες. Σίγουρα έχει αλλάξει. Αφήνω το ένστικτό μου να λειτουργεί λίγο πιο ενεργά, να είναι πιο ενεργό. Αναζητώ και πιο συγκεκριμένα πράγματα με συνεργασίες με ανθρώπους που θέλω να βρεθώ. Οπότε ναι, νομίζω ότι έχει αλλάξει.
0: Για πες μου τη δουλειά με το Μίνα, το Μάτσα.
1: Ήταν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και αυτή τότε. Ο δίσκος με το Μίνο ήταν με το Μίνο. Ο Μίνος είχε κάνει τη μουσική και η Ελένη Φωτάκη τους στίχους. Επίσης η πρώτη μου δουλειά που δεν ήταν πολύ συλλεκτική. Πολύ ιδιαίτερες προσωπικότητες και οι δυο. Γίναμε πολύ φίλοι, πολύ οικογένεια. Εκείνη την περίοδο δηλαδή ζούσαμε πολύ μαζί. Και ήταν και ατέλειωτος ο χρόνος αυτού του δίσκου. Νομίζω κράτησε περίπου 3 χρόνια. Ενώ από την αρχή να ακούσουμε, να δοκιμάσουμε στούντιο, πάρα πολλές ώρες στούντιο. Αλλά δεν ξέρω, βγήκε ένας δίσκος που τον αγαπάω και όσες φορές και να τον ακούω, ακόμα και σήμερα, βρίσκω πάρα πολύ συγκινητικά τα τραγούδια ακόμα. Δηλαδή και τραγούδια που δεν έχουν την τύχη να περάσουν στο ραδιόφωνο. Αλλά παρότι έχω αλλάξει πολύ από τότε, δεν ξέρω, αυτά τα τραγούδια είναι σαν αν μου τα έδινες ξανά όλα αυτά σήμερα, θα τα διάλεγα με το ίδιο πάθος. Ίσως τότε δεν είχα καταλάβει, όχι ίσως, σίγουρα δεν είχα καταλάβει ότι υπήρχαν αυτά τα στοιχεία μέσα μου τότε. Τώρα μου είναι πιο ορατά.

0: Λοιπόν, μόλις μου ήρθαν τα στοιχεία για αυτό που γίνεται στη Γάζα μέχρι αυτή την ώρα. Μιλάμε για μια θηριωδία άνευ προηγουμένου. Μιλάμε για καταμετρημένους πλέον 9.227 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 3.826 παιδιά. Με άλλα 1.000 παιδιά να αγνοούνται κάτω από τα συντρίμια και τα ερείπια των βομβαρδισμών. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έδωσε το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το μέγεθος του μαζικού εγκλήματος που διαπράττεται στη Γάζα, οι βόμβες που έχει ρίξει το Ισραήλ μέχρι αυτή την ώρα ισοδυναμούν με 2 πυρηνικές βόμβες. Παλαιστίνη.
1: Τώρα τι μπορεί να πει ένας άνθρωπος που ζει όσο ασφαλής είμαστε εμείς εδώ πέρα για αυτό το πράγμα που συμβαίνει? Δεν υπάρχουν λόγια. Εγώ έχω τρομάξει πρώτη φορά, πιάνω τον εαυτό μου αρχικά να μην, γιατί δεν είμαι άνθρωπος που αποφεύγω να βλέπω την πραγματικότητα. Είναι η πρώτη φορά που δεν μπορώ, δεν αντέχει το σώμα μου να βλέπει. Τώρα που μιλάμε πάλι να τριχιάζω, δεν μπορώ να τα βλέπω αυτά τα βιντεάκια. Δηλαδή είναι αδιανόητο, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μπορούμε και αντέχουμε να συμβαίνει αυτό δίπλα μας και να... να μας αφήνει να επηρεάσει. Πολλές φορές νιώθω και εγώ ντροπή που πάω στην παράστασή μου στο θέατρο και έχω καλούμε να κάνω ένα ρόλο που μιλάει για χαρά, για έρωτες, για πλούτη και για όλα αυτά. Και λέω, πού πας ρε παιδί μου τώρα που ο κόσμος, ας πούμε, ζει μια θηριωδία. Παρόλα αυτά η ζωή υπάρχει και εγώ εργάζομαι, είναι κινητήριος δύναμη για μένα, προσπαθώ να βρω τη χαρά, να την αντλήσω από μέσα μου. Αυτό δεν πάβει να με κάνει να μην μπορώ να αντιμετωπίσω τη σκληρότητα και όσο περνά ο καιρός βλέπω ότι γινόμαστε, ρε παιδί μου, ξανά, ακόμα και σε εμάς, τη δική μας καθημερινότητα που δεν συγκρίνεται με αυτό που συμβαίνει εκεί, σαν να έχουμε γίνει πολύ, δηλαδή, πολύ ανεκτικοί με τη σκληρότητα. Έχουμε αποκτήσει τρομερή ελαστικότητα με τη σκληρότητα. Αντί να αποκτήσουμε στην αγάπη, να μπορούμε να βάζουμε τον εγωισμό μας κάτω και να εκφράζουμε την αγάπη μας και τα θετικά μας συναισθήματα, ξαφνικά χαιρόμαστε με τη δυστυχία, με το να κάνει όλο το λάθος, με το... Είμαστε σαν τα γεράκια από πάνω, πότε κάποιος θα πει κάτι να του το... Δηλαδή αυτό όταν συμβαίνει στη δική μας καθημερινότητα. Σκέψου τι γίνεται τώρα με όλο αυτό. Και είναι λες και το σύμπαν συνωμοτεί να μας φτάσει στο έλεος της σκληρότητας. Δηλαδή να βλέπουμε αυτό που βλέπουμε και να λέμε εντάξει, ναι, να τα προσπερνάμε, να μην τα συζητάμε, να προβάλλονται άλλα, να διαστραβλώνεται την πραγματικότητα. Δεν ξέρω τι ανάγκη είναι αυτή. Δεν ξέρω και πού θα μας οδηγήσει. Σίγουρα όχι σε... Ή θα μας οδηγήσει στο τέλμα που μπορεί να είναι και η μόνη ελπίδα για να αναγεννηθούμε. Ή δεν θέλω πάντως να σκεφτώ η τόση πολύ σκοτεινιά που έχουμε αν αφαιθεί εντελώς ελεύθερη, τι μπορούμε να ζήσουμε.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Τις ζωές μας για να δεις. TRT 95,1 FM Stereo.
4: Σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Υποχρεωτική θα είναι αύριο η παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 έως τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Οι θερμοκρασίες στις συγκεκριμένες περιφέρειες θα φτάσουν στους 43 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΗ. Σε κόκκινο συναγερμό για ακραίο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών τέθηκαν Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Για επικίνδυνους ανέμους και συνθήκες όμοιες με αυτές τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, έκανε λόγο ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας μετά τη συνεδρία της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Εξαρθρώθηκε από τις αρχές Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας εγκληματική οργάνωση που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων. Πραγματοποιήθηκαν 7 συλλήψεις σε 3 χώρες, περισσότερα στο real.gr.

στους 97,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Νιώθεις καμιά φορά ότι η δουλειά σου, αν είναι δουλειά, θα μου πεις εσύ τι είναι, ότι όλη αυτή η δραστηριότητα, εν πάση περιπτώσει, έχει και ένα χαρακτήρα να ανακαλύπτουν μέσα από σένα νέες γενιές. Νομίζω συμβαίνει και με άλλους, βέβαια, τραγουδιστές. Νέες γενιές, πράγματα που αν δεν τα ξαναφέρνατε στην επιφάνεια δεν θα τα ξέραν. Στίχους του Λευτέρη του Παπαδόπουλου, ας πούμε. Λέγαμε προηγουμένως για Ξαρχάκο, για Μαρκόπουλο. Και αυτό το λέω γιατί δυστυχώς το μηντιακό σύμπαν στο οποίο βρίσκομαι έχει μια εχθρική στάση απέναντι στον πολιτισμό.
1: Ναι, αρκετά μεγάλη. Με όλες τις... πραγματικά αρκετά μεγάλη. Η αλήθεια είναι πως είναι ευτυχές να συμβαίνει αυτό. Εγώ προσπαθώ να το κάνω γιατί... καταρχάς γιατί μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια, αλλά μου αρέσει να το κάνω γιατί πιστεύω πάρα πολύ ότι το ελληνικό τραγούδι πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει και να κρατήσει μια... να κρατήσει την αξία του. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο χτυπημένο το τραγούδι, αλλά νομίζω ότι όντως και ο δικός σας ο χώρος είναι κάπως χτυπημένος. Δηλαδή, νομίζω ότι την ίδια κρίση τελικά που εγώ αισθάνομαι στο τραγούδι, ως... επειδή με αφορά άμεσα, νομίζω ότι με όλα αυτά, με όλη αυτή η ιστορία, έτσι πως έχει εξελιχθεί με τα social media, με το ότι ο καθένας, ας πούμε, μπορεί να κάνει ότι του κατέβει, με το ότι έχει καθορίσει τη μόδα, το ότι μας αρέσει, το ότι χρειάζεται να τραγουδήσουμε. Έχουμε μπει όλοι σε ένα τρυπάκι που δεν έχει να κάνει καθόλου με το τραγούδι. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο κάποιοι άνθρωποι να προσπαθήσουμε να μείνουμε συνεπείς σε ό,τι μας έχει κάνει να έχουμε νιώσει ευτυχισμένοι. Και εμένα το ελληνικό τραγούδι με έχει κάνει να νιώσω πολλές φορές ευτυχία, γιατί με φέρνει κοντά με τα συναισθήματά μου, με τα βιώματά μου, και το ευγνωμονώ και όσο περνάει από το χέρι μου θα το τιμώ και θα μάχομαι γι' αυτό, γιατί είναι πολύ, πολύ σπουδαίο πράγμα να έχεις τη μουσική συντροφιά στη ζωή σου.
0: Είναι δουλειά αυτό που κάνεις?
1: Δουλειά όχι, δεν θα το έλεγα. Είναι, κοίταξε, εργασία είναι σίγουρα. Εννοώ ότι εμένα μου αρέσει να το βλέπω και έτσι. Δεν το κάνω για το χόμπι μου. Μου αρέσει που βιοπορίζομαι μέσα από το τραγούδι, γιατί και αυτό σε κάνει να έχεις άλλη οπτική, άλλες επιλογές. Χρειάζεται να κάνεις ενδεχομένως κάποια πράγματα που αν βιοποριζόσουν να... κάπως αλλιώς μπορεί να μην τα έκανες. Μ' αρέσει που συνειδητά θέλω να ζω μέσα από αυτό το επάγγελμα και έτσι μπαίνω με τα μπούνια σε αυτό. Έχω προσπαθήσει να βρω άλλους τρόπους, αλλά πάντα με συνεπέρνει το τραγούδι. Και καλά, για να είμαι πιο επιλεκτική και όλο κάτι τέτοια που βάζω στο κεφάλι μου, εμπόδια και σκαμπανεβάσματα. Αλλά με συνεπέρνει το τραγούδι, οπότε λέω, εντάξει, ακόμα δεν έχω ανάγκη. Κάτι άλλο θα κάνω τραγούδι.

Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών.

0: Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Για πες μου για τη φίλη σου την Πουφίλιο.
1: Τι να πω για την Νατάσα, είμαι πολύ χαρούμενη που έτσι ξεκινήσαμε παρέα και που έχουμε παράλληλες διαδρομές. Νιώθω πολύ όμορφα που συνυπάρχουμε με κάποιο τρόπο. Θα ήθελα να συνυπάρξουμε και πιο πραγματικά, ενώ θα ήταν χαρά μου κάποια στιγμή να τραγουδούσαμε μαζί σε κάποιο χώρο ή σε συναυλίες, δεν ξέρω τι. Αλλά ακόμα και που δεν έχει γίνει, νιώθω πολύ ωραία το ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε μια παράλληλη διαδρομή.
0: Με κάποιο τρόπο περίεργο ο κόσμος σας έχει ταυτίσει.

0: ξέρεις αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές μιλάς για την Νατάσα και ταυτόχρονα η κουβέντα πάει στην Ελεονόρα.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάς για την Ελεονόρα, η κουβέντα πάει για την Μποφίλιο.
1: Παλιά μας ήταν ότι έπρεπε οπωσδήποτε να περάσουμε από τη φάση της σύγκρισης. Ποια είναι καλύτερη. Yeah. Μετά γίναμε. Αποδεχτήκαν ότι εντάξει, κάνουμε κάτι περίπου ίδιο, αλλά όχι και ακριβώς ίδιο. Μετά βγήκαν ότι δεν είμαστε φίλες, ότι δεν αγαπιόμαστε, ότι μισιόμαστε. Γενικώς περνάμε από όλα
0: είχαμε
1: αυτά.
0: Και τέτοια.
1: Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει πάντα. Yeah. Ότι όταν δύο άνθρωποι κάπως είναι παράλληλα, είμαστε και στη, είμαστε δύο γενιά, βγήκαμε μαζί, είναι πολλά τα κοινά. Είναι αυτό που λέμε τελικά, όπως έχουν όλα με το ποδόσφαιρο, με το μπάσκετ, είναι και αυτό ένα χούι να συγκρίνουμε τους ανθρώπους. Αλλά όχι, είμαστε πολύ αγαπημένες και νομίζω ότι η μία εκτιμάει και θαυμάζει πολύ την άλλη και χαιρόμαστε που κάνουμε αυτό που τόσο πολύ αγαπάμε.
0: Είχα διαβάσει ανάμεσα στα άλλα ότι μ' άρεσε αυτό που είχες πει, γι' αυτό το αναφέρω. Ένας τρόπος υπάρχει να θυμάσαι τα ψέματα που λες. Να μην λες ψέματα.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί αλλιώς εγώ τουλάχιστον.
0: Μετά τα ξεχνάς, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε την πατάς. Οπότε καλύτερα είναι να μην λες ψέματα. Ή όταν λες να τα θυμάσαι.
1: Ναι, και αυτό. Να τα σημειώνεις κάπου, έστω.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε με την παράσταση. Να θυμίσουμε στον κόσμο που βρίσκεται η Ελεονόρα.
1: Βεβαίως, είμαστε στο Παλάς. Τετάρτη με Κυριακή. Τετάρτη και Κυριακή η παράστασή μας ξεκινάει 7 και όλες τις άλλες μέρες 9. Στην Εκατομμυριούχο, στη σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα, μαζί με τον Νίκο Κουρί και μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Και σας περιμένουμε.
0: Είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση, η οποία έχει βέβαια έχει κοινωνικοπολιτική σάτυρα στην πραγματικότητα.
1: Έχει, όλα μέσα. Τα έργα του Μπένασο έχουν, ναι, έτσι, ένα καυστικό τρόπο να σατυρίζουν μέσα από.
0: Ερώτηση τώρα για να το δουλέψει αυτό. Εντάξει, φαντάζομαι τη Χέμπορν δεν μπορεί να είχε την εικόνα όταν το ανέβασε, αλλά η Λόρεν το έχει ανεβάσει σε κινηματογραφική.
1: Ναι.
0: Το είδε αυτό, το
1: είδα,
0: το
1: αλλά δεν με βοήθησε πάρα πολύ.
0: Όχι,
1: μόνο ότι. Εντάξει, είναι μια πολύ νόστιμη και πολύ. Έτσι, σικά τη γυναίκα που θα μπορούσε να τα ενσωματώσει στο ρόλο μου, αλλά δεν με βοήθησε γιατί είναι μια τελείως διαφορετική εκδοχή. Έχει κάνει πολύ άλλη προσέγγιση ο Γιάννης ο Κακλέας και διασκευή του κειμένου μαζί με τον Βασίλη τον Τζικριστάρη, οπότε δεν μπορώ να πω ότι βοηθήθηκα πάρα πολύ. Πιο πολύ βοηθήθηκα από τη συνθήκη και από τους συνεργάτες μου.
0: Εκατομμυριούχος λοιπόν στο θέατρο Παλάς σε σκηνοθεσία του Κακλέα, το αριστουργηματικό έργο, η κωμωδία του Μπέρνασο. Ελεονόρα, ήταν μεγάλη χαρά που ήσουν εδώ.
1: Και δική μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι γερή, να είσαι δυνατή.
1: Και εσύ το ίδιο.
0: Και πάντα τόσο δημιουργική.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εσύ.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι στις 7 η ώρα τη Δευτέρα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για...
0: TRT 95,1 FM Stereo.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

μα σε παρακαλώ μονάχα. Πες ό,τι θες όμως μην πεις πως με έχεις αγαπήσει.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Να σου πω, ενοχλώ.